Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Νιούς. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο, η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, που έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν. Όπως αναφέρουν, εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίας εναντίον ιρανικών πυραυλικών και μη επανδρομένων θέσεων, ναυτικών δυνατοτήτων και παράκτιων αμυντικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του 7ωρου κύματος, για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι εκρηκτικά drones έπληξαν για δεύτερη φορά περιοχές της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη F-18 και μεγάλα υπόστεγα στρατιωτικού εξοπλισμού. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού άγγιξε τα 80 δολάρια. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμός καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: έχετε καταλάβει ότι είμαστε ακόμα σε διακοπές, δεν έχουμε γυρίσει. Όταν θα γυρίσουμε, θα σας πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας. Μου λείψατε, αλήθεια σας το λέω. Άσχετα με αυτά που λέει ο Γιαννήρης νωρίτερα, ότι Τετάρτη έφυγε, Τετάρτη ήρθε, διότι ήταν το γκρουπ, ρε παιδί μου, ήταν η εκδρομή, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία η Καρπαθός, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο ένα θεματάκι με τους δρόμους στο βόρειο κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπέροχα νερά, καταπληκτικές παραλίες, ωραίος κόσμος, γεμάτο Ιταλούς, κυρίες και κύριοι, δηλαδή εκεί ξεχνάς να μιλάς ελληνικά, και Ισραηλινούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Από εκεί πέρα η μεγάλη πλάκα ήταν στο αεροδρόμιο, πήγα και ήρθα αεροπορικός, διότι εμείς είμαστε κυλιοκαιωμένοι, δεν έχουμε για πολλά πολλά με τα βαπόρια. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος σε πάει, αυτό ήταν και έκπληξη, με το λεωφορείο από το χώρο που βγαίνεις, ρε παιδί μου, από το αεροδρόμιο, μικρό αεροδρόμιο. Λοιπόν, το οποίο όμως είχε duty free shop και λοιπά, κανονικά, εντυπωσιακό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος λοιπόν ο ίδιος ήταν αυτός που πήγαινε τις βαλίτσες. Πάει τις βαλίτσες, γυρίζει με το άλλο, αφήνει μπροστά το μηχανάκι που είχε τις βαλίτσες, παίρνει το λεωφορείο, πάει 50 βήματα. Τόσο ήταν η απόσταση. 50 βήματα ακριβώς από το αεροσκάφος. Κατά τα άλλα, πολύ αέρα, παιδιά. Πω, έπαιρνε και φεύγες. Κανονικά, ο αέρας έπαιρνε και φεύγες. Είχε όμως αρκετό κόσμο, αυτό είναι το ενδιαφέρον, και μάλιστα μου λέγανε εκεί, γιατί εμείς οι τρελοί δημοσιογράφοι αυτά ρωτάμε, έχει απλωθεί η τουριστική περίοδος στην Κάρπαθο, αλλά δεν είναι τα πορτοφόλια που περιμένανε. Μάλιστα, στην περίφημη Όλυμπο, το βόρειο χωριό που είναι και λίγο απομονωμένο, η αλήθεια είναι ότι και ο δρόμος ήταν λίγο περίεργος για να φτάσεις εκεί, αυτό μας λέγανε, ότι έχει κόσμο, όμως δεν έχουν πορτοφόλια οι άνθρωποι αυτοί. Και στο ερώτημα, εντάξει, δεν πειράζει, έχει περισσότερο κόσμο, κάτι αφήνουν, τότε άνοιγε η άλλη συζήτηση του ότι δεν φτάνουν ούτε οι υποδομές, δεν έχει νερό, άρα αφαλατώσεις, συν το γεγονός ότι πλέον το χειμώνα ερημώνει όλο το κομμάτι το βόρειο. Εκεί επίσης άλλο εντυπωσιακό, δεν το ήξερα, ήταν, λέει, ότι υπάρχει μια γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ηλικιωμένη του, εντάξει, μια ηλικία τέλος πάντων, η οποία είναι σε ένα σημείο απομονωμένη, μόνη της, παρακαλώ πάρα πολύ, με το σκύλο της, είναι μια ερημίτισσα και πηγαίνει, λέει, μια φορά την εβδομάδα ο στρατός και της πάει τρόφιμα. Στη μέση του πουθενά θα το κάνατε, αλήθεια. Δεν έχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είναι απομονωμένη, απομονωμένη. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Αλλά πολύ αέρα. Και η Κάσος όμορφη. Γιατί κάναμε και ένα ντου που λέμε τέλος πάντων κάποιες ώρες. Και η Κάσος όμορφη. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αξίζει. Και το free. Το free είναι το φρύδι, η πρωτεύουσα τέλος πάντων. Αξίζει η ελληνική περιφέρεια, αξίζουν τα ελληνικά νησιά, και νομίζω ότι και γεμίζει μπαταρίες όσο και όταν πρέπει, για να επιστρέψει μετά στα της πραγματικότητας και της καθημερινότητας, η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, διότι φύγαμε τέλος πάντων με το περίφημο MOU που είχαν υπογράψει στις αρχές Ιουνίου, Αμερική και Ιράν, και ξαναγυρίσαμε με πόλεμο. Τα χτυπήματα τα ακούσατε νωρίτερα, και των Αμερικανών και τις τοποθετήσεις που είναι λίγο ίξις αφίξεις της Ουάσιγκτον, και για το 20% και για τον μπλόκο των λιμανιών, και ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, και ότι όχι, δεν είναι ανοιχτά, είναι κλειστά, και ότι χτυπάγανε και χτυπάνε από την πλευρά τους και οι Ιρανοί σε διάφορες εγκαταστάσεις χωρών πέριξ του κόλπου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν κοιτάξει κανείς σε πραγματικό χρόνο τα πλοία τα οποία είναι ενεργοποιημένα εκεί στο στενό του Ορμούς, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση, θα μου πεις, έχει το ίδιο κίνηση που είχε και πριν, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως έχει ένα, ας πούμε, αμερικανικό εκεί πλοίο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και είδα και κανένα δυο πλοία τα οποία πρέπει να έχουν ελληνική ιδιοκτησία, με την έννοια δηλαδή της ονοματοδοσίας. Το ένα από τα δύο, κάτσε να δείτε πώς λέγεται, πούντο, το ελληνικό, το οποίο το βρήκα, δεν έχει βέβαια ελληνική σημαία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα σας το πω σε λίγο, γιατί το χάσα τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ξαναλέω, η κίνηση στα στενά του Ορμούς προφανώς μικρότερη, και από την άλλη πλευρά οι τιμές τραβάν την ανηφόρα. 85 και 8 το Brent. Θεωρητικά εμείς, λέει, από χθες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουν περάσει οι μειώσεις των διηλιστηρίων και στην 95άρα τη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά πολύ φοβάμαι είναι στα αγώνα στον ωκεανό, διότι με τις τιμές πλέον τώρα 85 και 8 του Brent δεν πολύ φαίνονται. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αργότερα, γιατί καλέσαμε να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό και τον κύριο Ασμάτογλου. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα στην Ευρώπη πάλι αναφορικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα τα οποία υπάρχουν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και με τους Χούθη, από ό,τι κατάλαβα στην ενημέρωση των τελευταίων ωρών που είχα. Μάλιστα, ένα από τα πλοία αυτά βούλιαξε εκεί κοντά στην Ιεμένη, σε ένα σημείο που είναι, θα έλεγε κανείς, αρκετά δύσκολο και μπορούν πολύ εύκολα να υπάρχουν χτυπήματα. Οι τιμές, για να δω και τις υπόλοιπες τιμές, το φυσικό αέριο έχει εκτοξευθεί εντωμεταξύ και είναι, για να δω που είναι το φυσικό αέριο, να το είναι στα 54 και 64, εκεί που έχει 40-42. Μιλάμε για ευρώ τη μεγαβατόρα. Θα μου πεις, δεν κεγόμαστε ψάλτη για να ζεσταθούμε. Ναι παιδιά, δεν κεγόμαστε, αλλά οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές δεν είναι στα καλύτερά τους εν όψη και το χειμώνα, και τα συμβόλαια ή μάλλον οι κινήσεις γίνονται τώρα. Τώρα που δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη όσον αφορά τον απλό κόσμο, αλλά βεβαίως υπάρχουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το κλίμα το πολιτικό στη χώρα μας ζεσταίνεται πάρα πολύ. Παρακολούθησα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μπορεί και να πάμε σε εκλογές. Ας πούμε ότι κλείνει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης με τη δεύτερη ψηφοφορία τέλος Αυγούστου. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θα μπορούσε να γίνει υπό νορμάλ συνθήκες πιο πίσω. Όμως γίνεται νωρίτερα, άρα αυτό ουσιαστικά τι κάνει, ενδεχομένως να ανοίγει την διαδικασία της προώρης. Μα, της προσφυγής στις κάλπες, αφήστε τα της προώρης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στη Βόρεια Εύβοια, όπου εκεί θα γίνουν και τα εγκαίνια κάποιων έργων τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Βλέπω ότι θα παραδοθεί, λέει, ο νέος δρόμος Ροβιές Ηλία, ένα έργο, λέει, υποδομής για τη Βόρεια Εύβοια. 23 Ιουλίου παραδίδεται ολοκληρωμένος ο Ε65 στα Γρεβενά. Διάβαζα την Κυριακή, θα μου πεις, τις διακοπές διάβαζες εφημερίδες, ψάλτη. Είπαμε, είμαστε άρρωστοι, τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Διάβαζα λοιπόν τον κύριο Λιάλιο, τον συνάδελφό μου στην Καθημερινή, ένα έργο, λέει, το οποίο πρέπει να τελειώσει το 11. Ο Ε65 τελειώνει τώρα που είναι 26, 15 χρόνια μετά. Θα πεις και τι έγινε. Αυτό είναι ο καημός σου. Βέβαια, το αρχικό κόστος, λέει, του έργου είχε προϋπολογιστεί 500 εκατομμύρια και φτάσαμε σε κάποια δισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Και να ξέρετε, τέλος πάντων, μην γίνω κακός πρωί-πρωί, δεν θέλω. Αλλά επίσης, το γεγονός ότι τέλη του μήνα έχουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, και επίσης, λέει, θα παραδοθούν και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του περίφημου ΒΟΑΚ κάτω στην Κρήτη, μια άλλη πονεμένη ιστορία, καταλαβαίνετε τώρα. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, με έχετε ζαλίσει πρωί με τον Βλαδίμηρο, έχετε τόσους πολλούς Βλαδίμηρους που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λοιπόν, μέσα του μήνα, όπου θα πάμε παρέα παιδιά, σχεδόν σερή μέχρι την δεύτερη μέρα του Αυγούστου, θα βαρεθείτε να ακούτε ψάλτη. Πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Κυρίκου και Ιουλίτης, Βλαδιμίρου. Α, ήταν εις Απόστολος και φωτιστής των Ρώσων ο Βλαδιμίρος. Και έβρεση, λέει, Κάρας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε, όσοι γιορτάζετε σήμερα. Ο κύριος Κυριακίδης, ο ηθοποιός, Βλαδιμίρος. Σωστά, καλά θυμάμαι. Έχουμε κανέναν Βλαδίμηρο νεαρέ? Δεν έχουμε, δύσκολο όνομα, ε. Έναν ξέρεις, και εγώ έναν ξέρω, δεν ξέρω άλλο. Λοιπόν, 6 και 4 Ανατολή, πάει το χάσαμε το πρωί, το ξέρετε, πατριώτες, έτσι. Εκεί που ήταν 6 και 5 το χάσαμε το 10 λεπτάκι και Δύση Ηλίου 12 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, μάλιστα. Τι, έρχονται ψηλές θερμοκρασίες, λέει. Πρωί-πρωί μου στέλνετε μηνύματα, ζεσταθήκατε. Α, ζεσταθήκατε. Λοιπόν, χθες βλέπω στο Ελαφωνή στα Χανιά 36 και 8 και στην Κάτω Αχαΐα 36 και 8. Αυτή ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία για την χθεσινή ημέρα. Πρωί-πρωί πάλι φεύγει ο κόσμος εκεί πέρα. Πώς μου τη δίνει αυτό που βλέπω τώρα. Είναι ένας συνάδελφος εκεί πέρα, το ορίσανε, του λένε ότι πήγαινε στο λιμάνι και πάρε κιού από τον κόσμο. Και εκεί που φεύγουν οι άλλοι, κάτι ενθουσιασμένοι, με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά, τσα και το ματσούκι στη μούρη, πού πάτε! Όπου θέλουμε πάμε, ρε παιδί μου, α σου πούμε και πού πάμε. Η άλλη τι του δείχνει, το διαβατήριο, το εισιτήριο, τι του δείχνει, πού πάει. Λοιπόν, δεν θα φεύγει ο κόσμος. Τετάρτη, φεύγει. Τι να κάνει, καθίσει, δεν κάθεται. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ρε παιδιά? Σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιες είναι οι δύο όψεις ενός περίεργου νομίσματος. Η μία είναι οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδομηθεί και, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ευγενικά, σχεδόν διαλύεται. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ουσιαστικά ανύπαρκτο, δηλαδή 0,5%, 0,8, 0,9. Φεύγουν λοιπόν οι βουλευτές, ανεξαρτητοποιούνται. Θυμίζω ότι πιο πολλοί αφήνουν να εννοηθεί, πέρα από τα γνωστά και μη εξαιρεταία κλπ. Θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, την περίφημη Ελλάς. Μάλιστα. Ο Τσίπρας όμως έχει πει ότι όσοι είναι να έρθείτε, θα παραιτηθείτε τελείως. Να μην έχετε καμία, πώς το λένε, ιδιότητα βουλευτική, ας πούμε. Προς το παρόν όμως, αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες, οι τρεις, παραμένουν βουλευτές, αλλά ανεξάρτητοι βουλευτές. Σωστά, σωστά. Από την άλλη μεριά, αλλά δείτε τώρα την άλλη πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Θα πει κάποιος, ποιο κόμματος, ρε ψάλτη? Άκουγα τον κύριο Πολάκη που έλεγε ότι είμαι ο μοναδικός ο οποίος μπορώ να πάρω ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές. Είπε πράγματα εναντίον του κυρίου Φάμελου, απάντησε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, παραιτήθηκε. Γενικά υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία είναι και απογοητευτική, νομίζω, και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα πλέον προφανώς δεν βρίσκονται εκεί, βρίσκονται κάπου αλλού, με αφορμή και την κατάσταση και την προοπτική του νέου κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει όμως, βρισκόμαστε, και το λέω συνέχεια, σε μια διαδικασία ιστορικών ημερών για κάποια κόμματα. Και γιατί κάποια ουσιαστικά δεν υπάρχουν ή η προοπτική τους είναι να μην υπάρχουν, και άλλα τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Και θα δούμε και την πορεία τους και την προοπτική τους και την συμμετοχή τους και οτιδήποτε άλλο, βεβαίως ο λαός θα αποφασίσει τι θα γίνει. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διαβάζω σήμερα διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ας πούμε, αλλάζουν τα όρια ηλικίας ή υπάρχει σκέψη για να αλλάξουν τα όρια ηλικίας για την συνταξιοδότηση. Το βλέπω σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Η προοπτική, θα μου πεις, γιατί προέκυψε ανακοίνωση, ψάλτη? Όχι, δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι μια σειρά πραγμάτων τα οποία τρέχουν ενδεχομένως ανοίγουν και ένα ζήτημα για το συνταξιοδοτικό. Θα μου πεις ποια είναι αυτά? Πρώτον, το γεγονός ότι η χώρα γερνάει και μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας. Ένα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, η μεγάλη κουβέντα που γίνεται τώρα για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα πεις γιατί? Διότι φαίνεται ότι τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα σταδιακά υπήρχαν, αλλά δεν ήταν, εντάξει, ήταν λίγο σε ατονία, θα λέγει κανείς, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να βοηθήσουν το συνταξιοδοτικό σύστημα, να δίνει δηλαδή κάτι παραπάνω για τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν ή έχουν μπει εδώ και κάποια λίγα χρόνια στον επαγγελματικό βίο. Και Από την άλλη μεριά, κρατήστε ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα τα οποία υπάρχουν από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζόμενων, τα χρήματα λοιπόν τα οποία δίνονται πρέπει, λόγω της κατάστασης γενικότερα της οικονομίας, λόγω της κρίσης που περάσαμε, να είναι συγκεκριμένα και να μην αυξηθούν πολύ για ευνόητους λόγους. Άρα ανοίγει ένα ζήτημα. Και το άλλο θέμα που βλέπω και παίζει σήμερα στον τύπο είναι, λέει, τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σε περιοχές, σε δρόμους της Κυψέλης, λόγω, λέει, των εργασιών του Μετροπόντικα για την κατασκευή της νέας γραμμής, η οποία είναι σε εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες οικοδομές, έχουν καταγραφεί ζητήματα, καθυζήσεις, ρογμές, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια τμήματα του δρομολογίου του Μετροπόντικα για να μην έχουμε προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι και παλιότερα, όταν κατασκευαζόταν το μετρό της Αθήνας, γραμμές 2 και 3, σε διάφορες περιοχές είχαμε προβληματάκια, μικρά και μεγάλα. Τα θυμάμαι σαν τώρα, να σας πω κανένα. Θυμάστε το περίπτερο που έπεσε εκεί στην Πανεπιστημίου? Το θυμάστε? Πέφτει. Έπεσε το περίπτερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς όταν κατασκευάζονται υποδομές κάτω από κατοικημένες περιοχές, προφανώς σε κάποια τμήματα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Νομίζω ότι, επειδή έκανα μια κουβέντα χθες, υπάρχουν οι τρόποι για να προστατεύσουν προφανώς τις κατοικίες και τους ανθρώπους, αλλά και τις υποδομές πάνω από την γραμμή που χτίζεται, για να προστατευθούν. Το καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω, πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο που μπορεί να καταγραφεί για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Τώρα για τα υπόλοιπα, άκουσα χθες τον κύριο Κερακάκη που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα εκεί σε μια ομιλία που έκανε για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω πάρα πολύ, και είπε περισσότερες χορηγήσεις και περισσότερες ρυθμίσεις δανείων, είπε ο κύριος Πιερακάκης, από τις τράπεζες, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, λεφτά βγάζουν και καλά κάνουν. Αν βγάλουμε και εμείς κανένα φράγκο, οι απλοί πολίτες, κακό. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Θες να πεις κάτι? Α, έτσι, Γιωργάκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος λέει τα καλύτερα, αλλά τα λέει με τον τρόπο του. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, 2-10-48-0-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν το βλέπω να ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αυτός ο ογκόλιθος της μουσικής επιμέλειας στην παρέα μας, και ο Πολυλογάς Παρέας, ο οποίος επέστρεψε για να τα βάλουμε σε μια τάξη, που λέει ο λόγος δηλαδή, όχι τίποτα τρελά πράγματα. Στέλνω την καλημέρα μου πρωί-πρωί σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Στο Γιώργο που λέει σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Ο Λάζαρος μας καλημερίζει. Να σε καλά, Λάζαρε. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Δικός μου άνθρωπος, να ξέρετε, ο Γιάννης. Γεια σας, κύριε Τζάιλι, καλημέρα σας. Λοιπόν, τι γίνεται, αγαπητέ Βολιώτη? Τι λέει εδώ ο κύριος Κιμιονής? Σαν σήμερα, ναι, όντως έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Σαν σήμερα το 1974, είχαμε, λέει, πραξικόπημα της Χούντας εναντίον του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει και η Χούντα, λέει, διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. Βέβαια, μετά άρχισαν τα όργανα. Λοιπόν, σαν σήμερα ξεκίνησε το Twitter. Μεγάλη επιτυχία. Και το 16, σαν σήμερα, για να κλείσω, είχαμε, λέει, αυτό το περίεργο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Το 5ο στην ιστορία της χώρας. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Κοιμάμαι κανονικά. Με παίρνει τηλέφωνο καλή του ώρα ένας σήμερα σημαίνων στέλεχος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τότε ήμασταν συνεργάτες σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου λέει: καλημέρα, μου λέει, έγινε πραξικόπημα στην Τουρκία. Λέω: τι να πάω να κάνω? Να πάω να σώσω την κατάσταση? Ήταν μία η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, τι να κάνουμε με τον Ερντογάν, μπλέξαμε. Τι γίνεται με τις σχέσεις? Ναι. Τι γίνεται με τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου? Σας τα έλεγα εγώ πριν κάποιες μέρες, κάποιοι μου τα σέρνονται. Αυτό, κύριο κλπ. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία της Αθήνας. Κοινές ασκήσεις και διάφορα άλλα κοινά. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, με την Αίγυπτο, με το Κάιρο. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετήθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπλώνει.

Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος οι κατηγορούμενοι του. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6:33 πρώτα λεπτά. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή η υπόθεση για τη Μαρφίν, με αφορμή και τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις, όπως επίσης τις προφυλακίσεις που είχαμε και για τα γεγονότα πάνω της Θεσσαλονίκης, με την οικογένεια Νέστορα. Βγαίνει η κόρη σήμερα. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα χέρια της, την κηδεία της μαμάς της, της κυρίας Νέστορα. Λοιπόν, όσον αφορά τη Μαρφίν, έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη της υπόθεσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αρκετά ερωτηματικά, αν θέλετε, και από τη δική μου άποψη. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, που είπε διάφορα πράγματα για τον φάκελο, ο οποίος άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε και προέκυψαν αυτά που προέκυψαν. Θυμίζω επίσης ότι είχε γίνει μια δίκη για άλλους οι οποίοι είχαν συλληφθεί, η οποία η δικαιοσύνη τους είχε αφήσει ελεύθερους μετά τη δίκη. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τάκι, το φαγητό, μια κουβέντα για να πάω στον Τόκα γιατί περιμένει. Έχει πολύ ωραία τυριά η Κάρπαθος, τα οποία δεν πρέπει να τρώμε εμείς τα γερόντια βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραία τυριά. Στην Κάσο το εντυπωσιακό ήταν τα μικροσκοπικά ντολμαδάκια. Εξαιρετικά, αλλά για να τα κάνεις αυτά, παιδιά, θέλει πολύ υπομονή. Αυτά για τα φαγητά, εντάξει, δεν είχα την τρέλα. Γενικά, ωραία ήταν, δεν μπορεί, και από φαγητό εξαιρετικό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Στη Μαρία, στην πρώτη των Σερών. Καλημέρα, Μαρία μου. Ο Τάκης, η Βασιλική μας καλημερίζει, λέει, από Κροατία. Τον δρόμο, λέει, από Μεσσηνία προς Λάμπενα, λέει, κλειστός. Δηλαδή, γεια σου, Καραλάμπε, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Ντόκα να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα νέα, να δούμε τι γίνεται, γιατί προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Ξανά βοήθα, Παναγιά. Καλημέρα, κύριε Ντόκα, καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές του Sky. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, Ανέστη?
1: Θα σου πω ότι το 94 που πήγα εγώ Κάσο Κάρπαθο, τότε υπήρχε η πιο σύντομη αεροπορική γραμμή του πλανήτη.
0: Ναι, 5 λεπτά. Τόσο είναι. Έχει αεροδρόμιο και το. Βέβαια, το τη Κάσου είναι πραγματικά πολύ μικρό. Αλλά είναι 5 λεπτά για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν, ισχύει ακόμα και τώρα, να ξέρεις.
1: Σωστά, υπάρχει, ναι, ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Όπως... Η Κάρπαθος είναι για τους σέρφερ τώρα. Εκεί πέρα είναι το νησί με
0: τις κουβέντες. Έχει ο αέρας, υπάρχει. Ανέστη, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μπορεί να σε πάρει και να φύγει μόνος του, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι? Ότι υπάρχουν μέρες που φυσάει λιγότερο και νομίζουν οι Καρπάθοι ότι είναι ωραίο. Αλλά φυσάει για μας, φυσάει. Ναι.
1: Ωραία, νησιά μακριά μένα, αλλά πολύ ωραία νησιά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τίποτα, οι αγορές ξανά στον ταμπούρλο που χτυπάει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί που είχαμε σταματήσει να μετράμε τις ημερολογιακές ημέρες, θυμίζω, ο πρώτος γύρος πολέμου είχε διαρκέσει 103 ημέρες. Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη μέρα του δεύτερου γύρου του πολέμου, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει ο πόλεμος ουσιαστικά. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα γίνονται πραγματικά πολεμικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και φαίνεται ότι χτυπάει και υποδομές, αν καταλαβαίνω, πολιτικές πλέον η Αμερική.
1: Αυτό δεν είχε συμβεί στο πρώτο
0: κομμάτι. Ακριβώς. Όταν έγινε για μια γέφυρα, το μάζεψε αμέσως μετά η αμερικανική πλευρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το καλό είναι για την Αμερική, βέβαια, χθες ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση του πληθωρισμού στο 3,5 τον Ιούνιο από 3,8 που περίμεναν οι αναλυτές από 4,8 το Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά τώρα δένει τα χέρια του διοικητή της Fed, του Worst, ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα συζητούσε για αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου, που στο παρόν το παγώνει. Όχι όμως και για μας εδώ στην Ευρώπη, που όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε μεγάλο άλμα του φυσικού αερίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, γιατί παραμένουν πολύ χαμηλά οι δεξαμενές. Είναι πολύ χαμηλά, δεν έχουν γεμίσει. Είμαστε κάτω 35% Ιούλιος μήνας, που θα έπρεπε αυτό το πράγμα να είμαστε τουλάχιστον πάνω από 50-55% ενώπιση του χειμώνα.
0: Nice.
1: Υπάρχει τεράστιο θέμα με το φυσικό αέριο, το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει την πρώτη γραμμή στην επικαιρότητα, γιατί προηγείται το πετρέλαιο, προηγείται η εφοδιαστική αλυσίδα, προηγούνται τα παράγωγα του πετρελαίου και όλη αυτή πάλι τώρα η ανακατοστούρα η οποία έχει πραγματοποιηθεί.

0: Νομίζω ότι τώρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι τι θα γίνει με το θέμα των τελών στο στενό του Ορμούζ, αν τελικά.
1: Μα το μάζεψε, δεν είπε ότι δεν θα προκύψει. Στην αρχή είπε θα βάλει 20%, μετά είπε θα συνεννοηθούμε με τις χώρες της περιοχής. Αυτό καταλαβαίνω ότι αλλάζει η θέση γύρω από το ζήτημα αυτό.
0: Το θέμα είναι για τα πλοία αυτά, τα πάνω από 1180 πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στο στενό του Ορμούζ με μια αξία συνολικά πάνω από 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Θα γίνει, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσο καθυστερούν να φορτώσουν, είναι το γνωστό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι.
0: Από χθες να πω ότι με επίσημες ανακοινώσεις και η Motorola και η Hellenic Energy είπαν ότι μέχρι 31 Αυγούστου δίνουν αυτή την έκπτωση, η οποία βέβαια την έχει φάει άνω.
1: Μα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
0: Είναι εξαήλωση ουσιαστικά. Ναι. Όπως Γιώργο, τις μέρες που έλειπε στις διακοπές σου, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια τώρα από 31 Αυγούστου. Θα ξεκινήσει αυτή η 2000 κωδική.
1: Ναι.
0: Είναι 30 κατηγορίες προϊόντων να δούμε. Να ξεκινήσει αυτή η μείωση από το 5% ελάχιστο με εθελοντική συμμετοχή των βιομηχανιών τροφίμων με το σούπερ μάρκετ, να δούμε. Θα έχουν ειδική σήμανση, όπως ήταν επί εποχής Γεωργιάδης στο Υπουργείο, την εποχή 22-24, σου θυμίζω. Είναι κάτι σαν το καλάθι της νοικοκυράς, απλώς σε πιο απλουστευμένη μορφή. Αυτό ουσιαστικά επαναφέρει η κυβέρνηση.
1: Αν έστι, ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτό, δηλαδή το γεγονός της
0: μείωσης. Θέλουν οι εταιρείες, αλλά ο κ. Θεοδωρικάκος ζητάει 4 μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι ξεκινάει 31 Αυγούστου, μπαίνουν μέσα και τα σχολικά, που έτσι θυμίζω 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν.
1: Ναι, βέβαια, και αυτό είναι μεγάλο κόστος για την οικογένεια.
0: Ο κόσμος βέβαια δεν πιστεύει τίποτα και είναι λογικό, γιατί εντάξει, το βλέπεις τώρα καθημερινά ότι εδώ η κατάσταση έχει.
1: Είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη, προφανώς. Μα έβλεπα πάλι, θα το πω ανέσυμα με την ευκαιρία που μου λες, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της οικονομίας κλπ. Η ακρίβεια, γενικά τα οικονομικά, είναι το πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που πέφτουν και δίνουν στοιχεία στη δημοσιότητα. Είναι κάτι το οποίο καίει τον πολίτη.
0: Έτσι, αυτό δεν είναι, κορυφαίο, δεν το
1: δεν είναι παράτερο. Προφανώς τα υπόλοιπα είναι σημαντικά και λοιπά, και αν υπάρχει διαφθορά και τα σχετικά, αλλά η ακρίβεια είναι το α και το ω προς το παρόν.
0: Απλώς εγώ να πω για τις δύο διελιστρία ότι τώρα δίνουν από 20 εκατομμύρια η κάθε μία. Βέβαια θυμίζω ότι είχαν πάθει τα 150 εκατομμύρια που είχε δώσει η κάθε μία χωρίς να ενημερωθεί τελευταία στιγμή. Όταν η κυβέρνηση, σας θυμίζω, το θυμίζει και εσύ Γιώργο, είχε πάρει μια ρευστότητα 300 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει κοινωνική πολιτική.
1: Ναι, θυμίζω επίσης, Ανέστη, και τα κέρδη των εταιρείων. Έβλεπα τα, νομίζω, τα, το, πες το.
0: Το πρώτο τρίμηνο.
1: Το πρώτο τρίμηνο, νομίζω, το ένα από τα δύο είχε 188 εκατομμύρια και το άλλο είχε 340.
0: Σωστά, σωστά. Τα οποία θα είναι ακόμη υψηλότερα τώρα στο εξάμηνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, απλώς το λέω.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μόνο ο κράτος ο οποίος πάει εξαιρετικά. Τώρα, σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων, να σας πω ότι χθες ευνηδιαστικά μετά τη λήξη του χρηματιστηρίου η Credia Bank, η πέμπτη τράπεζα της χώρας σε μέγεθος, ενώ προχώρησε στην πώληση του 15% σε ξένους.
1: Ναι.
0: Στα 50 λεπτά το ευρώ, ενημέρωσαν οι κύριοι Μπάκος Καημενάκης, ο κύριος Εξάρχου, τον Υπουργό Οικονομίας, ότι πάνε και πουλάνε σε ξένους. Αυτό είναι καλό, γιατί και ρευστότητα παίρνεις και μεγαλώνεις και τη διασπορά που θες.
1: Okay.
0: Από εκεί και πέρα το ερώτημα της αγοράς είναι τι θα γίνει με την ΕΙΔΑΠ. Μάλλον πάμε για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. Θα περάσουν τώρα στα επόμενα τιμολόγια οι αυξήσεις στο νερό, έτσι, γιατί πέρασε και επίσημο νόμος για την αύξηση και τα λοιπά. Τα 3-4 έχουμε πει.
1: Συγγνώμη, κάτσε ρε Ανέστη. Πόσο πιο ακριβά εδώ, ήδη ακρίβεται το λογαριασμό. Θα πάει πιο πάνω ακόμα.
0: Εντάξει, τάχει, έχει κάτι επιπλέον να βάλει. Το θέμα είναι τα φαραωνικά έργα και η ψιτάλια που μπαίνει πλέον μέσα που πρέπει και αυτή
1: η
0: πλέον.
1: Η ψιτάλια είναι μισό δις,
0: βέβαια, μισό δις και όλα τα άλλα μαζί με το ελληνικό, μαζί με αχελό, ξεπερνάμε πλέον τα 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν τα έχει η ΔΑΠ σαν ταμιακά από θέματα. Πρέπει να κάνει αύξηση κεφαλαίου και βέβαια να υπάρχει και από τον κρατικό προπολογισμό.
1: Συμμετοχή,
0: τώρα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα δεις μεγάλες αντιδράσεις και ήδη ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιδρούν οι δήμαρχοι στη Χαλκιδική, γιατί πάνε τώρα να συγχωνευτούν εκεί οι εταιρείες ίδρυψης με την ΕΙΑΤ, την αντίστοιχη ΕΙΑΤ της
1: Αραβικής. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικά
0: οργανισμούς νερού στην Ελλάδα. Δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα να μαζευτεί για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, Γιώργο. Αυτό
1: για να
0: το
1: δούμε, για να δούμε. Γιατί το νερό είναι μια απονεμένη ιστορία γενικότερα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό να μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους των δημοτικών εταιρεών ίδρυψης και αποχέτευσης. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε και κάτι βλέπω στα χρηματιστήρια. Τι είναι, μια εταιρεία πάλι μπαίνει. Τι είναι αυτό, ποια είναι η.
0: Τι ψίκλες, οι ξένοι,
1: όχι, εδώ για μας, δικιά μας, που ξεκίνησε, λέει, από χθες νομίζω ξεκίνησε την. Κάτσε να σου πω ποια εταιρεία είναι, γιατί νομίζω θυμάμαι κιόλας. Περάσε και τα.
0: Τη Synergy Maritime.
1: Κάτσε, η Energy μπήκε αυτή. Όχι, η Elval Halcor.
0: Όχι, η Elval Halcor έχει πει χρόνια.
1: Όχι, κάνει αύξηση. Δεν κάνει αύξηση.
0: Του ομίλου.
1: 250 εκατομμύρια.
0: Βέβαια. Απλώς ο όμιλος Βιοχάλκο, ο οποίος θυμίζω ότι από το 2012 η έδρα είναι στις Βρυξέλλες,
1: ναι.
0: Ουσιαστικά αναπτύσσεται με εργοστάσια και στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον είναι μια παγκόσμια δύναμη. Στον χώρο του Χαλκού είναι η Ελβάλ Χαλκόρ, πήρε τα 250 εκατομμύρια, έγινε κάλυψη, παρόλο ότι είναι τρεις μέρες η δημόσια προσφορά.
1: Από την πρώτη μέρα καλύφθηκε.
0: Υπάρχει τρομερή επενδυτική δίψα. Μέχρι τώρα, Γιώργο, πρώτο εξάμεινο έχουν αντληθεί 10 δισεκατομμύρια σχεδόν από το χρηματιστήριο από όλους τους ξένους και τους Έλληνες. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει το αρπάζουν αμέσως. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το χρηματιστήριο παραμένει στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου σε επίπεδο απόδοσης.
1: Πάντως,
0: θέμα είναι
1: εντυπωσιακό.
0: Δεν μετέχουν οι Έλληνες, γιατί μάθανε λάθος το 99 ΚΑΗ και η γούνα τους.
1: Ναι, μα αυτό είναι επιφυλακτική. Είναι επιφυλακτική. Αλλά για να κλείσω, βλέπω λοιπόν αυτή την ιστορία, είτε τελικά ομόλογα, είτε αυξήσεις κεφαλαίων, φαίνεται ότι υπάρχει χρήμα στην άκρη, το οποίο κάποιος θέλει να το επενδύσει. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Το χρήμα, γι' αυτό και φωνάζει ο κύριος Κερακάκης και τα είπε και με τους ομολόγους του στο Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις τώρα πλέον 13 τρισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες. Πρέπει αυτά να φύγουν από εκεί, πάνε στα χρηματιστήρια να γίνουν επενδύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τους καλεί να κάνουν αυτή την προσπάθεια και τους είπε: μην περιμένετε. Πρέπει να υπάρχει να κινηθούν. Και χθες να τελειώσουμε αυτό με τις τράπεζες. Ήταν ένα εσωτερικό τραπεζών. Το κύριο εκεί πέρα Τουρνάρας είπε ότι φοβάται πολύ τον πληθωρισμό. Θα είναι όλη η χρονιά με υψηλό πληθωρισμό. Και ο κύριο Χερακάκης κάλεσε τους τραπεζίτες. Του λέει: βγείτε ξανά στο εξωτερικό, κάντε επενδύσεις. Δεν του είπανε όμως, κύριε Χερακάκη, εσείς όμως με την πολιτική σας οι τράπεζες χάσαν όλα τα assets λόγω μνημονίων κτλ. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα.
1: Σου θυμίζω. Ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Έτσι, σου θυμίζω.
0: Να τα λέμε όλα όμως.
1: Ναι, συμφωνώ. Σου θυμίζω την περίοδο της κρίσης που κάναμε τρεις φορές ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Τους είχαν πει ότι ό,τι έχετε στο εξωτερικό θα τα πουλήσετε για να μαζέψετε χρήματα. Θυμάσαι στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, όλα. Τα πουλήσαν όλα, δεν άφησαν τίποτα.
0: Τους λέει χθες ο Χερακάκης, τώρα να βγείτε.
1: Να βγείτε.
0: Να κάνετε τις αγορές και να πτυχθείτε. Εντάξει. Δεν το πιάνει πουθενά τους πολιτικούς.
1: Δεν τρέπεσε καθόλου. Ευχαριστώ, Ανέστη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά, παλικάρι μου. Καλή δύναμη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Μπρος πίσω, αυτό είναι, ρε παιδί μου. Κάνει κύκλου η ζωή γενικότερα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον κύριο Ασμάτογλου να μιλήσουμε για τα καύσιμα. Να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του μεγάλου μας φθινοπορεινού ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή τη μεγάλη συναυλία που κάνει κάθε χρόνο. Και φέτος το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Καλλιμάρμαρο, με τίτλο, με αφιέρωμα μάλλον στο Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, πηγαίνετε εκεί για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να απολαύσουμε τη μαγική βραδιά η οποία ετοιμάζεται. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Εγώ απλώς θα πω ότι συμμετέχουν για αυτή την υπέροχη βραδιά της 14ης Σεπτεμβρίου αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για μια σειρά από σημαντικές ενέργειες που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγχρονη των μισιών.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.

0: το Vanilla, καινούργιο αυτό είναι το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να κουβεντιάσουμε λίγο με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για το θέμα με τα καύσιμα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται λοιπόν, πέρασε λέει τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά. Άμα τα είδατε, πάρτε με τηλέφωνο, κύριε πρόεδρε.
1: Πολύ ωραία το είπατε. Κοιτάξτε, είχαμε αυξήσεις, αλλά και τη χθεσινή ημέρα, ναι, παρά του γεγονότος ότι δόθηκαν τα 10 λεπτά, η χθεσινή ημέρα στην αμόλυβδη βενζίνη είχε 1,5 λεπτό.
0: Πανό.
1: Το δε πετρέ...
0: Πανό.
1: Επάνω.
0: Άρα δηλαδή δεν υπάρχει το 10 λεπτό.
1: 1,5 λεπτό χθες, 1,5 λεπτό σήμερα, το δεκάλεπτο για τις δύο αυτές και μόνο ημέρες έχει γίνει 7 λεπτά. Για το πετρέλαιο δε κίνησης,
0: ναι,
1: χθες 3,5 ευρώ αύξηση, σήμερα 2 ευρώ αύξηση.
0: Άρα πάει, μείον.
1: Έφυγε το πεντάλεπτο.
0: Άρα
1: λοιπόν, αν το δούμε, αν δούμε μία μικρή μείωση, θα δούμε στην αμόλυβδη και αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί να σας πω κάτι, εάν η πυρωτική Ελλάδα, η νησιωτική Ελλάδα έχει εφοδιαστεί πριν 3-4 μέρες και εφοδιαστεί μετά από μια εβδομάδα, όχι δεν θα δούμε μείωση, αλλά θα δούμε μόνο
0: αύξηση. Αύξηση, προφανώς. Μα σας έλεγα και στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για να συνεννοηθούμε, ότι στην Κάρπαθο που βρέθηκα, βέβαια, οι τιμές εκεί ήταν 2,11 κλπ. Δεν υπάρχει, δηλαδή κάτω από 2 ευρώ δεν βρίσκεις.
1: Πάλι καλά στην Κάρπαθο το 2,11, γιατί στην Αμοργό,
0: ναι,
1: που είναι ακόμα πιο απομακρυσμένη όσο αφορά. Παίρνει από αλλού ή παίρνει από τις Κυκλάδες η Αμοργός, είναι ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, να μην περιμένουμε να δούμε μείωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η βελτιωτική πρόταση από τη μεριά των δηληστηριών.
1: Μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αυτό στη σημερινή ημέρα, ίσως την αυριανή, γιατί από μεθαύριο πάλι.
0: Χάνεται.
1: Και αύριο πάλι έχουμε αυξήσεις και μεθαύριο έχουμε αυξήσεις. Οι προβλέψεις αυτές είναι ανωδικές. Άλλωστε, ναι, μην 86 δολάρια το βαρέλι από 76 μέσα σε μια μέρα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Να σας πω.
1: Και με αυτά τα οποία εξελίσσονται στα στενά του ορμού και με αυτά τα οποία ακούμε, το ότι με λιγενές, δεν ξέρει κανείς, δεν ξέρει που μπορεί να φτάσουμε πάλι.
0: Ναι, να σας πω. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι η κατανάλωση πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή πώς βλέπετε τα πράγματα.
1: Είναι μειωμένη κοιτάξτε, είναι μειωμένη κατανάλωση. Είναι αυξημένη τις Κυριακές, γιατί δεν έχει φύγει ο κόσμος. Και δεν νομίζω ότι σκέφτονται όλοι να φύγουν και να κάνουν τις διακοπές τους. Δηλαδή, από την πληροφόρηση που έχω και από την νησιωτική Ελλάδα, σας λέω ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι μειωμένο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς εκεί που ήσασταν.
0: Ναι, εγώ ξαναλέω γεμάτο Ιταλούς και ξαναλέω γεμάτο και Ισραηλινούς. Αρκετούς Ισραηλινούς.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε λίγο αυξημένη κίνηση τις Κυριακές, δηλαδή πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και γυρνάμε, ναι, σπίτι μας.
0: Να σας πω, άρα το δεύτερο ερώτημα λοιπόν που ξαναμπαίνει πάλι στη συζήτηση είναι ότι αν συνεχιστεί και διατηρηθεί αυτό το πράγμα, μάλλον θα πρέπει να επανέλθει μια παρέμβαση κρατική. Και για το κίνησης, αλλά όχι μόνο για το κίνησης. Το κίνησης, ξαναλέω, είναι καταλυτικό, γιατί επηρεάζει σημαντικά τον πληθωρισμό.
1: Και τα καταναλωτικά αγαθά.
0: Σωστά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια και ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αυτή θα πρέπει να μειώνει τους φόρους. Είτε αυτό θα λέγεται ΦΠΑ, είτε αυτό ειδικός φόρος κατανάλωση, δεν ξέρω.
0: Ναι, για όσο καιρό υπάρχει, χρειαστεί τέλος πάντων.
1: Υπάρχει ένας αυτοματισμός, έτσι, αν χρειαστεί.
0: Ναι, αυτό που λέτε του αυτοματισμού έχει ενδιαφέρον, κύριε Ασματογλου. Δηλαδή, με το που βλέπουμε ότι ξεπερνάει κάτι, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το.
1: Ακριβώς,
0: υπάρχει ανάσχεση στην ιστορία αυτή.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μην ξεχνάμε ότι στα προπολέμου επίπεδα, όταν ήταν 75 δολάρια το βαρέλι, μόλι τη βενζίνη, ήταν 20 λεπτά φθηνότερη από τη σημερινή τιμή.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνηση ήταν φθηνότερο κατά 25 λεπτά. Άρα λοιπόν έχει επιβαρυνθεί το δηλισμένο προϊόν σε σχέση με τη σχέση που έχει με το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή, με τις ίδιες τιμές του αργού πετρελαίου είχαμε μικρότερες τιμές. Τώρα, αν ανέβει το πετρέλαιο δηλαδή και φτάσει, λέω τώρα, με ένα σενάριο 100 δολάρια, δηλαδή που θα πάμε στο 2,20, το οποίο δεν το είχαμε δει ποτέ και το είχαμε δει όταν ήταν 120 δολάρια το βαρέλι.
0: Μου λένε τώρα διάφορα, τες ακούστε κύριε Ασμάτογλου, για να κλείσουμε. Ο Λευτέρης λέει στη Σύφνο και στη Σέριφο 2,3 το λίτρο. Και ο Γιάννης, που στέλνει μήνυμα από την Ολλανδία, λέει: κλαίτε εκεί. Εμείς λέει εδώ 2,60 η αμόλυβδη. Διαφορά τώρα,
1: ναι, ναι,
0: μεταξύ
1: η
0: των φόρων. Ναι, έτσι.
1: Μην βάζουμε την Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η πρώτη στους φόρους και στην τιμή. Μετά έρχεται η Γερμανία και μετά οι άλλες χώρες. Εμείς είμαστε Τρίτη, τέταρτη, εκεί πέρα.
0: Okay. Και ρωτάει. Τέταρτη, να σα πω και ρωτάει και ο φίλο μου ο Γιάννη, το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά. Γιατί λέει καταργήθηκε το πλαφόν.
1: Το πλαφόν δεν λειτουργήσε θετικά. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει μειωθεί, έτσι.
0: Ναι. Το λόγω του ανταγωνισμού, λέτε ενδεχομένως.
1: Το περιθώριο κέρδους έχει μειωθεί και ναι, λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Αλλά στα νησιά αυξήθηκε. Με το που καταργήθηκε το πλαφόν, αυξήθηκε το ποσό.
1: Μα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νησιά με το πλαφόν, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Θα φτάναν σε ένα σημείο.
0: Θα κλείνανε τα πρατήρια, μου λέτε δηλαδή, μιλήγανε.
1: Ναι, το περιθώριο αυτό του τριμήνου που είχε δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν οριακό για τα πρατήρια εκεί.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπαδόπουλο. Θα μιλήσουμε και πάλι.
1: Καλημέρα,
0: καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία ή άλλη ιστορία από τη στιγμή που πήρε ανάφλεξη, ξαναπήρε φωτιά δηλαδή η Μέση Ανατολή. Ό,τι ξέραμε αναφορικά με τα ζητήματα των καυσίμων ολοκληρώθηκε και πάμε σε νέα σελίδα. Πάντως, να το πω και αυτό, βλέποντας την εξέλιξη όσο ώρα ξεκινήσαμε εδώ και 55 λεπτά την εκπομπή, βλέπω ότι το Brent υποχωρεί, αυξάνεται, αλλά βλέπω έχει μειωθεί λίγο η τιμή του, 85,6 τώρα. Το αμερικανικό, εκεί που ήταν 80 και κάτι, είναι τώρα οριακά κάτω από τα 80. Και τα δύο, τώρα τσίπησε, πάλι πέρασε τα 80. Και τα δύο κερδίζουν, δηλαδή ενισχύονται, αλλά ήταν πιο ψηλά και σιγά σιγά φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Γενικά η αγορά λειτουργεί με πολύ περίεργους τρόπους. Δηλαδή εκεί που φοβάσαι αυτά τα οποία γίνονται, η αγορά στέλνει άλλα μηνύματα. Και οι ασιατικές αγορές, να ξέρετε, επειδή λέμε τώρα γενικά, για να καταλάβετε και τι γίνεται, η Ιαπωνία, Τόκιο, είναι ο υπουργός εκεί, έχει πάει υπουργός εξωτερικών, 1,26 πάνω το Τόκιο, το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία 0,3% πάνω και ο χρυσός είναι, με έπεσε ο χρυσός, αγοράστε χρυσό που λέει και ο φίλος μου, 4.037, κάτι δολάρια η ουγγιά. Καλά, έχει φτάσει πόσο, 5,400, έτσι έχει μια αποσημείωση ο χρυσός, αλλά δεν πάβει να είναι ψηλά προφανώς. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε και άλλα να κουβεντιάσουμε, να ξέρετε. Θα μιλήσουμε με αφορμή το έργο που δεν ήμασταν εδώ. Εμείς λείπαμε, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή μαθαίνουμε και τα νέα, γιατί είμαστε και τρέλοι, δεν είμαστε σοβαροί. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του κόμβου, του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Θα μιλήσουμε με ένα συγκοινωνιολόγο για να δούμε λίγο τι λένε οι ειδικοί γύρω από τα έργα. Κάντε έργα, κάντε έργα, κάντε δρόμους. Πού θα μπουν τα αυτοκίνητα, ε? Λοιπόν, μετά θα μιλήσουμε με αφορμή την υπόθεση του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μιλήσουμε με μια γυναίκα, με μια ελεγκτή των μέσων μαζικής μεταφοράς, για να δούμε αν άλλαξαν κάποια πράγματα με αφορμή την παρουσία της αστυνομίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα κλείσουμε βεβαίως με το μεγάλο ζήτημα του πολέμου. Θα είναι κοντά μας ένας ειδικός για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πού πάμε τώρα, πού οδηγούμεθα. Σε ποια κατάσταση περπατάει αυτή η ιστορία της σφύρας και του άκμονος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι θα περπατήσουμε την επόμενη ώρα. Θυμίζω σήμερα Τετάρτη, 15η μέρα του Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφουμε και Τέταρτο.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
10: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
11: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Όλες χρεώσεις 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Προφυλακείς ΔΕΗ κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες εντωμεταξύ αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της. Χθες παρατήθηκαν ακόμη 3 βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει 4η κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, που φαίνεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωση να παραμένει κρίση στην περιοχή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται ότι σκληραίνουν τους στάση τους. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι αμερικανικές δυνάμεις πριν το ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό της δυτικής επαρχίας Ιλάμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Προκλήθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δηλώσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Απειλήσαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85 και 6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεών τους που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης, αναφερόμενος στην έρευνα που έκανε η Ελλάς και οδήγησε σε 3 συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν.
17: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν κατά το δυνατόν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτή η δουλειά λοιπόν έχει γίνει χρόνια τώρα, γίνεται χρόνια, παραλαμβάνω. Από το 19 στο 21 που μπήκε, στο 22 που μπήκε στο αρχείο, αλλά μετά το 24 που άνοιξε, άλλαξε χέρια η ανάκριση, η προανάκριση, με συγχωρείτε, η έρευνα, πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής, όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
16: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα καθώς αργεί η επόαση. Έχουν ευρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στο σταθμό μας και η λοιμοξιολόγος μέλος του ΟΔΗ Γαρουφαλιά Πουλάκου, προσθέτοντας πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά με τον Νικό Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία. Οι επόμενοι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
18: Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευτούμε από κάτι. Προστάτες έχουν ανάγκη αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία. Από προστασία για τα πλήγματα που έχουμε επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία.
16: Για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, πρέπει να έχουμε άλλη μία ακόμη ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Τσίπρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
19: Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη.
16: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη τρεις βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, προσθέτοντας ότι η Ρένα Δούρου δεν μπορεί.
20: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
21: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
20: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτιλικιού και εξηγεί, εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
16: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει τη σοβαρότητά του, σχολίασε ο Χρήστος Γιαννούλης.
22: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παραίτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
16: Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλου στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι πλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας την Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Super League, καθώς οι υποψήφοι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μακίνγκς Γκαγκάτζης, πρότεινε ως λύση η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρείου. Μαρτίου. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του διοκτήτου της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει και τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερκανγκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίντ. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό, αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των Πρασινών. Την απόκτηση του Τάχα Αλή με συμβόλαιο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
2: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα, πέρα από αυτά που περιμένουμε φυσικά, και με ελαφρώς βελτιωμένη και σήμερα η εικόνα έξω στους δρόμους. Το πρώτο σημείο που θέλω να επιστήσω την προσοχή είναι η λεωφόρος Καματερού και η λεωφόρο και άνοδος λεωφόρου Φιλής προς το σημείο συνάντησής τους στο Καματερό. Το δεύτερο σημείο βεβαίως είναι ο Σκαραμαγκάς και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών, σχεδόν με τη χειμερινή τους εικόνα. Και το τρίτο, η λεωφόρος Κηφισού, βελτιωμένη όπως είπα και αυτή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με χαμηλές ταχύτητες και αραιό μποτιλιάρισμα, και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ, Μεράνια.
16: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 και στο Καρπάθιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 38. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Μεράνια.
16: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
25: Sky 100,3.

0: Εδώ είναι και τα μαντολίνα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, 15η μέρα, και τα μέσα και του μήνα κιόλας. Για να περπατήσουμε και τον δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Με ρωτάτε πάρα πολύ στην Κάρπαθο που βρέθηκα πόσο κοστίζανε οι εξαπλώσεις κλπ. 25 ευρώ ήταν οι πιο ακριβές στις καλές παραλίες, δύο ξαπλώστρες και η ομπρέλα, χωρίς όμως καφέδες και τέτοια, αλλά υπήρχαν και 15 ευρώ σε άλλες παραλίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κόστος. Στο μεγαλύτερο μέρος των παραλιών του νησιού και στην Κάσο το είδαμε αυτό, είχε ξαπλώστρες. Είχε όμως και κενό κομμάτι της παραλίας. Λοιπόν, αυτά και ξαναγυρίζουμε στα δικά μας και ξαναγυρίζουμε εδώ στα μεγάλα και τα σημαντικά της καθημερινότητάς μας. Ακούσα νωρίτερα τον κύριο Κολιομιχάλη που έλεγε για το ζήτημα της κίνησης, η οποία είναι εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε ακόμα, ίσως λίγο λιγότερη, αλλά υπαρκτή. Στην παρέα μας ο κύριος Πέτρος Ευγενικός, τον ταλαιπωρώ, είναι αντιπρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Του ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για τον περίφημο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Και αναρωτιέμαι και λέω, να παράγουμε προφανώς και κόμβους και νέους δρόμους κλπ. Όμως το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα δεν θα δημιουργήσει και με τα νέα έργα πρόβλημα στη μετακίνηση? Καλημέρα κύριε Ευγενικέ, καλημέρα σας.
1: Να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε ένα προγραμματισμό κι εσείς. Λοιπόν, και κάναμε μια κουβέντα για το αν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και λογική να υπάρξουν νέοι οδικοί άξονες, να υπάρξουν και νέα οδικά έργα τα οποία θα διευκολύνουν. Αλλά ξαναλέω, με τα δεδομένα αυτής του τόσου μεγάλου όγκου αυτοκινήτων τα οποία υπάρχουν πλέον λόγω και του υδροκεφαλισμού στο λεκανοπέδιο, όσους δρόμους και να κάνουμε δεν θα πήξουν εντός εισαγωγικών πολύ γρήγορα και αυτοί?
1: Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία και από το εξωτερικό από πολλές χώρες αλλά και από την Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η αναπτύξη του οδικού δικτύου πάντα οδηγείται σε συμφόρηση απλά μακροπρόθεσμα.
0: Ναι, πάει πιο πίσω δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Όσους δρόμους και να φτιάξουμε, αυτοί σταδιακά θα γεμίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν κάποια έργα οδικά, τα οποία τουλάχιστον όσον αφορά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να βοηθήσουν διότι θα αποτρέψουν στην ουσία ένα μέρος της κίνησης να περνάει διαμπερός από το λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Μάλιστα. Άρα θα δώσουν λοιπόν μια ανάσα αυτά τα έργα, υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι η πανάκια.
1: Σωστά. Το συγκεκριμένο έργο που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ο κόμβος του Σκαραμαγκά και η σύνδεση της περιφερειακής Αγάλεως με την Μπασέ, είναι ένα από τα έργα που και εμείς σαν σύλλογος είχαμε επισημάνει ότι μπορούν να δώσουν μια ανάσα στην Αττική, τουλάχιστον όσον αφορά συγκεκριμένες κινήσεις. Για παράδειγμα, τις κινήσεις βαρέων αισθημάτων, τα οποία κατευθύνονται από την Ελευσίνα προς τα βόρεια, προς τη Λαμία. Θα βοηθήσει πολύ. Και υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία μπορούν να αποσυμφορήσουν σε κάποιο βαθμό, ιδιαίτερα τη λεωφόρο Κηφισού. Ωστόσο, ευρύτερα για το λεκανοπέδιο της Αττικής, το να γίνονται έργα υποδομών οδικά δεν είναι σίγουρα η λύση.
0: Η λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Ευγενικέ?
1: Η λύση είναι για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η βασική λύση για το κυκλοφοριακό θεωρούμε ότι είναι η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλα τα επίπεδα. Για λεωφορεία, είτε μιλάμε για μετρό, είτε μιλάμε για προαστιακό σιδηρόδρομο. Και προφανώς όταν μιλάμε για ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς που θα είναι και αξιόπιστα και γρήγορα και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.
0: Έχει νόημα, για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, να υπάρξουν και μέτρα περιορισμού της χρήσης των γεωταχή αυτοκινήτων?
1: Για να υπάρχουν τα μέτρα περιορισμού θα πρέπει να δώσει στο κοινό της
0: εναλλακτικά, κατάλαβα τι λέτε. Οπότε αυτόματα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το είπατε, να έχουν τακτικά δρομολόγια, ενδεχομένως καινούρια λεωφορεία ή νέες γραμμές, και εκεί θα μπει σε μια διαδικασία να περιορίσεις τη χρήση των γιοταχή προφανώς.
1: Και σίγουρα υπάρχουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα για το κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό. που μπορούν γρήγορα και εύκολα να βοηθήσουν και αυτά να συντελέσουν την αποσυμφόρηση. Τέτοια μέτρα είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος της στάθμευσης, η επιτήρηση και ο έλεγχος των λεωφοριολωρίδων για να κινούνται απρόσκοπτα τα λεωφορεία. Και άλλα τέτοια μέτρα.
0: Προφανώς η εμπειρία προέρχεται από τις χώρες της Ευρώπης, κύριε Ευγενικέ. Δηλαδή η διαδικασία, με συγχωρείτε ότι θα χτυπάνε και τα μηνύματα, δεν το ξανακάνω. Προφανώς η εμπειρία και αυτό που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ιταλίας κλπ. Αλλά και της Ρώμης, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με το γεγονός της χρήσης πλέον των μέσων μαζικής μεταφοράς και έτσι τραβάνε τα αυτοκίνητα είτε εκτός των πόλεων είτε με κάποια μέτρα.
1: Σαφώς. Γενικά αυτό που λέμε σαν σύλλογος και εμείς είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όχι στη μείωση της συμφόρησης των γιοταχή αυτοκινήτων, αλλά στην εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι η λύση το να φτιάχνεις νέους δρόμους, αλλά στο να κοιτάξεις πώς θα εξυπηρετήσεις με εναλλακτικούς τρόπους το επιβατικό κοινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενικέ, καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Πέτρος Ευγενικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ξαναλέω, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο εδώ, που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται, αλλά ξαναλέω, προφανώς η κίνηση, όπως μου λέει και ο Χολιομιχάλης κάθε μέρα έτσι, με απογοήτευση θα έλεγα περισσότερο, είναι εδώ, δεν λέει να φύγει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στη χώρα μας από τον οργανισμό Great Place to Work, ενώ για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θηγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ιζωμάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στον σεβασμό, τη διαφάνεια και την συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Ιζωμάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερό της κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, www.izomat.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Έλα! τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
20: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
19: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
21: Μπήκε στο

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Tep.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιώταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσικλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνει ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ότι δεν νοικιάζει πλέον τα λεωφορεία. Ενώ ταυτόχρονα έχει επιβαρύνει τον Κηφισό με περίπου 400 αυτοκίνητα επί τρεις βάρδιες την ημέρα. Σωστή η τοποθέτηση του φίλου μας του Ιάκωβου. Δηλαδή, θα μπορούσε η πολιτεία να βρει αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αρκετές, η αλήθεια είναι, στην πορεία του Κηφισού, όπου υπάρχουν τόσο μεγάλες επιχειρήσεις, και να, με κάποιον τρόπο να συνεννοηθεί για να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων τα οποία επιβαρύνουν τον Κηφισό, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ. Φτάνει η πολυλογία. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την κυρία Θάλια Αγκανούρη. Η κυρία Αγκανούρη είναι ελεγκτής στις αστικές συγκοινωνίες. Την κάλεσα διότι μετήχε και η ίδια σε μια συζήτηση που έγινε με αφορμή τα στοιχεία του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου εκεί η παρουσία, λέει, της αστυνομίας συνέδραμε, λέει, σε πάνω από 11.500 φορές στην διαδικασία ελέγχου κομίστρου. Πραγματοποίησαν σχεδόν 30.000 παρεμβάσεις για την διαχείριση, λέει, τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Έγιναν περίπου 300.000 έλεγχοι και περίπου 4.500 συλλήψεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να καταλάβετε το πώς είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Κάλεσα λοιπόν την κυρία Αγκανούρη, η οποία το βιώνει καθημερινά ως επαγγελματίας στο χώρο της, με αφορμή τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κυρία Αγκανούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο Αριάδνη, και τώρα έχει γίνει καλύτερη η καθημερινότητα, όχι μόνο εσάς και τη δουλειά σας, αλλά κυρίως για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν υποκανονικές συνθήκες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί όπως είπα, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Πριν το σχέδιο Αριάδνη, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Δηλαδή, τι βιώνατε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ρε παιδί μου?
1: Εμείς, επειδή εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή,
0: προφανώς.
1: Όλοι οι επιβάτες έρχονταν σε εμάς να κάνουν καταγγελίες, τα παράπονα.
0: Ναι.
1: Όπως κλεψιές. Επαιτία, πολύ επαιτία.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόντουσαν και ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στους σειρμούς. Δηλαδή, τώρα τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοιες καταγγελίες.
0: Έχετε κάτι άλλο ως καταγγελίες ή απλώς μειωθήκαν?
1: Όχι, έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Στο ελάχιστο πια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ενοχλεί ο κόσμος την ώρα που κάνουμε τη δουλειά μας να μας πει, μας ενοχλεί ο επέτης.
0: Κατάλαβα.
1: Με κλέψανε. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Κυρία Αγκανούρη, η δουλειά σας γίνεται με συνδρομή της αστυνομίας ενίοτε, κάποιες φορές, ας πούμε, ή είσαστε μόνοι σας τώρα?
1: Πάντα έχουμε αστυνομία δίπλα μας. Υπάρχει το σχέδιο Αριάδνη.
0: Okay.
1: Τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές όμως είναι δίπλα μας η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι πιο εύκολη η δουλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την ώρα που εργαζόμαστε έχουμε κάποιον δίπλα μας να μας στηρίξει.
0: Ναι, μήπως συμβεί κάτι. Ναι, κατάλαβα.
1: Εννοείται, γιατί πάντα έχουμε επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Λεκτικές, σωματικές.
0: Αντίδραση με λίγα λόγια.
1: Ναι, ο επιβάτης, βέβαια.
0: Να σας
1: δεν έχουμε τε...
0: Κυρία Αγκανούρη, με ρωτούν και οι ακροατές τώρα στην κουβέντα που κάνουμε. Οι συνάδελφοί σας και εσείς έχετε στολή? Δηλαδή, σας καταλαβαίνουν όταν μπαίνετε μέσα στο σειρμό ότι είσαστε υπάλληλος που ήρθε να κάνει έλεγχο εισιτηρίων?
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Ναι.
1: Φαινόμαστε, έχουμε διακριτικά.
0: Οκ. Okay. Η αντίστοιχη δουλειά γίνεται, τώρα είστε, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στα σταθερή τροχιάς.
1: Ναι, είμαι μετρό ηλεκτρικό τραμ.
0: Ναι, το αντίστοιχο συμβαίνει και στα λεωφορεία?
1: Στα λεωφορεία, επειδή μετακινούμε σαν επιβάτης.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πετυχαίνω πολλές φορές μέσα.
0: Άρα υπάρχουν,
1: την Αριάδνη.
0: Άρα υπάρχουν δηλαδή και μέσα στα λεωφορεία.
1: Βέβαια, μέσα στα λεωφορεία και στα τρόλε, γιατί εγώ μετακινούμαι με τα λεωφορεία και τα τρόλε.
0: Okay.
1: Έχω δει πάρα πολλές φορές την αστυνομία μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλές φορές, ναι.
0: Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ελπίζω ότι θα διαρκέσει, δεν θα σταματήσει, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί, χωρίς να φοβάται και τις δύσκολες ώρες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται. Εμείς ευχόμαστε να γίνει μόνιμο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ευχόμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση τα βράδια, όχι τόσο στο μετρό, όσο στον ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτές τις δύσκολες ώρες έχει λιγότερη κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι δεν είναι? Λόγω του φόβου και της ανησυχίας.
1: Εννοείται, ειδικά το βράδυ μετά τις 10 στον ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα. Τώρα

0: την αστυνομία που υπάρχουν σε βάρδιες είναι
1: πιο
0: πολύ πιο εύκολα μετακινείται ο κόσμος. Πάρα πολύ. Νιώθει ασφάλεια ο κόσμος.
1: Μου λέγανε, μου λέγανε παλαιότερα και δικοί μου άνθρωποι τέλος πάντων που χρησιμοποιούσαν τον προαστιακό ότι σε κάποιες σταθμούς στα δυτικά του λεγανοπεδίου υπήρχε και μεγάλη παρουσία τοξικοεξαρτημένων μέσα στους σειρμούς.
0: Δηλαδή, δεν γνωρίζω να σας πω για τον προαστιακό.
1: Ναι, και ανθρώπους δηλαδή, με πρόβλημα υγείας, σοβαρό δηλαδή, όχι...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το αντίστοιχο συμβαίνει και στο μετρό, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Όχι, δεν έχουμε τόσο. Όχι. Στον προαστιακό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Okay.
0: Στα λεωφορεία που... πώς θα σας το πω... Στις γειτονιές που είναι προσμένοι οι δίζερ,
1: κατάλαβα, εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια.
0: Εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια. Τώρα εμείς μέσα στο μετρό, στο κομμάτι που είναι πολύ μεγάλο το δίκτυο, είναι από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το αεροδρόμιο, είναι η Ανθούπολη μέχρι το Ελληνικό, ο ηλεκτρικός από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Ο κόσμος μετακινείται πια με ασφάλεια. Τους βλέπουμε. Δηλαδή μας λένε μπράβο σας.
1: Ναι.
0: Νιώθουν πάρα πολύ όμορφα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα από το να νιώθει και ο εργαζόμενος.
1: Μα προφανώς.
0: Και ο επιβάτης ασφάλεια.
1: Μα προφανώς του κουβεντιάζουμε. Τα αυτονόητα λέμε τώρα. Απλώς κάνουμε μια κουβέντα και τα αυτονόητα, κυρία Κανούρη.
0: Ναι, για τα αυτονόητα. Ναι.
1: Η βάρδια σας η νυχτερινή τελειώνει, ας πούμε, 12 που τελειώνει.
0: 12 και 4. Από 4.30, 12 και 4.
1: Άρα είσαστε δηλαδή σε όλη την έκταση των δρομολογίων οι συνάδελφοί σας.
0: Βέβαια.
1: Από
0: ναι,
1: το πρωί
0: βέβαια.
1: Μέχρι το βράδυ.
0: Από τις 5.30 μέχρι τις 12 και 4. Αυτές είναι οι βάρδιες. 5.30 με 12 και 4.
1: Ο αριθμός των ελεγκτών έχει μεγαλώσει, αριθμητικά έχει αυξηθεί.
0: Ναι, είμαστε πάρα πολλοί ελεγκτές πια. Είμαστε πάνω από 120-130 άτομα. Οπότε πιάνουμε όλο το φάσμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, φτάνει ή θέλει και ακόμα περισσότερο κόσμο.
0: Πιστεύω. Θέλει και άλλο κόσμο.
1: Ναι. Ή από τους ελέγχους που κάνετε εντοπίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν χτυπάνε εισιτήριο.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει,
1: σε μεγάλη έκταση.
0: Όχι τόσο μεγάλο βαθμό πια.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο. Δηλαδή ο κόσμος πια αρχίζει και μαθαίνει ότι πρέπει να βγάλει εισιτήριο να μετακινηθεί.
1: Το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει ποιο είναι.
0: Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει δυνατότητα όταν καταγραφεί ο επιβάτης να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο που πληρώνει 27 ευρώ.
1: Α, του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή
0: να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα η οποία κοστίζει 27 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Να στείλει με mail στην εταιρεία μας και πληρώνει μέσα στο επόμενο δίμηνο 50 ευρώ. Γίνεται μείωση 50%.
1: Ναι, άρα δηλαδή γλιτώνει ας πούμε συνολικά 25 ευρώ αφού κάνει 50,
0: ναι,
1: 26,
0: 77 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: 77 ευρώ πηγαίνει.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκανούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θάλια Γκανούρη, ελεγκτής της Αστικής Συγκοινωνίας, με αφορμή, ξαναλέω, την κουβέντα που άνοιξε για τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν για το πρόγραμμα Αριάδνη. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη πληγή. Κάπου έκανα και μια κουβέντα με δημάρχους εκεί των δυτικών προαστίων και μου λέγανε ότι και αυτοί δεχόντουσαν όχληση από κόσμο σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατούσε. Και νομίζω σε λιγότερο βαθμό μπορεί να υπάρχει ακόμα και τώρα, όπως μας είπε και η καλεσμένη μας. Αλλά προφανώς πάντοτε χρειάζεται να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας κάποιον ο οποίος με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να μας ελέγχει, όχι για τον απλό πολίτη προφανώς, αλλά για κάποιους. Λοιπόν, είναι 7:42, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
16: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Καλημέρα σας. Κοντά μας ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης. Έλα Δημήτρη μας.
17: Καλημέρα Γιώργο.
1: Γεια σου Δημητράκο.
17: Καλώς σε έχουμε στην
1: παρέα. Καλώς σε βρήκαμε και πάλι. Τι γίνεται? Μια κίνηση.
17: Εντάξει, έχουμε μικρές μειώσεις. Έχουμε από αυτήν την εβδομάδα. Έχει εμφανιστεί έτσι μια μικρή μείωση. Έχει παρουσιαστεί. Θα δούμε αν θα διαρκέσει και πόσο. μέχρι την προηγούμενη σύνδεση είχαμε προβληματάκια στους Καραμαγκά, στην Κηφισού και στη Φυλή στο Καματερό. Τώρα έχουν προστεθεί η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο νέο Φάλιρο. Η δε Κηφισού που είχε μικρές αναμονές, τώρα στο ανωδικό ρεύμα μετά τη Λένορμαν πια έχει αρκετά σφιχτό μποτιλιάρισμα προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με αραιό μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, ερώτημα, η κάθοδος γενικά δεν είχε πρόβλημα, τώρα γιατί ξαφνικά απέκτησε πρόβλημα?
17: Έλαντε, δεν υπάρχει εξήγηση.
1: Ήταν,
17: τα ψάχνω.
1: Ναι, το ρεύμα ανόδου πάντοτε κάπου έβρισκε, ναι. Ήταν τα γνωστά που λες και εσύ Λεμί Μπουκαλιόν και λοιπά, ναι, και λοιπά, okay. Ναι. Η κάθοδος που δεν είχε πρόβλημα, γιατί ξαφνικά εμφανίζει κίνηση?
17: Το μόνο που έβγαλα, ναι, όσο το έψαξα, είναι ότι κάποιοι μένουν παραέξω στα εξοχικά τους και έρχονται το πρωί.
1: Α, γυρίζουν
17: και έρχονται το πρωί για να δουλέψουν.
1: Okay. Ναι, αυτό έχει μια εξήγηση αυτό το πράγμα.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι το ρεύμα καθόδου έχει κίνηση από την Αττική Οδό και πάει με αραιότερη κίνηση μέχρι εδώ χαμηλά, στον Κορυδαλό, ας πούμε περίπου.
17: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα Βίλατζ. Έκανα και διαφήμιση στα Βίλατζ, τώρα δεν πειράζει.
17: Ναι. Λοιπόν, okay. Είναι θέμα. Σήμερα και αύριο, και όχι μόνο, θα συνεχιστεί επί μακρόν αυτό. Θα έχουμε εκτός από την Αττική Οδό που είχαμε τα βράδια κάποιες ρυθμίσεις για τον κόμμα μεταμόρφωση.
1: Αυτό θα έλεγα. Το παρατήρησα χθες που πήγα. Είχα μια δουλειά και βλέπω, έλεγε ότι δεν βγαίνει στην έξοδο εκεί πέρα. Γιατί τι συμβαίνει, τι έργα είναι αυτά?
17: Φτιάχνουν κατά κανόνα, από ό,τι καταλαβαίνω, φτιάχνουν την έξοδο της μεταμόρφωσης, τέλος πάντων.
1: Εκεί που μποτιλιάρει
17: και... Εκεί που έχουμε πρόβλημα, μάλιστα, ναι, για να δούμε τι και πώς και πότε. Αλλά θα έχουμε και στην Αθηνών Λαμίας και Κηφισού σήμερα, αύριο, και όχι μόνο, πάλι το βράδυ, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ναι, ανάμεσα στον κόμβο λυκόβρησης, μεταμόρφωσης, στη Νέα Φιλαδέλφια θα έχουμε ρυθμίσεις, okay, βράδυ θα μου πεις θα είναι, ναι, αλλά θα χρειαστεί κάποιοι να κάνουν δρόμο για να πάνε στις επόμενες γέφυρες.
1: Σωστό, και αυτό έχεις δίκιο. Ωραία, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες, να είσαι καλά. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο, ελπίζω να τον βρούμε, γιατί έχουμε συνεννοηθεί να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία εξελίσσονται πλέον για μια ακόμα φορά ως νέο μέτωπο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο, καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την άλλη τη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Μαστοντρίο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβλεπα χθες στην Καθημερινή, τώρα με αφορμή και το δυστύχημα που ακούτε στο δελτίο ειδήσεων, ότι είχαμε τα μεσάνυχτα εκεί κάπου στην Αγία Παρασκευή με έναν που ήταν με μηχανάκι και λοιπά, διανομής και τα σχετικά. Διάβαζα λοιπόν χθες, τώρα όλο τυχαίως, γιατί θα μου πεις, γιατί εμείς είμαστε τρελοί, οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε σοβαροί, το ξέρετε αυτό, για το πώς τέλος πάντων διανομής κινούνται στους δρόμους και λοιπά. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Δέσποινας Κόντι, με μια έρευνα που έχει κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που λέει ότι το χρονόμετρο νικάει την ασφάλεια, ήταν ο τίτλος. Δηλαδή το να πάει γρήγορα η παραγγελία αφήνει σε δεύτερη μοίρα, κακώς κάκιστα, την ασφάλεια. Επειδή στο παρελθόν έχω μιλήσει με εκπροσώπους των διανομέων που λέγανε τέλος πάντων ότι παλιότερα δεν υπήρχαν ούτε, πώς το λένε, γυλαίκα που να φαίνονται ότι είναι διανομής, ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα έχουν γίνει πιο αυστηρά, έτσι πρέπει να είναι. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν τα προβλήματα. Έβλεπα λοιπόν ότι οι 7 στους 10, μου έχει τύχει και εμένα γι' αυτό το λέω, των υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο χρησιμοποιούν το κινητό λίγο συχνά και πολύ συχνά ενώ οδηγούν. Έχετε δει να είναι κολλημένο στο κράνος, μέσα από το κράνος, το κινητό? Ήρθε η γραμμή? Όχι. Α, νόμιζα ότι ήρθε η γραμμή. Εμένα μου έχει τύχει δηλαδή. Ναι, όχι, όχι, είναι μέσα από το κράνος, είναι μόνιμα. Και πατάει απλώς το κουμπί και το ενεργοποιεί για να μιλάει. Καταλάβατε. Τώρα και να προλάβει, προφανώς. Καταλάβατε. Ο ένας στους 3 παραδέχονται λοιπόν χρειάζεται συχνά και πολύ συχνά να κάνουν επικίνδυνους έλιγμους λόγω πιεστικού χρονοδιαγράμματος. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα γράμματα, είναι και τα δέματα και οτιδήποτε άλλο. Ο ένας στους 3 το παραδέχονται. Σκεφτείτε πόσο είναι στην πραγματικότητα. 2 έως 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα, λέει, ατυχήματος σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους έχουν οι διανομείς, σύμφωνα, λέει, με διεθνείς μελέτες. Και πάλι το 70, μάλλον 70% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκής σε τροχαίο έχουν οι διανομής όταν αισθάνονται υψηλή πίεση χρόνου. Όταν πιέζονται δηλαδή από πάνω, από τις εταιρείες, γρήγορα μοιράστε αυτά τα οποία πρέπει να μοιράσετε, γιατί πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και οι πελάτες μάλιστα. Και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της εφημερίδας, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, με αφορμή την απώλεια που είχαμε το βράδυ ενός ανθρώπου εκεί στην Αγία Παρασκευή, που δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τις συνθήκες, τώρα ποιος έκανε την παραβίαση, αλλά σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι οι δικυκλιστές πάντοτε είναι στην πιο δύσκολη θέση, διότι αν γίνει το λάθος, ο δικυκλιστής πιο εύκολα θα πέσει κάτω, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τέλος, μιας και δεν προλαβαίνουμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, θα τα πούμε ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, για να δούμε πώς τα βλέπει ένας ειδικός, ξαναλέω, τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν εκ νέου με την πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις απαντήσεις που δίνουν από τη δική τους πλευρά οι Ιρανοί σε χτυπήματα σε χώρες πέριξ του Περσικού κόλπου, αλλά όχι μόνο του Περσικού κόλπου. Τα στοιχεία πάλι σήμερα, ρεπορτάζ για το τι ακριβώς τεκταίνεται στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αφορμή αυτά την πυρκαγιά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς την ανθρώπινη απώλεια εκεί ενός, αν κατάλαβα καλά, Ρουμάνου εργαζόμενου, τον οποίο δεν τον έχει αναζητήσει κανείς ακόμα. Άλλο συγκλονιστικό και αυτό. Λοιπόν, και τα κενά ασφαλείας τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν τα ξέρει η πυροσβεστική, προσπαθεί να μπει εκ των υστέρων ότου θαύματος τάξη, λέει, στο πολεοδομικό χάος της ευρύτερης περιοχής. Σας ομολογώ ότι εκεί στα δυτικά χρειάστηκε να πάω πολύ πρόσφατα, είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού και μάλιστα ήταν το θυμάστε στην Αττική Οδό που είχε ένα τούνελ της Μαύρης Ώρας και ευτυχώς το αλλάξανε, βάλανε ένα όνομα εκεί πέρα, διότι μόλις το έβλεπες έπιανε ψυχή σου της Μαύρης Ώρας, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, παιδιά, για να πας εκεί ούτε το GPS σε πάει, αλλού το βάζεις και αλλού σε βγάζει. Και ευτυχώς εκεί ήταν ένα ευγενής άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε ένα κεντρικό σημείο και δώσαμε ραντεβού για να βρεθούμε. Γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμαστε ποτέ. Ούτε στο Λος Άντζελες αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και λέει το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή πάλι για τις δυσκολίες που έχει και η πυροσβεστική υπηρεσία όταν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό. Γιατί όσο πιο σύντομα πάει η πυροσβεστική σε ένα περιστατικό όπου καταγράφεται η πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστεί, και όταν κινδυνεύουν και άνθρωποι, πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν ούτε η πυροσβεστική, θα μου πεις πώς μπορεί να πάει η πυροσβεστική γρήγορα ψάλτη, όταν υπάρχουν ζητήματα, και η πυροσβεστική με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιορυθμίες θα πάει για να παρέμβει και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, ναι, τελειώνουμε, το κατάλαβα. Άρα προλαβαίνω να πω τα εξής. Καλημέρα καταρχήν, να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει εδώ και καιρό, όχι μόνο σε μένα, για το πανηγύρι που έχει, λέει, πότε, το Σάββατο στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Λοιπόν, και έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε εκεί. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοφή, το μήνυμα που μου στέλνεις, πρέπει να σου πω ότι την ίδια εντύπωση μου κάνει και εμένα. Τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν και περνάνε, πώς το λένε, οπτικές ίνες. Έχεις δει τέτοια συνεργεία με αλλοδαπούς ουσιαστικά εργαζόμενους? Άρα δεν είναι πέριξ μόνο της Ομονίας το ζήτημα, όπως μου το βάζεις στο μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει. Να πω καλημέρα σε ένα ακόμα φίλο που λέει ότι η μείωση της ζήτησης των καυσίμων δεν παίζει, λέει, ως παράγοντας μείωση των τιμών καυσίμων. Γιατί, λέει, δεν ξαναεισάγουν το μέτρο εργασίας από το σπίτι όπως στην εποχή COVID, ώστε τώρα που είναι ακριβά τα καύσιμα να σώσουμε ό,τι μπορεί να σώσουμε. Και λέει και ο Χαράλαμπος, για να κλείσουμε, λόγω, λέει, μονοπωλιακής αγοράς, το πλαφόν στα καύσιμα έπρεπε να μπει από πάνω-πάνω, δηλαδή από τα δηληστήρια μέχρι κάτω-κάτω. Είναι και αυτό μια άποψη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, παρέα με τον κύριο Ρίζο, ελπίζω δηλαδή, θα τα πούμε στις 6 το πρωί. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε του.
26: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
27: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
28: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
27: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
28: Ανακατασκευές,
27: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
28: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
27: Έλεγχος air condition.
28: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
27: Μπαταρίες παντός τύπου.
28: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
27: Smart,
28: Ford,
27: Opel
28: και BMW.
27: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
28: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
27: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
28: Τηλέφωνο 26710-28963
27: και κινητό 6977-421078.
28: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
27: Electro Team Marketos.
28: Το team των απαιτητικών.
29: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
30: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
29: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
30: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
30: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
29: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
30: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
29: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
30: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
29: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
30: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
30: Τηλέφωνο 26710-252-51.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
30: Η μόνη σας επιλογή.
27: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
31: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
27: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
31: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
27: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
29: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες
0: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα ασθενά του ορμού θα παραμένουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δηλώσαν σήμερα το πρωί θρουροί της επανάστασης του Ιράν. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς φαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση στην οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη κατηγορούμενη του. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδου της Πάτρας μεταφέρθηκε μια 14χρονη από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τη μητέρα της ανήλικης για έκθεση. Ταυτοποιήθηκαν οι 13 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Τα θύματα είναι 7 υπήκοοι Βρετανίας, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία, 1 από τις ΗΠΑ και ένας Ισπανός πολίτης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλημερίζω σήμερα σωστά για την Τετάρτη 15 Ιουλίου, διότι χθες με το καλημέρα σας σας είπα λάθος πράγματα, εννοούσα την Τρίτη αλλά μιλούσα για Τετάρτη. Μπορεί σε κάποιους να βγαίνει η εντύπωση ότι θέλω να φύγω για διακοπές. Θα έρθει και η ώρα των διακοπών. Να σας πω, μεγαλώνοντας, αυτό που εύχεσαι είναι να καθυστερεί ο χρόνος. Δεν έχει νόημα το γρήγορο. Ήμασταν τριαντάριδες, σαραντάριδες και λέγαμε πότε να περάσει ο καιρός και να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε εκείνο. Σήμερα μετά τα ίντα αυτό που εύχεσαι είναι να έχει φρένο, να έχει μια μικρότερη ταχύτητα. Ο χρόνος δεν γίνεται, δεν θα φιλοσοφήσουμε τώρα πρωί πρωί. Κυρίες και κύριοι, λέω σήμερα να κυλήσει η εκπομπή μας με έναν καλλιτέχνη ο οποίος μας έρχεται, μας δίνει πολύ ωραίες μουσικές. Είναι Κουβανέζος, είναι ο Άγχελ Ροκ, ο οποίος... Κάτσε, μισό λεπτό να δω τώρα και αν τον προφέρω και σωστά τον άνθρωπο. Λοιπόν, να τον βρούμε. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι Κουβανέζος και δίνει πολύ ωραίες μουσικές, τις οποίες και επικροτώ, να σας πω την αλήθεια, έτσι και την πρωινή μας. Είναι ο Άγχελ Ροκ. Λοιπόν, όχι Ροκ, Ροκ. Δεν μπορεί να είναι Ροκ. Πάμε.

πρώτο ημίωρο θα επικοινωνήσουμε πολύ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και οπότε θα τα παραθέσω όλα αυτά για να συζητήσουμε την καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο θέλω να ξεκινήσω για να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχει φτάσει η βλαμενίαση ανθρώπων οι οποίοι δεν γουστάρουν την κυβέρνηση. Αλλά εδώ τώρα αναφερόμαστε πια στον ψυχισμό. Δηλαδή, έχουμε φύγει από το επιχείρημα. Έχουμε φύγει από το επιχείρημα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν τον γουστάρεις, μην τον γουστάρει. Και εγώ δεν γουστάρω πολλά άλλα πράγματα. Αλλά υποχρεώνομαι να συμβιώνω με αυτά, διότι εδώ ζω. Αλλιώς θα έπαιρνα το νοματιόλ μου, σκοτώ να φύγω. Μάλλον δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορούσα, αν είχα τη δυνατότητα, ενδεχομένως να το έκανα. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν δύναμαι να το κάνω, οπότε κάθομαι στα αυγά μου. Και αρχίζω και λέω τα πολύ ωραία, τι ωραία πατρίδα, τι ωραία εκείνο, τι ωραίο το άλλο. Βεβαίως, από φύση τέλεια. Από περιβάλλον ντεμή, υπό την έννοια ότι αυτή η φύση θέλει καλύτερη διαχείριση από εμάς. Εννοείται. Τώρα, το ποιοι είμαστε εμείς. Εκεί η βαθμολογία είναι άστρα πανευράστα, οπότε δεν έχει νόημα η κουβέντα, θέλω να πω. Μένουμε εδώ, αλλά το να παρακολουθείς τον ψυχισμό της βλαμενίασης, γιατί εδώ είναι η βλαμενίαση και ο ψυχισμός της. Προσπαθούν να γίνουν κάποιες αναλύσεις, ας πούμε και ο Χάρης Παυλίδης σήμερα στο Μανιφέστο γράφει για αυτή τη βλαμενίαση. Ο Γιάννης Σιδέρης προσπαθεί και αυτός να το χειριστεί με έναν άλλον τρόπο στο άρθρο του στο liberal.gr. Ο Χάρης Παυλίδης είναι εκδότης της εφημερίδας Μανιφέστο. Τι να σας πω, προσπαθούν οι άνθρωποι έτσι με μια ματιά να πούν, ξέρετε αυτό που συμβαίνει διότι τοπίου. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει, ας πάμε στο γεγονός. Γράφει, μου λέει, ο Δημήτρης βρίσκεται η ανάρτηση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι με ονοματεία επώνυμο, εγώ τώρα δεν θέλω να μπλέξω. Αν είσαστε μέσα στην δικτύωση, μπορεί να τον βρείτε. Λοιπόν. Πήγε ο Γεωργιάδης θες και εγγενίασε νοσοκομείο, μια καινούργια πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Γράφει τώρα αυτός που μου τώρα μεταδίδει ο Δημήτρης. Χθες εγγενίασε ο Άδωνης νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα, το χθες είναι μάλλον προχθές, αλλά εν πάση περιπτώσει και σήμερα μάλλον χθες, δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήραν. Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα κυβέρνηση, ρε φίλε, γράφει ο καταγγέλων για την ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Στέλνω μήνυμα στον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν έχω δει τι κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλη την ημέρα που τρέχει από εδώ και από εκεί. Του λέω, απάντησέ μου, τι λένε αυτοί τώρα, ποια είναι τα μηχανήματα, ποια πτέρυγα, ποιο νοσοκομείο, τι από όλα αυτά. Και μου γράφει, έχω απαντήσει από χθες που το είδα, τα ΤΕΠ, τα τμήματα επιγόντων των περιστατικών, λειτουργούν και τα μηχανήματα είναι όλα στη θέση τους κανονικά. Τι να σας πω. Να σας πω κι άλλο για την αρρώστια, δεν μπορώ πραγματικά, δεν θα ασχοληθώ άλλο, αλλά το λέω για σας που έχετε και την ενημέρωσή σας σε πολλά εισαγωγικά ενημέρωση μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχει πιο ψέμα από την κοινωνική δικτύωση, πιο παραμύθι, τι να σας πω. Δηλαδή, καλύτερα να ενημερώνεστε από κάτι πατσαβούρες που κυκλοφορούν, που έχουν το όνομα εφημερίδα, αστειεύομαι, από το να. Γιατί η δικτύωση αναμεταδίδει την πατσαβουριά και η πατσαβουριά παίρνει τη δικτύωση και την κάνει δημοσίευμα. Είναι αυτή η σχέση. Εμείς συνεχίζουμε. Άγγελ. Ποιος είναι ο Άγγελ, κάτσε να τον παρουσιάσουμε. Και τον Άγγελ είναι πιανίστας, όπως σας είπα, Κουβανέζος, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1964. Συνομιλικός μου είναι, εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερός του. Είναι πιανίστας, συνθέτης και καλλιτέχνης, ο οποίος ζει και εργάζεται κυρίως που θα εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1980, πολύ λογικό. Όταν έφυγε από την Κούβα σε ηλικία 16 ετών, το βρίσκω απολύτως λογικό και εννοείται. Έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ με λατινοαμερικάνικη μουσική, μπολερός και ρομαντικά κομμάτια, παίζει κυρίως πιάνο, αυτά ακούμε. Γενικώς παίρνω τη φάση πιάνω αυτή την εποχή για να ηρεμεί λίγο το μυαλουδάκι μου. Λοιπόν, πάμε με σας όπως σας έχω υποσχεθεί. Ξεκινώ λοιπόν με τον φίλο Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Είμαι τακτικός ακροατής σας, θα ήθελα να ασχοληθείτε με τον νέο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών κύριο Κότσιρα, με το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής και των καμερών μέσα στα λεωφορεία. Καθημερινά για να μεταβώ στην εργασία μου χρησιμοποιώ τόσο το 550, το Α2, το 15 στην γραμμή τρόλεϊ και άλλα λεωφορεία και τρόλεϊ. Η συχνότητα έχει βελτιωθεί πολύ σε σημείο που στην ώρα αιχμής κάθεσαι και είσαι πλήρως κλιματιζόμενος μέσα στο κλιματιζόμενο όχημα. Σε σχέση με πέρσι, πολύ μεγάλη πρόοδος και μπράβο στον προηγούμενο αναπληρωτή υπουργό κύριο Κυρανάκη. Η καθαριότητα είναι αρκετά καλή, αλλά χρήζει βελτίωσης, γίνεται πρόχειρα από τα συνεργεία. Εκεί που πάλι έχουμε σοβαρό πρόβλημα είναι η εξαφάνιση των ελεγκτών. Δεν υπάρχουν πουθενά. Στο τραμ δε όλοι επιβιβάζονται τζάμπα. Ήρθε το τζάμπα 1 και 2 και δεν το ξέρουμε. Οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα λεωφορεία λειτουργούν. Πόσες παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί. Μόλις έφυγε το θέμα από την επικαιρότητα, η Ελληνάρες οδηγεί ξανά μέσα στην λεωφοριολωρίδα. Με εκτίμηση Παναγιώτης Παπαγιάννου. Κύριε Κότσιρα, κύριε διοικητά της Τροχαίας Αττικής, παρακαλώ πολύ, οι παρατηρήσεις του ανθρώπου εξαιρετικές. Δεν ξέρω, εγώ προωθώ το μήνυμα μέσω του κυρίου Γιαννίρη και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος τα μαζεύει όλα. Κύριε Γιαννίρη, έχετε έχει κουδουνήσει ήδη το κινητό σας. Λοιπόν, να το στείλουμε και με τον κύριο Κότσιρα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ιδέα, θέλω να πω, δεν έχω κάποια επικοινωνία. Φωναχτά τα λέω αυτά. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Για μένα αυτά είναι τα θέματα της ζωής μας. Για μένα αυτή θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αν υπάρχουν προτεραιότητες στην κυβέρνηση, θα ήταν να αποκατασταθεί η δημόσια συγκοινωνία, που είναι πολιτισμικό δεδομένο, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, είμαι στο μετρό στη Βιέννη και βγαίνω από μία γραμμή για να πάω στην άλλη γραμμή. Και την ώρα που βγαίνω από τη γραμμή, πέφτω πάνω σε ένα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πιθανώς όσοι ζείτε στο εξωτερικό και όσοι συναλλάσσεστε με το εξωτερικό, που είσαστε πολυταξιδευμένοι, με ενδιαφέρει ο ευρωπαϊκός χώρος. Κυρίως δεν με νοιάζουν άλλες περιοχές του πλανήτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν τις υποτιμώ, αλλά εγώ προτιμώ την Ευρώπη. Λοιπόν, πιθανώς να το έχετε δει, εγώ το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Βγαίνω από τη μία γραμμή να πάω στην άλλη γραμμή και πέφτω σε έναν κλειό. 15 έως 20 νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, κλειό. Από όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή, είναι ο ένας, πώς κάνει πορεία η αριστερά, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Α, μπράβο, έτσι. Και πηγαίνουν όλοι μαζί το τσούρμο να εκπέμψουν σήμα ότι είναι με τον τρομοκράτη από κοινού. Θα μου πεις, μόνο σε αυτές τις πορείες πάει η αριστερά, την κακολογείς. Όχι, λέω, πάει και σε αυτήν. Με αυτήν την έννοια το χρησιμοποιώ αυτό. Διότι χθες ήταν μια θλιβερή επέτειος στην οποία δεν στάθηκα, θα επανέλθω σήμερα. Λοιπόν, για να συνδέσω αυτό που, όπως πολύ ωραία το γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, οι διακοπές του τρομοκράτη. Ο τρομοκράτης και οι διακοπές του. Αλλά μισό λεπτό, μην φύγω από το θέμα το οποίο θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, είναι καμιά 15-20 αλυσίδα άνθρωποι. Είναι όπως κατεβαίνουν στην πορεία οι αριστεροί και πιάνονται άλλα μπρατσέτα και κάνουν την ανθρώπινη αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας από την μία γραμμή για να πας στην άλλη γραμμή, πέφτεις πάνω σε αυτό το κλειό. Να ξεφύγεις δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι εκείνο που γίνεται με τα τουρνικέ που σπρώχνεις τον μπροστινό για να χωθείς και εσύ με το εισιτήριο που έχει κόψει ο προηγούμενος. Μπράβο. Ούτε να κάνεις πίδο πάνω από το μηχάνημα το τουρνικέ. Δεν έχει τέτοια εκεί. Εκεί είσαι σε έναν εγκλωβισμένο σε μια ανθρώπινη αλυσίδα. Είναι πώς θα λέγανε οι διαδηλωτές της αριστεράς που πέφτουν πάνω στα μάτια, λέει, πέσαμε πάνω σε αστυνομικό κλείο, σε φραγμό. Μπράβο. Είσαι σε έναν φραγμό. Να θυμηθώ τη λέξη φραγμός. Είχα σκεφτεί εκεί την ώρα όταν σας το περιγράφω. Είναι οι ελεγκτές. Και σου λένε, παρακαλώ το εισιτήριό σας. Αν δεν έχεις, παίρνεις τον πουλο που είναι το βραβείο, εννοώ, το πουλί. Το πουλί, το μεγάλο, πληρώνεις μια κατοστούρα. Δηλαδή καμιά δεκαριά φορές 20 αριά το εισιτήριό σου και είσαι λεβεντάριος. Λοιπόν, τέτοιο, δεν ξέρω. Είναι ένα, για φανταστείτε να κάνουμε τέτοιον φραγμό και εμείς, κύριε αγαπητέ κύριε Παπαγιώνα, να κάνουμε ένα τέτοιο φραγμό. Θα είχε λίγο και λίγη πλάκα. Καταλαβαίνω τι θα λέγαμε για αυτούς τους ελεγκτές φουκαράδες. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε και ακούγεται μια φωνή λογικής μέσα σε ένα βούρκο λαϊκισμού και παραπληροφόρησης. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας αναφέρω δύο θέματα που νομίζω την άξια αναφοράς. Πρώτο θέμα. Πριν από λίγες μέρες έβλεπα στις ειδήσεις του Sky ρεπορτάζ για το πόσο ακριβά είναι τα ενοίκια για τους φοιτητές. Στο ρεπορτάζ αυτό δεν άκουσα το παραμικρό για φοιτητική εστία που λογικά πρέπει να είναι η κύρια κατοικία για τον φοιτητό κόσμο, εκτός από τους πλουσιότερους που θα μπορούσαν να νοικιάσουν το δικό τους σπίτι. Δεύτερη παρατήρηση, σήμερα έβλεπα στις ειδήσεις του Sky για ρεπορτάζ για τα καρπούζια τα οποία μένουν στα χωράφια απόλυτα. Διότι για κάποιον ανεξήγητο λόγο φταίει το κράτος που είναι απόλυτα τα καρπούζια. Από πολλά ερωτηματικά ο άνθρωπος. Είναι αυτό που φωνάζεται για συνεταιρισμούς. Είμαι σίγουρος πως κάπου στην Ευρώπη τα καρπούζια αυτά πιάνουν πολύ καλή τιμή. Εγώ είμαι βλάκας ή δεν ξέρω. Με εκτίμηση αυτά. Με εκτίμηση ευχαριστώ για το χρόνο σας, Νίκος Παπαδόπουλος. Λογικά από το 19, εάν η κυβέρνηση αυτή προχωρούσε πιο τολμηρά στο να κάνει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα και να δώσει σχεδόν εντολή, αστειεύομαι, δεν θα δίνει καμία εντολή, να παροτρύνει όμως, να προτρέψει τους ιδιώτες κατασκευαστές να φτιάξουν φοιτητικές εστίες σε κάθε πανεπιστημιούπολη, σε κάθε φοιτητούπολη, πανεπιστημιούπολη εννοώ σε κάθε πόλη που έχει πανεπιστήμιο, είμαι βέβαιος ότι ήδη θα είχαν ξεκινήσει να έχουμε τα πρώτα κτίρια και τα οποία θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά σε κάθε Έλληνα πατριώτη και Ελληνίδα ιδιοκτήτρια και ιδιοκτήτη κατοικίας που πάει να πει στον άλλον Έλληνα που σπουδάζει το παιδί του ότι κοίτα να δεις, για να σπουδάσει το παιδί σου, εγώ Έλληνας θα περιποιηθώ με ιδιαίτερη τιμή το ενίκιο που θα μου δώσεις προκειμένου το παιδάκι σου να μπει μέσα στο διαμέρισμα μου που, στο οποίο έχω επενδύσει προκειμένου να έχω ένα εισόδημα. Και άμα θες και άμα δεν θες, τράβα να πας στον παρακάτω επίσης Έλληνα πατριώτη. Τώρα θα μου πεις, Ρεάρη, εγώ το ειστέρημά μου το έκανα μια οικοδομή και το έκανα οικοδομή προκειμένου να έχω ένα-δύο διαμερίσματα. Εσύ θα μου πεις πόσο θα νοικιάσω εγώ στον άλλον Έλληνα για να μπει το παιδί του μέσα να σπουδάσει. Οπότε πάσω, έχουμε την τέλεια κοινωνία και εγώ δεν έχω άλλο λόγο. Στο πόσο διαμορφώνουμε μόνοι μας τις τιμές των οικείων το λέω. Το λέω γιατί πράγματι αυτή η κυβέρνηση, την οποία εμείς χαρακτηρίζουμε άχρηστη, εγκληματική οργάνωση, μαφιόζικη, ό,τι θες τη χαρακτηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, δεν ορίζει τα ενοίκια. Τα ενοίκια τα ορίζει ο Έλληνας, η Ελληνίδα ιδιοκτήτρια, ο Έλλην ιδιοκτήτης, έναντι του υποψηφίου ενοικιαστή, επίσης Έλληνα, ο οποίος φέρνει ή η οποία φέρνει η Ελληνίδα, που φέρνει το παιδί σε άλλη πόλη προκειμένου να σπουδάσει γιατί δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Αναφέρομαι σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, δεν μιλάω μόνο για τις κρατικές, οι οποίες αναμφίβολα αυτές οι φοιτητικές εστίες θα είχαν άλλη πολιτική τιμών προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά όσες περισσότερες φοιτητικές εστίες, τόσο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Και ειδικότερα μάλιστα σε περιφερειακές πόλεις, οι οποίες εκτός κέντρου έχουν και χώρο για να κατασκευαστούν αυτά τα μεγάλα κτίρια, λέω. Ο υφυπουργός κύριος Κότσιρας απάντησε αμέσως. Μου έφερε ο κύριος Γιαννίρης την κύριε Παπαγιάννου την απάντησή του. Με την καλημέρα του κύριος Κότσιρας, λοιπόν, ο υφυπουργός μεταφορών λέει: άκουσα live, ευχαριστώ πολύ. Δεν δει ζωντανά μόλις και εκείνος είναι στο ακροατήριό μας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσιρα. Θα σας στείλω και στοιχεία για όσα θέτει ο ακροατής. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στην εισιτηριοδιαφυγή. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Οι κάμερες των λεωφορείων ΟΣΥ λειτουργούν κανονικά. Οι κλήσεις διαβιβάζονται και θα προσθεθούν και άλλες. Ήδη αυτές τις ημέρες παραλάβαμε και αρχίζει η κυκλοφορία των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Θα επανέλθω και με νέα δεδομένα. Την καλημέρα μου στον κύριο Πορτοσάλτη, γιατί επικοινωνούν με τον κύριο Γιαννίρη. Ευχαριστούμε τον ακροατή για τις παρατηρήσεις του. Κύριε Κότσιρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση λειτουργία και απάντηση. Φροντίστε και εσείς ακριβώς αυτήν την αντίληψη, την ταπεινή. Μόνο με δημόσια συγκοινωνία θα προχωρήσουμε έτσι ώστε τα δυσέγγονά μας να ζουν σε μια πόλη που δεν θα χρειάζονται το αυτοκίνητο. Γιατί τότε στα δυσέγγονά μας, εμείς θα έχουμε φύγει και θα είμαστε κάτω από τα ραδίκια, δεν θα υπάρχει πόλη, δεν θα χωράει κανένας άλλος στην πόλη, Θα έχει φρακάρει η πόλη. 5 λωρίδες ορόφους να φτιάξουμε την Κηφισού. 5, όχι 2. Όχι να την κάνουμε 2 όροφοι. 5 όροφοι να την κάνουμε, να σκάψουμε. Βάμε κάτω και από το ποτάμι και κάτω από τη γη. Λέω τώρα σχηματικά. Δηλαδή εννοώ, τι να σου πω, και κάτω από τη θάλασσα να πάμε. Πάλι δεν θα έχουμε πνιγή στα αυτοκίνητα. Μόνο πολιτισμικά με την δημόσια ανάπτυξη, δημόσια συγκοινωνία θα σωθεί αυτή η πόλη. Αλλά δεν ξέρω, εμείς δεν θα τη δούμε προφανώς. Τώρα για τα καρπούζια, τι να σας πω κύριε φίλε αγαπητέ Νίκο Παπαδόπουλε, τι να σας πω. Ναι. Προχθές παρουσίασα, μισό λεπτό τώρα, έχετε δίκιο. Προχθές παρουσίασα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο για τις προτάσεις, για τις θέσεις που ανέπτυξε ο Καναδάς προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Προσέξτε σε τι κατάσταση είναι ο Καναδάς. Μισό λεπτό θα τα πούμε αμέσως μετά. Έχει σημασία ο Καναδάς σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Κωνσταντίνου Χαροκόπου στο liberal.gr. Κοιτάξτε, το Καναδάς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δεδομένο. Παράγει προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής τα οποία εξάγει μαζεύοντας 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε, ο Καναδάς κερδίζει από προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλην όμως αυτά τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, όταν επανεισάγονται για να πουληθούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αφού έχουν περάσει μέσα από τη μεταποίηση, δηλαδή έχουν γίνει προϊόν με συσκευασία, διαφήμιση, μπαπαμπούπα, προϊόν ωραίο, ελκυστικό κτλ., αυτά τα προϊόντα πωλούνται πολύ ακριβά από την τιμή που παρήχθησαν στον Καναδά. Και λέει ο Καναδός Πρωθυπουργός, τι θα γίνει τώρα, εμείς τα αγοράζουμε ακριβότερο όταν έρχονται πίσω στην πατρίδα μας. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πάνω σε αυτό αναπτύχθηκαν κάποιες ιδέες. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, προς το παρόν διάλειμμα. Περνάει πολύ γρήγορη η ώρα και στο διάλειμμά μας, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό να βρω την αναφορά μου που την έχω, να τη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κιλ, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αντίστοιχους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για να αναζητήσετε εργασία και να προχωρήσετε στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
3: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Υπουργείς Ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Προφυλακιστέ

0: Επόμενο σκάφος με την άφηξή του οι διασώστες διαπίστωσαν πως το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να τα απεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Είτε εμείς που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε όλοι εσείς που ζείτε στο εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πάμε παρακαλώ. Να μιλήσουμε τώρα για το Άκτιο και την Εγνατία Οδό ή σε άλλη φάση.
1: Τώρα πες τα
2: τρέχοντα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Βλέπω ότι είμαστε χαλαροί στην Αθήνα.
2: Όχι καθόλου.
1: Ξεκινά τότε από την Αθήνα.
2: Ξεκινά από την Αθήνα. Έχουμε πρόβλημα στην Κατεχάκη γιατί ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα. Ένα στο Βύρονα, ένα στην Κεσαριανή. Το της Κεσαριανής τώρα απομακρύνθηκε. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ακίνητοι είστε. Πηγαίνετε καλύτερα Βουλιαγμένης, Φιλολάου, Βασιλείος Κωνσταντίνου, όπου αλλού θέλετε. Όχι, η Κατεχάκη είναι ακίνητη. Επαναλαμβάνω, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Έχουμε πρόβλημα στην Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά, φυσικά στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, κυρίως στη Συγκρού, την άνοδο της Καλλιρόης, αλλά και στην Πειραιός παραδόξως και στα δύο ρεύματά της, κυρίως προς Πειραιά, από την Ομόνια προς το Τεχνόπολης που έχει γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, είσαι στη γραμμή, έτσι?
2: Ναι, βέβαια.
1: Μισό λεπτό να ξεκινήσω από την φίλη μας την κυρία Κοσμίδου.
2: Ναι.
1: Μεγάλο βενζινάδικο μεγάλης εταιρείας, τρίτη πρωί σοκ. Σε βιτίο στη θέση του οδηγού. Οδηγός με στολή καπνίζει αρημανίως μερικά μέτρα από τις αντιλίες και από τους πελάτες. Ρώτησα τον υπάλληλο που με εξυπηρετούσε αν τον έχει δει. Μέσα στο βιτίο είναι, δεν έξω, μου απάντησε. Στο βενζινάδικο που απαγορεύεται ακόμη και να μιλήσει στο κινητό για τον κίνδυνο σπινθήρα. Προσοχή στα μυαλά μας, παιδιά, δεν είναι όλα ίσωμα. Καλημέρα, καλή σας δύναμη. Και τώρα κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω το μεγάλο βενζινάδικο της μεγάλης εταιρείας, αγαπητή μου Δάφνη, για να μπορέσει και η μεγάλη εταιρεία, καταλαβαίνω, δεν υπεύθυνη, είναι σαν αυτό που λέμε τι να κάνει ο υπουργός όταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας δεν πήγε ορθοπαιδικός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά απλώς λέω, δεν αναφέρομαι σε σένα Δάφνη, απλώς το παράδειγμα παίρνω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είμαστε παντού, αλλά ξέρετε, η ιερή αγελάδα που λέγεται εργαζόμενος στην Ελλάδα, είμαστε η ιερή αγελάδα. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να θίξει την ιερή αγελάδα, δεν το συζητώ, είμαστε κάτι σαν την Ινδία. Μπαίνουμε όλοι μέσα στο χάγκι και πλενόμαστε. Οι εργαζόμενοι εννοώ. Οπότε οι εργαζόμενοι εκ των προτέρων έχουμε δίκιο σε όλα. Ακόμη και όταν τρομπάρουμε, ας πούμε. Λέω έτσι με την ευρεία έννοια. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε δίκιο.
2: Και προφανώς δεν είχε κλειστά τα παράθυρα, έτσι, γιατί θα έσκαγε και από τον καπνό του και από τη ζέστη.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να καπνίζει η φιλαράκο.
2: Μα αυτό λέω. Ναι, αυτό. Ναι. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν.
1: Τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Έχω και τον φίλο Στάθη Τσιριγκάκη, ο οποίος ευχαριστεί μεν, αλλά μου λέει να ασχοληθώ με τις καταγγελίες για την Εγνατία Οδό, κι ας είμαστε 800 χιλιόμετρα μακριά. Αγαπητέ μου, Ευστάθιε, είμαι δίπλα σου. Λοιπόν, για πάμε, κύριε Κολομιχάλη.
2: Η Εγνατία Οδός από Ήπειρο μέχρι Θράκη, που ξέρουμε, έχει δοθεί σε ιδιώτη.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτοί που διεύθυναν, μάλλον, την παλιά Εγνατία Οδό, ναι, που ξέραμε, έχουν το κομμάτι του ακτίου.
1: Μάλιστα.
2: και άλλα δύο μικρά κομματάκια τελικά, το άκτιο.
1: Ναι.
2: Επικοινώνησα με το διευθύνεντο ασύμβουλο, πολύ εξυπηρετικός ο κύριος Κουτσούκος, με ενημέρωση για το τι γίνεται. Μου λέει το έχει πάρει ιδιώτης, έχει πάρει λοιπόν και την όλη ιστορία του e-pass. Εμείς τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε καινούριο e-pass για το άκτιο.

0: Το λέω για τους ακροατές μας που λένε γιατί δεν υπάρχει ΙΠΑΣ στο Άκτιο.
1: Ναι.
0: Τώρα το φτιάχνουν. Αλλά ξέρεις, πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Ήδη έχει δρομολογηθεί, γίνεται διαγωνισμός και μετά να φτιαχτεί κτλ. Έχουν ήδη φτιάξει.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι αν κινείς στον δρόμο που έχει η εταιρεία Ιωνία Οδός, μπορεί το μηχανάκι της Ιωνίας Οδού που είναι σε άλλη εταιρεία να συνδεθεί με το. Φαντάζομαι, θα συνδεθεί
0: θα μπορεί,
1: με
0: ναι.
1: το μηχανάκι της εταιρείας που διαχειρίζεται
0: το
1: την,
0: το, το,
1: την διάβαση, την υπόγεια. Mm-hmm. Του Ακτίου, φαντάζομαι. Θα παντρευτούν ναι. τα μηχανάκια. Mm-hmm.
0: Έχουμε άλλο ένα θέμα όμως σε σχέση με την νέα πια Εγνατία Οδό.
1: Βεβαίως, εδώ κάτσε να διαβάσω ένα mail για να τα πούμε τον όρο, γιατί τα λέει με το όνομά του ο άνθρωπος. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα σας. Ο κύριος Σιώτας. Η κίνηση στο ένα ρεύμα στην Εγνατία Οδό έχει εφαρμοστεί πριν από το Πάσχα. Η επίσημη ενημέρωση της ΓΕΚ Τέρνα αναφέρει ότι έχει να κάνει με την πιστοποίηση των σειράγγων. Δεν διαθέτουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Προσέξτε, άρα κυκλοφορούσαμε τόσα χρόνια υπό την διοίκηση του δημοσίου στην Εγνατία Οδό χωρίς πιστοποίηση σειράγγων. Τώρα που μπήκε ο ιδιώτης, για να έχει ο ιδιώτης μια κανονικότητα, πάει να πιστοποιήσει τις σύραγγες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Είναι για τους λάτρεις του κράτους και της Σοβιετίας, γιατί έχουμε τέτοιους, οι οποίοι συμπυκνώνονται σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, από τη λαϊκή από την ακροδεξιά, την ναζιστική, μέχρι την ακροαριστερά, με όλα τα κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, της πατριωτικής, του σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς και το δεξιάς, του έτσι και του γιουβέτσι. Επειδή υπάρχουν κάποιοι λάτρεις ακόμη που είναι οι παλιοί δρόμοι που δεν πληρώναμε διόδια. Να πω απλώς ότι κυκλοφορούσαμε σε δρόμους θανατηφόρους, καρμανιόλες δηλαδή. Έτσι, πάμε παρακάτω τώρα. Συνεχίζω το mail. Αυτά ήταν όλα δικά μου, η σάλτσα δική μου. Πάω ξανά στο mail του ανθρώπου. Υπάρχει και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας. Πρόσεχε τώρα, εδώ μπαίνει το δαιμόνιον του Έλληνος. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει, μου λέει, και το σενάριο της εσκεμμένης ενέργειας από πλευράς της ΓΕΚ Τέρνα για περαιτέρω έκπτωση στο συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει για την Εγνατία Οδό. Ό,τι και να συμβαίνει, μιλάμε για απίστευτη ταλαιπωρία που θα διαρκέσει έως του χρόνου. Ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος και ήδη έχουμε δύο ατυχήματα, νομίζω. Αγαπητέ μου κύριε Σιώτα, φαντάζομαι ότι στο προγενέστερο διάστημα που ήταν υποδιοίκηση δημοσίου στην Εγνατία Οδό δεν γινόταν κανένα ατύχημα. Ναι, να χτυπήσω ξύλο. Λοιπόν, κύριε Πουκολή Μιχάλη, σας ακούω λοιπόν. Τι λέτε?
0: Νέα Εγνατία Οδός λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Με τα θετικά και τα αρνητικά, βέβαια, κατά τη γνώμη μου,
1: μάλιστα,
0: που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση.
1: Και λέω, κάνει αξιολόγηση.
0: Θα κάνετε εξής αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις εσύ και οι ακροατές μας αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ,
1: ναι,
0: λοιπόν. Και εγώ έμαθα αυτά τα οποία είπες, όντως, έτσι προσπαθούν να πιστοποιήσουν, γι' αυτό και γίνεται ιστορία. Και υπάρχει όχι ένα ρεύμα, μία λωρίδα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Αντί για δύο, μία λωρίδα. Και παραμένουν κλειστές, λοιπόν, ένθεν κακήθεν οι λωρίδες. Το θέμα είναι το εξής. Λέω να το μάθω επίσημα. Να πάρω το γραφείο τύπου της νέας Εγνατίας Οδού. Δεν υπάρχει γραφείο τύπου. Εντάξει, να τους πάρω στα τηλέφωνά τους. Πέφτω πάνω σε ένα ρομπότ, τέλος πάντων. Πατήστε αυτό και το ένα και το άλλο το νούμερο. Άντε να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο. Ουδέποτε το έχουν σηκώσει. Από εχθές το πρωί παίρνω τηλέφωνα. Κανείς δεν το έχει σηκώσει όμως. Λέω θα πάρω στην γραμμή έκτακτης ανάγκης. Στο 1077. Παίρνω λοιπόν και όλες τις φορές ενημερώθηκα πως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία από την περιοχή που καλώ. Καινούριο αυτό. Σου λέει είσαι στην Αθήνα εσύ. Τι έκτακτη ανάγκη έχεις στην Εγνατία Οδό που είναι στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω.
1: Πολύ
0: ωραία. Τα αξιολογούμε.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί ο κύριος Τσιριγκάκης έχει στείλει και άλλο mail και να μην υπάρχει αίσθηση ότι εγώ κρύβω, κάνω ράνο. Να το διαβάσω και αυτό. Καλημέρα. Αυτό που αναφέρατε για Εγνατία, όλες οι σύραγγες Εγνατίας έχουν μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας. Όλες. Αιτία, σύμφωνα με την Εγνατία Οδό, δεν πληρούνται οι όροι ασφαλείας. Πότε θα αποκατασταθεί, άγνωστο. Πληρώνουμε κανονικά διόδια τα οποία αυξήθηκαν από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η Εγνατία και σωστά. Δύο φορές κατήργησαν τα εκπτωτικά πακέτα στο Εγνατία Pass. Οδηγούμε σε έναν δρόμο χωράφι, κάνω τη διαδρομή Ξάνθη Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα, κατά τα άλλα, όλα καλά. Φανατικός ο τακουστής σας. Ο κύριος Στάθης Τσιριγκάκης. Είναι προφανές ότι υπό δημόσια διοίκηση η Εγνατία Οδός ήταν ένα χωράφι. Κακό δόστρωμα σε πάρα πολλά σημεία για όσους και όσες τον έχουμε διασχίσει. Είναι προφανές ότι η ΓΕΚ Τέρνα πρέπει να ξανακατασκευάσει το δρόμο. Το θέμα είναι να το αρχίσει να το κάνει γρήγορα. Αυτό, δεν έχω
0: έτσι
1: να πω κάτι άλλο εγώ.
0: Και να έχουμε επικοινωνία. Να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Όχι εμείς. Εμείς ναι, θα έχουμε επικοινωνία. Ο πολίτης.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπα. Είναι έτοιμος ο Μιχάλης Ιγνατίου. Μιχάλη, να κάνω ένα ακόμη διάλειμμα, σε παρακαλώ, και φτάσαμε παρατέταρτο και έρχομαι αμέσως στο καινούριο βιβλίο που εξέδωσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα λοιπόν δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε, όπως σας έχω πει, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι: διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας. Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 77 ετών, ισχύει διεθνώς το βρετανικό πτυχίο και με την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, οι κάτοχοι πτυχίων του Πανεπιστημίου Κιλ θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για την εργασία σας στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο τομέα. Πληροφορίες killgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τάπα, τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Λοιπόν, μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, δημοσιογράφος, εμπειρότατος και με συγγραφικό ταλέντο. Καλημέρα, Μιχάλη.
13: Καλημέρα.
1: Εκτός από τα τρέχοντα θέματα. Λοιπόν, γράψατε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις Ρίζες εκδόσεις, Ρίζες, με τον Κώστα Βενιζέλο, με τον τίτλο «Ένοχος». Με εντολή του Χέρι Κίσιγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πραξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή. Αυτός είναι ο τίτλος.
13: Ακριβώς. Σήμερα, όπως ξέρεις, είναι η 52η μαύρη επέτειος του πρωτοτικού πραξικοπηματος και το χαρακτηρίζουμε πρωτοτικό διότι αποδεικνύουμε στο βιβλίο με τα νέα έγγραφα του Κίσιγκερ ότι είναι ότι αυτό που λέει ο Ιωαννίδης, αυτό το φοβερό ηχητικό του Αλέξη του Βαϊκελά στο σκοτεινό δωμάτιο για το προγεφύρωμα, η λέξη αυτή, η λέξη κλειδί, τη βρήκαμε στα έγγραφα του Κίσιγκερ. Άρα αυτό που έλεγε ο Ιωαννίδης ήταν ότι θα κάνουν ένα προγεφύρωμα οι Τούρκοι από την Κερίνια στη Λευκοσία και θα σταματήσουν. Αποδεικνύεται ότι ήταν η συμφωνία του με τον Χένρι Κίσιγκερ. Βεβαίως ο Κίσιγκερ δεν του μιλούσε ποτέ, έβαζε τα σειράκια του. Αλλά εκεί ήταν και η συμφωνία που έχουμε ακόμα ένα έγγραφο μια συνομιλία του Ετζεβίτ με τον Κίσιγκερ που επίσης του λέει ο Ετζεβίτ, εμείς ένα προγεφύρωμα θέλουμε να κάνουμε, δεν θα κάνουμε εισβολή και επίσης του υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Διότι τον Κίσιγκερ τον ενδιέφερε αυτό, δεν τον ενδιέφερε τι θα γίνει στην Κύπρο, τον ενδιέφερε να μην χτυπηθούν στην Κύπρο οι ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις.
1: Δύο νατοϊκές δυνάμεις δηλαδή επί της
13: ουσίας. Ακριβώς.
1: Άρα ο
14: Κόσμος 96,5.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
16: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Το νόμο που έχουν οι Αμερικανοί την ελευθερία στην πληροφόρηση των πολιτών τους, χρησιμοποίησαμε αυτόν τον νόμο, τα πήραμε μέσω της βιβλιοθήκης του Ρίτσαρντ Νίξον, διότι πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν μεν ο Νίξον, αλλά ο πραγματικός κυβερνήτης της υπερδύναμης ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Ο Νίξον, όπως ξέρεις, όδευε προς την παρέτηση, η οποία ανακοινώθηκε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης της βολής. Οπότε έχουμε και τηλεφωνήματα του Κίσιγκερ με τον Νίξον και δείχνει βέβαια θα αφήσουμε τους αναγνώστες να αποφασίσουν, δείχνει ότι τον αγνοεί, τον ενημερώνει μεν ότι ξέρεις οι φίλοι μας οι Τούρκοι θέλουν να εισβάλλουν στην Κύπρο κλπ. Να του απαντά ο Νίξον ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό και σιγά που τον ακούγε ο άλλος, έτσι. Γύριζε και μιλούσε με τον Ετσεβίτ, ενώ δεν μιλούσε με κανένα Έλληνα ηγέτη. Δεν έχουμε βρει τηλεγράφημα τις κρίσιμες ώρες εκείνες να μιλάει ας πούμε με κάποιον από τους πολιτικούς ή αν θες να μιλάει με κάποιον από τους πολιτικούς, έτσι. Διότι είχε ξεκινήσει και η διαδικασία όταν είδαν ότι πάνε, ότι τα πράγματα, ότι το καθεστώς καταραίει, διότι αυτό είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ, έτσι. Αν δεν το είχε αποφασίσει ο Κίσιγκερ και αν δεν το είχε διευθετήσει ο Κίσιγκερ, δεν θα παίχτε το καθεστώς του Ιωαννίδη, ακόμα και με την εισβολή. Πιστεύω εγώ. Αλλά τον βλέπουμε να μιλάει με τους Τούρκους, από εκεί πέρα στους συνεργάτες του, να δίνει εντολές, πέστε τους στην Αθήνα να δεχτούν αυτό, να δεχτούν εκείνο. Στη συνέχεια κάνει ένα πόλεμο με τον Ετζεβίτ να δεχτεί τον Κλειρίδη ως πρόεδρο, διότι θεωρούσε αδίκως βέβαια ότι ο Κλειρίδης θα υπέγραφε μια κακή συμφωνία. Αυτό δεν υπήρχε και το απέδειξε μέχρι το τέλος του βίου του Γλαύκος Κλειρίδης, έτσι. Και σου μιλάει και ένας άνθρωπος που δεν ήμουν κληρηδικός. Άρα αυτά που υπονοεί ο Κίσιγκερ στα έγγραφά του ότι θα κάνει ο Κληρίδης, εμείς οι ερευνητές δεν τα πιστεύουμε. Μπάσε πτώση, νομίζω ότι ο Αναγνώστης έχει, έχει απίστευτο υλικό για να πάρει αποφάσεις μόνος του. Εμείς δεν καθοδηγούμε τον Αναγνώστη.
1: Δεδομένα δίνεται. Δεδομένα,
13: ναι,
1: δίνεται.
13: Ναι. Δεδομένα, παρά το γεγονός ότι στην υπόθεση του πράκτορα της CIA, του Γκάς Λάσκαρη Αβρακώτου, έτσι, δεν καθοδηγώ, το παίρνω απάνω μου αυτό, το παίρνω απάνω μου βεβαίως ο Κώστας ο Βενιζέλος, που παδίζουμε πολλά χρόνια μαζί, συμφώνησε 100%. Παίρνω απάνω μου το θέμα ότι ο Αβρακώτος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή στον Ιωαννίδη να κάνει το πραξικόπημα. Γι' αυτό φώναζε ο Ιωαννίδης, με εξαπάτησαν οι Αμερικανοί. Εμείς δίνουμε, την κουβέντα εκεί του Ιωαννίδη δεν είναι ότι την δικαιολογούμε. Λέμε ότι την είπε την κουβέντα αυτή, διότι του έδωσαν την εντολή οι Αμερικανοί να το κάνει και μετά δεν εγκατέλειψαν. Γι' αυτό είπε αυτό, ότι οι Αμερικάνοι τον εγκατέλειψαν και ότι οι Αμερικάνοι δεν τήρησαν συμφωνίες κλπ.
1: Γιατί το κάνει αυτό ο Αβρακώτος, για να καταλάβουμε λίγο.
13: Ο Αβρακώτος, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε στους, εσύ ξέρεις αρκετά για τον Αβρακώτο, αλλά πρέπει να πούμε στους αγκροατές ότι ήταν ένας, και να μην παρεξηγηθώ, ένας από τους μάγκες πράκτορες της CIA. Τι σημαίνει αυτό στη γλώσσα των πράκτορων της CIA, ότι ήταν, έπαιρνε εντολές και τις υλοποιούσε. Διότι και άλλοι έπαιρναν εντολές, αλλά δεν τις υλοποιούσαν αναγκαστικά. Είτε διότι δεν το κατάφερταν, είτε για ένα σωρό άλλους λόγους. Ο Αβρακώτος όμως, όσες αποστολές ανέλαβε, αγαπητέ Άρη, τις έφερε αστατέρας. Με αποκορύφωμα, πέρα από τα δικά μας τα θέματα, τη ιστορία του Αφγανιστάν. Έτσι. Ήταν ο άνθρωπος που έριξε το καθεστώς του Αφγανιστάν τότε και έφερε τους Ταλιμπάν.
1: Όσοι παρακολουθούμε, όσοι διαβάζουμε καθημερινή, έχουν διαβάσει αρκετά πράγματα, ας πούμε, και στον ελληνικό τύπο για τον Αβρακώτο.
13: Ιδιαίτερα στην καθημερινή, διότι ο Αλέξης
1: επισταμένος έχει ασχοληθεί με τον Αβρακώτο.
13: Το ερεύνησε προσωπικά, ξέρεις τη σχέση που με τον Αλέξη και στο θέμα της έρευνας κλπ. Το ψάξαμε από παντού. Εγώ θα σου ομολογήσω ότι επειδή πάλευα και την ασθένεια που γνωρίζεις, ας πούμε, και δεν ήξερα πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, ήθελα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα για τον Ιωαννίδη, στην περίπτωση που θα έφευγα, έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, και τον ανέλησα από παντού. Αλλά έκανα ένα άλλο που με βοήθησε πολύ. Κάθισα και μίλησα με τέσσερις, αρχικά με τέσσερις, από τα λεγόμενα παιδιά του, έτσι. Από πράκτορες που τους είχε προσλάβει ο ίδιος, που τους είχε φτιάξει ο ίδιος κλπ. Όλοι μου είπαν τη φοβερή σχέση που είχε ο Αβρακώτος με τον Ιωαννίδη. Ένας εξ αυτών μου είπε μάλιστα ότι επισφράγησαν την τεράστια φιλία τους και αλληλοεκτίμηση με κουμπαριά. Δεν ξέρω ποιος έγινε κουμπάρος του άλλου. Αυτό δεν είχε σημασία σε αυτό που έψαχνα. Οι τρεις άκουσαν από το στόμα του ότι εγώ διοικούσα την Ελλάδα. Εγώ διοικούσα την Ελλάδα. Πού είδαμε πρώτη φορά το εγώ διοικούσα την Ελλάδα? Την καθημερινή.
1: Ναι.
13: Η καθημερινή. Όταν έγινε η πρώτη αποκάλυψη ότι ο Αβρακώτος εστάλει από την κυβέρνηση του Τζόνσον να πει στους κουτικούς ότι κοιτάξτε, άστε τον Αντρέα, τον Παναντρέου ελεύθερο, για να μην γίνει ο χαμός εδώ. Όταν τον είχα συλλάβει, ήρθαν την γη. Αλλά ο Αβρακώτος του είπε, καθομολογία του Αβρακώτου, ότι κοιτάξτε, εγώ φέρνω την εντολή του Τζόνσον, του πρώτου Τζόνσον, να αφήσετε ελεύθερο τον Αντρέα, τον Παναντρέου. Αλλά αυτός ο γιος της τέτοιας, θέλω να το πω, είναι πολύ πρωί, έτσι, θα έρθει μια μέρα και θα σας βάλει φυλακή. Οπότε σκοτώστε τον. Η τότε χουντική, Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και οι υπόλοιποι, δεν τον άκουσαν.
1: Ναι.
13: Έτσι, άκουσαν τον Τζόνσον και τον άκουσαν τον Αντρέα.
1: Εγώ είμαι σε
13: πίστη. Οπότε υποθέτουν, ναι, πολύ.
1: Ναι. Ολοκλήρωσε την πρότασή σου.
13: Ναι, ναι, υποθέτουν πολύ ότι το ίδιο είπε στον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
13: Ότι εγώ έχω εντολή να σου πω πρόσεξε και μη και αυτό και αυτό, αλλά κάνω το πραξικόπημα να τελειώνουμε με αυτόν τον κομμουνιστή. θεωρούσε τον Μακάριο ότι ήταν κομμουνιστής, ο οποίος δεν ήταν, επειδή ο παπάς ήταν αντικομμουνιστής.
1: Μιχάλη, ναι. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ δημοσίως είναι να αφιερώσω χρόνο σε αυτά που λες, σε συνδυασμό με τον Αλέξη Παπαχελά και να οργανώσω τον Σεπτέμβριο πρώτο Θεός, να είμαστε καλά με την επιστροφή.
13: Οι τρεις μας.
1: Να οργανώσω σαββατιάτικες εκπομπές.
13: Τι έχει να γίνει, μόνο αυτό σου λέω.
1: Εσύ δεν ξέρω αν θα είσαι Ελλάδα ή όχι, αλλά
13: αν είναι την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, θα είμαι Ελλάδα, οπότε θα φροντίσουμε το Καναδό.
1: Ωραία. Μιλώ σήμερα κιόλας με τον Αλέξη για να το οργανώσουμε για την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου πριν φύγει Αμερική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Σε ευχαριστώ.
1: Να ξαναπώ άλλη μια φορά αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρίζες, με τον τίτλο «Ένοχος», είναι του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγνατίου, και ο ένοχος είναι ο Κίσιγκερ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτόν αναφέρονται για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Με εντολή του Χέρι Κίσιγκερ, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το παξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή, είναι ο υπότιτλος στον τίτλο «Ένοχος». Και θα προχωρήσω σε αυτό που σας είπα, οπότε να είμαστε καλά τον μήνα Σεπτέμβριο, να τα φτιάξουμε όλα αυτά έτσι ώστε να τα ακούσετε. Διάλειμμα εδώ, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά.
17: Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
21: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
22: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
23: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
22: Electroteam Μαρκέτος.
23: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
23: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
22: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
23: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
23: και κινητό 6977 42 10 78.
22: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
23: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
22: Κινηθείτε.
23: προς το συμφέρον σας.
22: Προς το συμφέρον σας.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς ανάμεσα στον Γκάζι και την Ομόνια. Ένας 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την τροχαία, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο διανομέας στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στην Μέση Ανατολή. Συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποίησε χθες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, που θα επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζου, όπως δήλωσαν στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε ανοιχτός σε κλιμάκωση στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα στενά. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και σε συνέντευξή του, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε σε στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Συρρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν Ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με drones. Απολογείται σήμερα σε ανακρίτρια 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από εχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεσε στην περιοχή. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Εχθές παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα άτομο συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παροανάκρισης, ο συλληφθής προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και στην περιφέρεια της Κρήτης. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του εχθές προσπαθώντας να διαφύγει πεζή από πράκτορες αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την τροχέα, ο άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με περιμουλκούμενο, καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες στον χώρο στάθμευσης πρατήρων καυσίμου. Πρόκειται για τουλάχιστον το τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης μέσα σε μερικές ημέρες με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά. Στα αθλητική τέλος επικαιρότητα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας την Γαλλία 2-0. Στον τελικό της θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς στη Νέα Κηφισιά, στην Αθηνών Λαμίας. Μόλις ενημερωθήκαμε από φίλο ακροατή, έχει συμβεί τροχαίο ατύχημα στην αριστερή λωρίδα, δύο γιοταχή, μια μοτοσυκλέτα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Μεγάλη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών, στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση όμως συναντούν και στην Πειραιώς, στα δύο ρεύματα της Πειραιώς. Οι οδηγοί ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τα Χαυτία, την Ομόνια. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, ιδιαιτέρως βεβαρημένος. Αρκετή κίνηση έχουμε στο Σκαραμαγκά. Μικρότερη κίνηση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και στην Κατεχάκη λόγω δύο ακινητοποιημένων οχημάτων. Υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί με μικρότερη καθυστέρηση τη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα και εν συνεχεία τη Φιλολάου ή τον ανωδικό άξονα που περιγράψαμε, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με την παραλιακή, η οποία έχει και προς τον Πειραιά κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, αλλά και προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω τροχαίου συμβάντος.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ήδη έχω αναγγείλει τους καλεσμένους, όμως υπάρχει ένα όμως μικρό στο οποίο θα σταθώ εκ των πραγμάτων στην αυριανή εκπομπή. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, είναι άλλο θέμα. Αναφέρομαι τώρα στην δολοφονία της Μαρφίν. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, στο ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος δημοσιεύει δύο μαρτυρίες προσώπων που έχουν ήδη καταθέσει, αλλά η κατάθεσή τους σήμερα υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων αποκτά καινούργια σημασία. Ο τίτλος δημοσιεύματος είναι «Τα καρέ του 2010 και οι μάρτυρες της επίθεσης στη Μαρφίν, πώς βίωσαν τα γεγονότα της 5ης Μαΐου». Δύο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν στον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο Βασίλης Χατζιωακόβου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του καταστήματος Ιανός, και ο φίλος του δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Και οι δύο μάρτυρες αυτοί λένε πολύ σημαντικά πράγματα ως προς τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν μπροστά τους, γιατί το κατάστημα Ιανός είναι ακριβώς απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν επί της οδού Σταδίου. Σε αυτό όμως το δημοσίευμα του Γιάννη Παπαδόπουλου εκ των πραγμάτων θα αναφερθώ στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Τώρα λοιπόν, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, μαζί μας είναι ο κύριος Βάιος Λάπας. Συγγνώμη, φέτο να ανακαλωσορίσω τον κύριο Λάπα, με τον οποίο εσύ μας συστήνεις. Ο κύριος Λάπας είναι ο πρόεδρος του τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο τμήμα εδρεύει στα Ψαχνά Ευβίας. Κύριε Λάπα, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, διότι μέσω του Φέδωνα Καριοσηφίδη ανταμώνουμε και γνωριζόμαστε, και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Φέδων Καριοσηφίδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδωνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά προσκεκριμένο στο Λεθάραμο.
9: Αεροναυπηγός Αεροδιαστημικής Επιστήμης που δεν σπούδασε στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε τότε αυτή η ειδικότητα.
7: Μάλιστα.
9: Και το τονίζω, ναι, γιατί αυτή είναι η κύρια σχέση και το κύριο αντικείμενο με το οποίο με τον κύριο Λάπα βρεθήκαμε και αγαπηθήκαμε.
7: Μάλιστα. Και εσύ αεροναυπηγός στις σπούδες.
9: Στο κομμάτι αεροδιαστημικής επιστήμης, Aerospace Engineering στην Αμερική.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή δύναμη και καλή εργασία ή ό,τι άλλο κάνετε για την σημερινή ημέρα, είμαστε στο μέσον του μηνός, στο μέσον παρακάτυπο ελάχιστο του μηνός Ιουλίου, 15 σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Λοιπόν, προσέξτε, δεν θα συζητήσουμε αν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Παρότι η συζήτηση ξεκίνησε από αυτό το δεδομένο με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη. Για ποιο λόγο όμως οργανώνεται αυτή η εκπομπή με το περιεχόμενο που θα ακούσετε τώρα. Ο κύριος Φέδων Καριοσηφίδης στην συνάντηση της ραδιοφωνική μας την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε το εξής στοιχείο, ότι ήδη από το 2001 το κράτος της Ελλάδος όπως και το κράτος της Τουρκίας προσεκλήθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συγκατασκευάσουμε ως δευτερογενείς εμείς παίκτες, αλλά πήραμε πρόσκληση όμως, έτσι.
9: Ναι, ανάδοχοι δευτέρου επίπεδου, ναι, όπως ήταν και οι Τούρκοι. Υπήρχαν δύο χώρες, η Ιταλία και η Τουρκία.
7: Που ήταν στην πρώτη γραμμή.
9: Και οι οποίοι έβαλαν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Σε εμάς δεν ζητήθηκε να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία.
7: Ευκαιρία, μάλιστα.
9: Την οποία
7: αρνηθήκαμε. Παρά το αρνηθήκαμε ως προς τι εμείς. Εμείς το αρνηθήκαμε διότι είπαμε ότι εκείνη την εποχή να πάμε με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
9: Ερωτοτροπούσαμε τότε με το Eurofighter, ναι, ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη.
7: Το οποίο κατασκεύαζε και η Ιταλία και η Βρετανία, που όμως δεν τους στέρισε το δικαίωμα να παραβρεθούν και να μπουν στην κατασκευή του F-35.
9: Και σήμερα είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν στις αεροπορίες τους και τα δύο αεροπλάνα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εγώ οργανώνω αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για την χαμένη μέσα στον κρατισμό και τη Σοβιετία μας, όπως συνηθίζω να λέω, σοβιετική αντίληψή μας, του κρατισμού και του κρατικοσυνδικαλισμού, του κομματικού, της κομματήλας και της συνδικαλιστικήλας. Καταστρέψαμε για 25 χρόνια, στερήσαμε τη δυνατότητα από το ελληνικό κράτος να επενδύσει σε αυτό που ονομάζεται σήμερα αμυντική βιομηχανία και η οποία είναι στην πρώτη γραμμή παραγωγής. Όπως καταλαβαίνετε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα σε αυτές τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες, καθώς θα διανύουμε την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή αφιερώνεται στο πώς από εδώ και μετά μπορούμε να στήσουμε, να συμβάλλει αυτό το τμήμα το οποίο θα ακούσετε τώρα, Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εξέλιξη της αμυντικής μας βιομηχανίας. Σε ένα κομμάτι τουλάχιστον.
9: Σε ένα κομμάτι. Ναι. Γιατί, ναι, όλο το φάσμα δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Ναι. Είμαστε μια μικρή χώρα με μικρές δυνατότητες. Εγώ θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς με κανέναν άλλον και ιδιαίτερα με τους Τούρκους. Γιατί έχουμε μια στην Ελλάδα μια μυρολατρεία κυριολεκτικά.
7: Και έναν ετεροπροσδιορισμό ηλίθιο εντελώς σε σχέση με τους Τούρκους.
9: Ακριβώς. Το τι κάνει μια χώρα η οποία είναι γιγάντια, η οποία έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες και η οποία έχει και ένα καθεστώς.
7: Άλλο γεωγραφικό χώρο πρώτα απ' όλα.
9: Σαφέστατα.
7: Δύο άλλο γεωγραφικό.
9: Ένα καθεστώς διαρκείας. Ναι.
7: Χωρίς να υποτιμούμε το δικό μας, συγγνώμη φέτο να που σε διακόπτω διαρκώς, χωρίς να υποτιμούμε το δικό μας γεωγραφικό χώρο, αλλά αντιστοίχως σε έναν άλλον γεωγραφικό χώρο καταλαμβάνει η χώρα της Τουρκίας.
10: Θέλει σχέδιο και έξυπνες λύσεις.
7: Ναι.
10: Το κυριότερο είναι ότι θέλει σχέδιο.
9: Και έχει ο σχεδιασμός αυτός πηγαίνει πίσω σε δεκαετίες όπου η άνοδος του καθεστώτος Ερντογάν δημιούργησε εκείνα τα μεγαλοπίβολα σχέδια εθνικά, εθνικό, για την άμυνα, έτσι, γιατί
10: υπήρχαν
9: πολλά.
10: Ναι.
9: Εθνικό πλοίο, εθνικό μαχητικό.
10: Ξεκίνησε από το 1977. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν το ξέρει. Αλλά ξέρετε, όλο αυτό προέκυψε από τα εμπάργκο που γίνανε τη δεκαετία του 70 λόγω του Κυπριακού.
7: Μετά την εισβολή των Τούρκων.
10: Ακριβώς. Υπήρξε ένα εμπάργκο και μετά.
7: Προς την Τουρκία.
9: Ναι, ναι.
10: Και σε άλλες χώρες για άλλα πράγματα, το οποίο υπήρξε το κίνητρο να αναπτύξουν εθνικές υποδομές, γιατί αυτό είναι μια λυσίδα, και να αναπτύξουν τα πανεπιστήμια τους. Γιατί τώρα παράγουν.
7: Ωραία. Τώρα θέτεται επίσης την άλλη παράμετρο που θα ήθελα να προκύψει από αυτή την συζήτησή μας.
9: Μα
7: είναι το
9: τώρα
7: να συνδέσουμε επιτέλους, επιτέλους την επιστήμη με την επιχειρηματικότητα. Επ' αυτού σήμερα ταιριάζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Αναγγέλει λοιπόν η εφημερίδα Καθημερινή ότι σκέπτεται η κυβέρνηση, και αυτό το έχω ακούσει και από τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, να συγκροτηθεί ένα καινούριο υπουργείο με τον τίτλο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώτα απ' όλα για να μαζέψει, να συγκεντρωθούν κάπου σε έναν ενιαίο χώρο διοικητικά τουλάχιστον όλα τα ερευνητικά κέντρα, να μην υπάγονται από εδώ από εκεί, που να μην ξέρει το δημόσιο που είναι η δεξιά και που είναι η αριστερά, και εν πάση περιπτώσει για να συνδεθεί όμως, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να συνδεθεί η έρευνα του Πανεπιστημίου με την καινοτόμο, με τους επιχειρηματίες που ψάχνουν καινοτόμες ιδέες.
10: Σωστά.
7: Και να κάνουμε και εμείς αυτό που έχει κάνει ήδη ο καπιταλισμός, δηλαδή εσείς οι καθηγητές να μπορείτε να ιδρύσετε και εταιρεία, να μπαινοβγαίνετε δηλαδή.
10: Ο νόμος το επιτρέπει, είναι, και είναι θεμητό και δημιουργεί καινούριο πλούτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι ένα καινούριο εθνικό σχέδιο.
7: Ο κύριος Λάπας μιλάει τώρα, ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου.
10: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και η αεροδιαστημική. Υπάρχει λοιπόν μια τριγωνική σχέση η οποία μας επιτρέπει να παράγουμε καινούριο πλούτο, να μεγαλώσει το ΑΕΠ, να δημιουργηθεί καινοτομία η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει εκεί, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η αεροδιαστημική λοιπόν είναι ένα τμήμα που δημιουργήθηκε το 2019. Είναι στο συγκρότημα Ευρύπου, στα Ψαχνά Ευβίας, και δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να αναπτυχθεί η αεροδιαστημική, η οποία συνδέεται με την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ξέρετε, οι τηλεπικοινωνίες, το πώς γίνει η εκπομπή σας, η πλοήγηση, η μετεωρολογία που μας αναφέρει καθημερινώς η κυρία Σούζη, όλα αυτά βγαίνουν από δορυφόρους. Αν κλείναν όλοι οι δορυφόροι, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν θα σας άκουγε κανένας. Εντελώς. Δεν συζητάμε φυσικά για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, το τι θα συνέβαινε. Τώρα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο μπορούμε να ξέρουμε εάν, για παράδειγμα, πλησιάζει κάτι το Καστελόριζο. Ή αν, για παράδειγμα, κάτι κυκλοφορεί γύρω από την Κρήτη.
9: Ή αν υπάρχουν φωτιές κάπου στην Ελλάδα, που παλιά σηκώναμε πανάκριβα υπτάμενα μέσα ανά ώρα πτήσης, και σήμερα υπάρχουν 150-160 και από ιδιωτικές εταιρείες, όχι μόνο πυροσβεστικοί,
10: περιπού... και δορυφόροι.
9: Και δορυφόροι.
10: Ακριβώς. Εμείς φτιάξαμε τέτοιους δορυφόρους. Το τμήμα αεροδιαστημικής λοιπόν στήθηκε για αυτό το πράγμα. Παίρνουμε 70 εισακταίους κάθε χρόνο, ανήκουμε στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
9: Και δεν σας ανακαλύψανε. Υπήρχε χρονιά που κινδύνευε να κλείσει.
10: Ακριβώς.
9: Η σχολή, γιατί δεν μπορούσε να πιάσει.
10: Στα πρώτα χρόνια ήμασταν εντελώς άγνωστοι.
9: Θυμάμαι την αγωνία
10: επιβίωσης. Και κάποιοι ίσως να θέλανε να κλείσουν αυτά τα τμήματα, γιατί δημιουργήθηκαν από κάποια άλλη κυβέρνηση.
7: Υπήρχε
10: κατάσταση.
7: Μια ηρωνία τον πρώτο καιρό, κύριε Λάπα, ότι τώρα στα Ψαχνά κάνουμε, κάνουμε εμείς το Χιούστον, ας πούμε.
10: Αλλά να σας δώσω δύο case studies, τα οποία πιστεύω θα σας κάνουν εθνικά υπερήφανους. Εκείνη την ίδια περίοδο, για παράδειγμα, ξεκίνησε το πρόγραμμα Ερμής. Η Ελλάδα αποφάσισε, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν γύρισα από το εξωτερικό, ότι ήμουν στην ομάδα που έγραψε το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η Ελλάδα φτιάχνει 24 δορυφόρους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όταν ήταν υπουργός κ. Πιερακάκης. Τώρα το διαχειρίζεται το Υπουργείο μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, μια εξαιρετική ομάδα με τον Γενικό Γραμματέα, τον καθηγητή, τον κ. Καράτζαλο, που η Ελλάδα έφτιαξε 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Αυτά λοιπόν ξεκίνησαν τότε, και τώρα έχουμε τους πρώτους ελληνικούς δορυφόρους. Τώρα μπροστά σας, σας έδωσα μια εικόνα η οποία δημοσιεύθηκε 7 Ιουλίου. Είναι η πρώτη ελληνική εικόνα που έφτιαξαν ποτέ φοιτητές, φοιτήτρες, ερευνητές, καθηγητές σε μια εθνική Ελλάδος που κάναμε, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αστεροσκοπείο, η OQ Technology, φτιάξαμε τρεις νανοδορυφόρους, οι οποίοι τώρα είναι σε τροχιά και μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Ανείχνευση πυρκαγιών, κτηματολόγιο, εικόνες.
9: Και τονίζω ελληνικής διαχείρισης, διότι είμαστε συνηθισμένοι λίγο στους δορυφόρους. Μπαίνει οπουδήποτε, οποιοδήποτε και κατεβάζει φωτογραφίες.
10: Ακριβώς.
9: Από ξένους.
10: Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε το know-how, είναι made in Greece και έχουμε όλες τις υποδομές. Στα μαγευτικά ψαχνά λοιπόν.
9: Μάλιστα, και
10: έχουμε
9: και
10: όλα τα εργαστήρια.
9: Να πω και μια κουβέντα για τον κύριο Παπαστοργίου και έχετε και έναν υπουργό που μπορεί να συνοηθείτε εύκολα μαζί.
10: Απολύτως. Είναι κρίσιμο, ο οποίος του δώσαμε.
9: Εκπαιδευτικός και ως φυσιογνωμία και ως γνώση.
10: Και είναι ραδιορασιτέχνης. Ξέρετε, ξέρει από δορυφόρους, γιατί επικοινωνούσε παλιά μέσω δορυφόρων. Ήταν χομπίστας. Δηλαδή είναι γνωστός που χρησιμοποιεί τις δορυφόρων ακριβώς. Όπως επίσης και η υπόλοιπη ομάδα από κάτω, η ομάδα του κυρίου Καράτζελου με τους ειδικούς επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, φτιάξανε μια task force και έχουν κάνει πολύ καινοτόμα πράγματα. Οι δορυφόροι μας είναι οι πιο προηγμένοι νανοδορυφόροι στην Ευρώπη. Δεν είναι απλοί δορυφόροι. Το τμήμα λοιπόν αυτό στήθηκε για αυτό το λόγο. Ταυτόχρονα, μια άλλη ομάδα ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Είναι ένα άρθρο της καθημερινής της Κυριακής με τον Άβαρχο Διακόπουλο, για παράδειγμα, όπου συνεργαστήκαμε αθόρυβα, έτσι όπως πρέπει να γίνονται τα πράγματα, μεθοδικά, και φοιτητές μας πήγανε και κάνανε πρακτική στην ΕΑΒ και συναρμολόγησαν τα ηλεκτρονικά του Κένταυρος, του συστήματος αντιδρόουν. Θυμάστε, κύριε Πρωτοσάλτε, 2 Μαρτίου, ότι ο Ελληνισμός δέχτηκε επίθεση. Δέχτηκε επίθεση στην Κύπρο, ο κόσμος δεν ήξερε τι να κάνει. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έστειλε η Ελλάδα οργανωμένα και κυρίως προετοιμασμένα? Έστειλε φρεγάτες με το σύστημα Κένταυρος, ένα ελληνικό σύστημα made in Greece, φτιαγμένο από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με τα όλα αυτά που έχει περάσει. Από πολύ εξαιρετικούς μηχανικούς. Με τη συνεργασία του Ελληνικού Πανεπιστημίου, με ένα μικρό ρόλο, το οποίο υπερασπίζεται τον Ελληνισμό. Το οποίο είναι made in Greece, ξανατονίζω. Έχουμε το know-how. Το τμήμα λοιπόν αυτό στήθηκε και άλλα δύο στατιστικά που ίσως να σας κάνουν μεγάλη εντύπωση. 100% επαγγελματική αποκατάσταση. Έχουμε αποφοιτήσει 32 παιδιά και τα 32 δουλεύουν στη βιομηχανία και στην έρευνα.
9: Στο συγκεκριμένο τομέα.
10: Ακριβώς.
9: Τον οποίο οραματιζόντουσαν όταν μπήκαν σε αυτήν.
10: Και κρατήσαμε τα παιδιά στην Ελλάδα. Δουλεύουν σε εταιρείες από την Aegean. Δηλαδή μπορεί να είναι η Άννα Παναγιωτοπούλου που δουλεύει πηγή στην Aegean στην υποδοχή του Airbus 320. Μέχρι παιδιά που δουλεύουν σε εταιρείες με drones, παιδιά που δουλεύουν σε υπουργεία, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που θέλουν να διακριθούν.
9: Θέλω να μιλήσουμε για τους φοιτητές σας, για το βαθμό εισαγωγής θα τα
10: πούμε
9: και για το τι υλικό πνευματικό παραλαμβάνετε σε εισαγωγικά και πώς αυτά τα παιδιά αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους.
10: Είναι πολύ σημαντικό.
9: Θα τα πείτε αναλυτικά, πρέπει να κάνω διάλειμμα να μου επιτρέψετε. Ο κύριος Βάγιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Φέδων Καλλιοσηφίδης ως εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Οπότε, Φέδων, να παρεμβαίνεις για να βοηθήσεις στην εξέλιξη της συζήτησης. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε πολύ γρήγορα. Καλημέρα σας.
11: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
12: ναι.
11: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε Κόσμος 96,5.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
13: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
12: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
13: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
12: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
13: Τι ερώτηση.
12: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
13: Αυτό ξαναπες.
12: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
14: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Η είσοδος μιας γυναίκας εντοπίστηκε από σκάφο στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού Κορίνθου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στην Τετάρτη 15 Ιουλίου. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
18: Βελτιώνεται η εικόνα του τηλεκανοπεδίου. Προσέξτε όμως τα σημεία που θα αναφέρουμε, σας παρακαλώ. Η Κατεχάκη παραμένει δύσκολη από την Ηλιούπολη μέχρι τα όρια του Βύρωνα, μέχρι να πλησιάσουμε το Βύρονα, βελτιώνεται δηλαδή, αλλά σιγά σιγά. Ο ανωδικός άξονα Συγκρού, Καλλιρόης και Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι βεβαρημένος. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, παρόλο που βελτιώνονται και αυτά, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν ακόμα καθυστερήσεις σημαντικές. Και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με την Παραλιακή. Ο Σκαραμαγκάς σαν να είναι πρωί, η Παραλιακή εδώ στο Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά.
15: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς

0: στο τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας, και ο Φέδων Καριωσεφίδης ως εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Η παρουσία του κ. Λάπα οφείλεται στον κ. Καριωσεφίδη, ο οποίος το πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν συζητούσαμε για τα F-35. Το θέμα μας προεκλήθη από το γεγονός ότι μας υπενθύμησε ο κύριος Φέδων Καριωσεφίδης, δεν το ξέραμε και πολύ, μεταξύ αυτών εγώ δηλαδή δεν το ήξερα, ότι το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες μας προσκάλεσαν, όπως και την Τουρκία, να συμμετάσχουμε στην κατασκευή του F-35. Θα ήμασταν η δεύτερη σειρά κρατών που θα μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, χωρίς να βάλουμε χρήματα, προσέξτε, χωρίς να κάνουμε επένδυση, όπως ας πούμε έβαλαν οι Ιταλοί ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς δεν τα βάζαμε. Η Τουρκία προχώρησε, από ό,τι κατάλαβα, μετά σκάλωσε στις επιλογές Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, το οποίο κλείνει δεκαετία. Είναι μια άλλη ιστορία που αφορά στην Τουρκία. Δεν θα χαθούμε εδώ εμείς τώρα.
1: Όχι, όχι. Αυτοκτόνησε η Τουρκία τότε, αλλά είναι πραγματικά μια άλλη ιστορία.
0: Αυτό, έτσι, να είμαστε... όπως το λες, απογοητεύεις, επαναλαμβάνω, τους μπατριώτες.
1: Μπατριώτες.
0: Μπατριώτες είναι BP. Γι' αυτό θέλει ειδική προφορά αυτό, έτσι. Που λατρεύουν Ερντογάν στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε εκεί θα πάμε. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ελλάδα τώρα και την Ελλάδα, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε από εδώ και μετά με καινούρια μυαλά. Φαντάζομαι ότι έχουμε αλλάξει μυαλά. Έχω μήνυμα του κυρίου Βασίλη Κωστόπουλου, ο οποίος μου λέει ότι το τμήμα μηχανολόγων, καλημέρα σας κύριε Κωστόπουλε, το τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών MEP τα τελευταία 30 χρόνια.
2: Πατρών.
0: Πατρών, να μην συγχωρείτε.
2: Στο οποίο διδάσκω επίσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και είναι ο κύριος Κωστόπουλος που με έφερε στην Ελλάδα μαζί με τον κύριο Πασχάλη από το τμήμα πληροφορικής, όπου διδάσκω, έχω τη χαρά να διδάσκω στους αεροναυπηγούς, στους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους. Είναι ο άνθρωπος, ξέρετε, το διάστημα θέλει μια ομαδική προσπάθεια, θέλει μια εθνική Ελλάδος. Και οι άνθρωποι που συνεργάζομαι είναι ο κύριος Κωστόπουλος, ο οποίος χρόνια έμεινε εδώ στην Ελλάδα και έχει στήσει στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο εκεί, μία από τις μοναδικότερες και μεγαλύτερες ερευνητικές και διδακτικές υποδομές στην Ευρώπη, στα σύνθετα υλικά. Και συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμασταν, με έφερε στην Ελλάδα, όπως και ο κύριος Πασχάλης από το τμήμα πληροφορικής του ΕΚΠΑ. Όλοι αυτοί εμείς φτιάξαμε την ομάδα που έφτιαξε τους δορυφόρους Ερμής μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το αστεροσκοπείο. Και
0: λέει λοιπόν ο κύριος Κωστόπουλος ότι ήδη το τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών τα τελευταία 30 χρόνια εργάζεται στον τομέα του διαστήματος και της άμυνας με πρωτοπορίες σε διαστημικά προγράμματα και startup εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος.
2: Έτσι. Υπάρχει η Adamant Composites, είναι μια πολύ εξαιρετική αναπτυσσόμενη εταιρεία που φτιάχνει σύνθετα υλικά και αναδιπλούμενα σκεραίες για το διάστημα, και είναι μια από τις εταιρείες που υποστηρίζει το τμήμα μας με υποτροφίες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα, startup.
0: Θα έρθω σε αυτό και θα έρθω και στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο τμήμα των Ψαχνών. Αλλά μισό λεπτό, Φέδωρα. Μήπως είμαι υπερβολικός, λοιπόν, όταν λέω, και εδώ όταν λέω ότι δεν έχουμε αναπτύξει αμυντική βιομηχανία, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες συμβάλλουν σε αυτό. Εννοώ μήπως λανθασμένα ότι παίρνω την αφορμή από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, δηλαδή από τις μεγάλες μας κρατικές εταιρείες, τις οποίες κρατήσαμε μέσα στον κρατισμό και δεν τις αφήσαμε να αναπνεύσουν και να μπουν στην ιδιωτική οικονομία.
1: Εάν ήθελε κανένας να κάνει αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα πρέπει να πάει πίσω στο 1974, όταν ο Εθνάκης Καραμαλής ήρθε και έστησε τρεις εταιρείες που ήταν οι πυλώνες του τι υπήρχε στη συνέχεια. ΕΛΒΟ, ΕΒΟ και ΕΑΒ. Πού είναι σήμερα αυτές οι τρεις εταιρείες, ποια είναι η ιστορία τους και ποιες είναι οι μεγάλες...
0: Που είναι, να υποθέσω ότι είναι στα ζήτητα, ας πούμε.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Όχι, θέλω να ακούω εσένα. Μην τα λέω.
1: Σε μεγάλο βαθμό είναι στα ζήτητα.
0: Εσύ είσαι ο ειδικός. Εγώ δεν είμαι ειδικός.
1: Και ο κύριος Λάπας έχει και σε αυτό, βέβαια, εμπειρία. Αλλά εκείνο που εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες αστοχίες στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν πολλές αιτίες. Από τον κρατισμό, από τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι μέρος του συστήματος, και στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, υπάρχουν καταδίκες ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό που είχε στηθεί, όπως και σε άλλους τομείς, βέβαια, του δημόσιου χώρου.
0: Αναφέρεις στις σεισμίσες, στην αγορά των εξοπλιστικών και τα λοιπά.
1: Και όχι μόνο. Υπήρξαν λανθασμένες αποφάσεις στον τρόπο με τον οποίο, και εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή άνθρωπος ο οποίος θα ήθελα να αρχίσω και να λέω αυτός, εκείνος, ο άλλος, αλλά υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες αποστέρησαν την Ελλάδα από δυνατότητες.

0: τα F-35 που αναφέραμε και τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε ήταν μία. Το ότι αγοράσαμε 4 φορές F-16, διαφορετικά μοντέλα, με διαφορετικούς κινητήρες και χωρίς να προετοιμάζουμε την επόμενη αγορά, όταν οι Τούρκοι κάνανε, και σε αυτή την περίπτωση βάζω τους Τούρκους γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εξαγγείλανε 320 αεροπλάνα, φτάσανε τα 270, φτιάξανε γραμμή συναρμολόγησης.
1: Κάνανε εξαγωγές.
0: Στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο συναρμολογήσαν αεροπλάνα.
1: Θέλει, Φεδώνα, και ξέρετε, εγώ είμαι γενιά που μεγάλωσε με την πτήση. Εγώ ήμουν τότε φοιτητής στον Καναδά και στην Αγγλία και στην Αμερική που σπούδαζα όλα αυτά. Θέλει βασικά συστατικά. Θέλει πρώτα να έχει ένα εθνικό σχέδιο και στρατηγική συνδεδεμένο με τη βιομηχανία. Αυτό που προτείνουμε και που γίνεται, ξεκινά να γίνεται τώρα.
2: Πανεπιστήμιο και βιομηχανία.
1: Πανεπιστήμιο, βιομηχανία και δημόσιο. Είναι τριγωνική η σχέση και μάλιστα είναι υλικοειδής. Πρέπει να επαναλαμβάνεται και να ανανεώνεται.
0: Και να υπάρχει επιμονή.
1: Ακριβώς.
0: Εάν ανακοπεί αυτό εδώ.
1: Και υπάρχουν αστοχίες και αποτυχίες και θα πρέπει μέσα από εκεί, δηλαδή μπορεί να φτιάξουμε ένα ντρόουν να πέσει, να αστοχίσει, θα πρέπει να το βελτιώσουμε και να το φέρουμε ως προϊόν.
0: Ναι,
1: αλλά αυτά γίνονται. Θέλει σχέδιο λοιπόν στρατηγική, θέλει μακροχρόνιο σχεδιασμό
2: και θέλει επένδυση. Και να μην επιτεθεί το αντίπαλο στρατόπεδο που εκπροσωπεί η ΧΥΠΣΙΖΕΤ στην πρώτη αποτυχία και να πει να κοιτάξτε η επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την βιομηχανία πέτυχε, ας πούμε, άρα ξαναγυρίσουμε μακριά στο κρατισμό μας.
1: Στα θέματα παιδείας, κατά τη γνώμη μου, και αυτό το έχω ζήσει στο εξωτερικό, γιατί μεγάλωσα στο εξωτερικό γενικότερα και σπούδασα εκεί ακαδημαϊκά, ο κομματισμός πρέπει να είναι μακριά, θεωρώ, σε ορισμένα θέματα, στην άμυνα, στην παιδεία για παράδειγμα. Άλλο πράγμα το ότι πιστεύουμε πολιτικά και αθλητικά για παράδειγμα, και εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, δεν το πήρε, τι να κάνουμε, αλλά όμως πρέπει μερικά πράγματα να είναι υπεράνω των κομματικών και άλλων και του λαϊκισμού ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά γίνεται, γιατί το βλέπουμε στα πρόσωπα και στα μάτια των παιδιών και των γονιών που έρχονται.
2: Άλλη μία ερώτηση προς εσένα, αγαπητέ Φέδωνα Καρυωσηφίδη. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, οι οποίες, γιατί έχω πάρει κανένα δύο μήνυματα που λένε ότι αδικούμαστε, αυτές οι εταιρείες που είναι οι περιφερειακές, τι κάνουν? Δηλαδή εσύ.
0: Σε ιδιωτικό επίπεδο.
2: Στο ιδιωτικό επίπεδο, ναι. Φτιάχνουν εξαρτήματα τα οποία τα εξάγουν, τα δίνουν στην NASA περίπου.
0: Υπήρξαν εταιρείες στην Ελλάδα.
2: Φορείς, οργανισμούς.
0: Ναι. Στην Ελλάδα υπήρξαν γιγάντια προγράμματα εξοπλιστικά, τα οποία δημιούργησαν αυτό που κατήντησε κάποια στιγμή κακιά λέξη. Αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα οποία ήταν η πηγή της διαφθοράς, βέβαια, στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύθηκαν αυτές τις δυνατότητες, παρέμειναν στον πεδίο, χωρίς να υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον και αντικείμενο. Δηλαδή, το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εταιρεία στο Βόλο, η οποία όταν αγοράσε μάρματα μάχης.
2: Ή στην Αλεξανδρούπολη, διάβαζε για εξαρτήματα.
1: Ή Πρίσμα Ηλεκτρόνικα.
0: Πρίσμα Ηλεκτρόνικα, ακριβώς. Ναι.
1: Ή στο, όπως είπατε, στο Βόλο που φτιάχνει σημαντικά κομμάτια του άρματος μάχης του Λεοπαρδίου.
0: Το Λεοπαρδίο πήγμα πύργος. Βέβαια, πρόσφατα χάσανε την αποκλειστικότητα γιατί υπήρξε και δεύτερο εργοστάσιο. Οτιδήποτε παραγόταν για οποιαδήποτε χώρα κατασκευαζόταν στο Βόλο. Και ακριβώς πιο πάνω, 200 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, οποιαδήποτε θωράκιση για γερμανικά τεθωρακισμένα κατασκευάζεται. Αυτές οι εταιρείες είναι απομεινάρια των αντισταθμιστικών ωφελημάτων ελληνικών αγορών σε μεγάλο βαθμό.
1: Και συμφωνιών. Κάποια τα εκμεταλλεύτηκε, κάποια υπήρχαν αστοχίες. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που εξάγουν. Πολλές δεν τις ξέρουμε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω κάθε χρόνο εταιρείες, μικρομεσαίες ή μεγάλες, που δεν τις ξέρω. Δηλαδή έρχονται και ζητάνε παιδιά και κάνουν πρακτική. Συνεργαζόμαστε για πάλι με μια εταιρεία που λέγεται Μπαζίγκος, την οποία δεν την ήξερα, η οποία έχει πάρει 2 παιδιά από εμάς, κάνανε πρακτική, τους πήρε τον πρώτο μήνα job offer αμέσως που κάνανε πρακτική. Και δουλεύουν, είναι μια βιομηχανία.
2: Τα παιδιά σας τώρα.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά δηλαδή του τμήματος
1: αεροδιαστημικής.
2: Αν μου επιτρέπετε, έχουμε μια είδηση. Έφυγε Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για αυτή τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του καλλιτέχνητα, κινηματογράφου και θεάτρου. Μάλιστα, αιωνία της η μνήμη. Λοιπόν, κύριε Λάπα, πιστεύω λοιπόν στα παιδιά, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στα Ψαχνά. Στα παιδιά, λοιπόν, ακούμε ότι αυτή η σχολή, και κάποιοι το ηρωνεύονται, ότι είναι του 10 εισαγωγή, ας πούμε. Με βαθμό εισαγωγής 10. Εξηγήστε λίγο την προσωπικότητα, το προφίλ αυτών των φοιτητών και φοιτητριών σας.
1: Οι φοιτητές μας είναι εξαιρετικά παιδιά. Έρχονται με μια βάση η οποία ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Ξεκίνησε και έχει φτάσει 10,5, πιστεύουμε ότι θα ανεβαίνει. Αλλά ξέρετε, η βάση δεν είναι αντιπροσωπευτική των δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων τους. Εξετάζονται στις πανελλήνιες. Και το ξέρω γιατί ο γιος μου προετοιμάζεται, είναι δεύτερα ηλικίου τώρα και τα ζούμε. Σαν, δηλαδή το λέω και σαν πατέρας, όχι μόνο σαν ακαδημαϊκός. Εξετάζονται σε ένα πολύ μικρό εύρος των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Έτσι είναι το σύστημα, για παράδειγμα, και έτσι είναι και σε άλλες χώρες. Εδώ ίσως είναι λίγο πιο στενό. Έρχονται λοιπόν στο δικό μας τμήμα και τους ξεκλειδώνουμε. Έρχονται και το σημαντικότερο, ξέρετε, δεν είναι να πάρεις έναν μαθητή του 18-19 που εγώ βρίσκω στην Πάτρα ή στη σχολή Κάρων που διδάσκω. Το δύσκολο είναι να τον πάρεις από ένα βαθμό 10,5, 11 ή 12, να τον αποφοιτήσεις στα 4,5-5 χρόνια.
2: Ακριβώς όπως λέει ο χρόνος
1: σπουδών. Όπως λέει το
2: σπουδών,
1: πρόγραμμα σπουδών και λέει ο χρόνος σπουδών, και εμείς το κάνουμε ως επιτοπλίστων στα παιδιά που ασχολούνται. Και αυτούς να αποφοιτούν με ένα βαθμό 7 ή 8 και μετά, αυτό ξέρετε, το πιστοποιεί η εταιρεία, η επαγγελματική του αποκατάσταση.
2: Κρίνει η αγορά λοιπόν. Ακριβώς. Αυτοί ναι. οι πτυχιούχοι σας και οι κυρίες και οι κύριοι.
1: Και τα μεταπτυχιακά τους. Ναι.
2: Και τα μεταπτυχιακά. Ναι. Αλλά ο κριτής, ο τελικός είναι η αγορά. Οι εταιρείες είναι πάνω από
1: τα πανεπιστήμια λοιπόν. Του εξωτερικού που έχουν τα δικά τους στάνταρ. Για παράδειγμα, εγώ έχω έναν φοιτητή μου, το Χάριτο Μιλωνά, ο οποίος πήγε στο Κράνφιλ που διδάσκω στην Αγγλία, το νούμερο 1 στην αεροδιαστημική, ο οποίος πήγε με υποτροφία 31.000 λίρες. Αυτός ο μαθητής μπήκε με 11. Στο δικό μου τμήμα. Δουλέψαμε μαζί του και το κυριότερο είναι δούλεψε και εκείνος. Δούλεψε την μεγάλη του αγάπη στα drones. Και τώρα ξέρετε πού είναι. Είναι στη θητεία του, κάνει δημιουργική θητεία και δουλεύει πάνω στα drones. Και αυτή τη στιγμή έχει 5 προτάσεις.
0: Ενώ υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις σε ένα τομέα που η προσπάθεια σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι ακριβώς αυτή. Η θητεία να αποκτήσει ουσία.
1: Έτσι.
0: Να μην είναι αυτό που όλοι ξέραμε.
1: Είναι ομαδική προσπάθεια,
2: να
1: βέβαια.
2: Λίγο ακόμη έτσι σε αυτό στο επίπεδο, στο πεδίο γνώσης, αυτό με ενδιαφέρει, με το οποίο έρχονται οι υποψήφοι.
1: Σωστά.
2: Να γίνουν ακαδημαϊκοί πολίτες σε εσάς, στο τμήμα αεροναυπηγικής, αεροδιαστημικής. Έχουν χαμηλό βαθμό και στα μαθηματικά που χρειάζονται και στη φυσικοχημία. Δηλαδή, τι ακριβώς ξεκλειδώνεται, εξηγήστε το παρακαλώ.
1: Διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, πράγματα που είναι γνωστά από τα τεστ αξιολόγησης που κάνουμε γενικότερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι τα παιδιά μας έρχονται. Το επίπεδο μαθηματικών που έρχονται τα παιδιά στην Ελλάδα είναι σαφώς ανώτερο από αυτό στο εξωτερικό. Το ξέρω από την Αγγλία, γιατί έρχονταν, κάνουν μαθηματικά 1-2 χρόνια μπροστά, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά έχουν ορισμένες μειονεκτήματα στα πρακτικά, στα εργαστήρια. Ή για παράδειγμα στο πώς να εφαρμόζουν τη φυσική, να κάνουν εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. Εμείς τι κάναμε στο πρόγραμμα σπουδών? Έχουμε βάλει από το πρώτο έτος ειδικά εργαστηριακά μαθήματα και φροντιστηριακά. Δεν έρχονται με γνώσεις προγραμματισμού. Τους βοηθάμε όμως σαν πανεπιστήμιο και σαν τμήμα, και αυτό το κάνει συνολικά το ΕΚΠΑ. Κάνει φροντιστηριακά μαθήματα, δηλαδή τους βάζουμε έξτρα καθηγητές, έξτρα ώρες, προαιρετικά αλλά και υποχρεωτικά, ώστε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Η πρώτη ερώτηση
2: προαιρετικά
1: που μου κάνουν
2: το καταλαβαίνουν ότι είναι υποχρεωτικό, γιατί
1: καθηγητές. Ναι, αλλά έρχονται όλοι.
2: Το κατάλαβα. Αντιλαμβάνονται ότι έχουν ανάγκη να τους προσφέρουν.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά το αναγνωρίζουν και όταν τους δίνεις την ευκαιρία, genuinely, όπως λέμε στη Ρόδο, το κάνουν. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα βλέπουμε τους φοιτητές αεροδιαστημικής είναι συνεχώς το Σαββατοκύριακο, είναι στο συγκρότημα, στο τμήμα. Έχουμε φτιάξει πολύ ωραίες υποδομές. Ξέρετε, όταν έρθετε κάποια στιγμή θα έρθετε και θα πείτε αυτό που είπε ένας μπαμπάς την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς το έχετε κάνει MIT εδώ πέρα. Δηλαδή, έρχεστε και βλέπετε εργαστήρια από συναρμολόγηση δορυφόρων και drones. Φυσικά, αυτό είναι ομαδική προσπάθεια. Ακούτε εμένα. Έχουμε μια σειρά από εξαιρετικούς συναδέλφους και από άλλα πανεπιστήμια. Αυτό γίνεται και σε άλλα τμήματα και πανεπιστήμια, όχι μόνο στο ΕΚΠΑ.
2: Θέλω να πω ότι
1: πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν το λέω. Το λέω πραγματικά, γιατί έχω πάει και έχω βρει νησίδες και πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Αλλά εμείς
2: πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο αυτής αντιλήψεως. Αν θέλετε, δική μου γνώμη. Εγώ προσθέτω τώρα τη δική μου γνώμη.
1: Κοιτάξτε,
2: εσύ μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Η πλειοψηφία, η πλειοψηφία το κάνει. Και το σημαντικότερο είναι να επενδύσουμε στους νέους. Έχω τη χαρά λοιπόν σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η σύνδεση της βιομηχανίας και του πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα όραμα 25 υποτροφιών των 1.500 ευρώ από την Ελληνική Βιομηχανία Διαστημικής στους υποψήφιους πρωτοετής, σε αυτούς τους εισακταίους που θα πάρουμε φέτος. Εταιρείες όπως είναι ο Ελασάτ, η ISI, η EFA Group, ISD, Adamant Composites, Open Cosmos, Teletel, MTEC, ACMON, FEC και Total View. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν όλες τι θέλουν? Θέλουν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά, και πιστεύω ότι θα προκύψουν κι άλλες, εύχομαι και μέσω της εκπομπής σας, αλλά και γενικότερα να κινητοποιηθούμε όλοι. Γιατί ξέρετε, είναι το μέλλον της χώρας, είναι
2: και
1: τα παιδιά μας.
2: Αυτή η πρόσκληση σε ποιους
1: παραστούς που θα έρθουν? Είναι ένα μικρό βοήθημα, είναι ένα, ξέρετε, συμβολικό πράγμα. Πέρσι που κάναμε μια τελετή βράβευσης με τον Ελασάτ, ο Ελασάτ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαστημικής, που παίρνει τους 4 φοιτητές μας, 3 Έλληνες και έναν Κύπριο, και του δίνει υποτροφία, τους παίρνει για πρακτική και μετά, ξέρετε, τους προσλαμβάνει. Έχει κάνει προσλήψεις και έρχονται οι γονείς τους στην τελετή βράβευσης από την επαρχία να δουν τα παιδιά τους. Θέλει να κάνουμε τέτοιες προσπάθειες και να φέρουμε τη βιομηχανία κοντά με το πανεπιστήμιο, να δημιουργήσουμε νέες ιδέες, νέα προϊόντα και νέο κοινωνικό πλούτο, όπως λέω.
2: Κάτσε το, κάνω διάλειμμα. Πριν κλείσω.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
8: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Η μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι.
14: Τη δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Φέτο να κάνει ο Ιωσήφιδη, έχει το λόγο. Τρία λεπτά έχουμε, αυτά θα μοιραστούμε το χρόνο.
0: Αυτό που μάλλον κάθε φορά το ξεχνάει ο κ. Λάπας είναι το εξής. Μια από τις διαφορές που έχω δει του δικού του τμήματος από τα τμήματα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτό προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα μέρος της προστασίας η οποία υπάρχει. Δηλαδή, οποιοδήποτε γονιός θέλει να γνωρίσει, γιατί οι γονείς σε αυτό το επίπεδο στην Ελλάδα. Όχι επιλέγουν, αλλά φροντίζουν να μπορεί να πάει και να γνωρίσει και τον πρόεδρο του τμήματος.
1: Φυσικά, είναι όλοι προσκεκλημένοι να έρθουν στο τμήμα. Δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω.
2: Έχετε ανοιχτή ημέρα, open day.
1: Έχουμε open days. Την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτα απ' όλα Δευτέρα Παρασκευή, ήταν ανοιχτό το τμήμα μας. Ήρθαν πολλοί γονείς και πολλά παιδιά. Επίσης, όποιος τηλεφωνεί, στέλνει email ή οτιδήποτε, τους μιλάμε προσωπικά. One to ones ηλεκτρονικά, ξέρετε, με τηλεδιάσκεψη.
2: Πόσοι καθηγητές είστε, κύριε Λάπα?
1: Είμαστε 13 μέλη ΔΕΠ. Θέλουμε βοήθεια, ξέρετε, νέες θέσεις. Θέλουμε διοικητικό προσωπικό. Ευτυχώς έχουμε μια εξαιρετική συνάδελφο που έχει έρθει από τη ΛΑΡΚ. Ξέρετε, στο τμήμα μας περιμένουμε να επεκταθεί αυτή η σύμβαση διοικητικό, προσωπικό, τεχνολογικό. Ξέρετε, είμαστε μια ομάδα, αυτό που σας είπα πριν. Θέλεις να έχεις μια ομάδα, όπως οι συνάδελφοί μου στα άλλα πανεπιστήμια, ο κύριος Πασχάλης από την πληροφορική, ο κύριος Κωστόπουλος. Εάν δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από το τεχνολογικό, το διοικητικό, προσωπικό, όλοι μαζί. Αυτό επίσης, πέρα από τις υποτροφίες που ήθελα να σας πω, είναι ότι έχουμε άλλο ένα καταπληκτικό νέο. Από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημοσιευθεί προδημοσίευση τα νέα επαγγελματικά δικαιώματα με ΠΕ καινούρια αεροδιαστημικής για το δημόσιο προσοντολόγιο. Ξέρετε, υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω, που χαρτογράφησε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και όλες τις ειδικότητες. Και πήγε και έκανε match, όπως λέμε, τέριαξε τις ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
2: Υπήρχε ένα χάος αυτή τη.
1: Ακριβώς. Αυτή η ομάδα, δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά το έφτιαξε και το περνάει τώρα στο επόμενο νομοσχέδιο. Και επίσης, στο τμήμα αεροδιαστημικής επαγγελματική αποκατάσταση, τα ερευνητικά προγράμματά μας, ο Ερμής, drones, είναι ομαδική προσπάθεια. Είναι κάτι που παλεύουμε κάθε μέρα και θα προέτρεπα τον ιδιωτικό τομέα να έρθει να υποστηρίξει όλα τα τμήματα, όλο το μέλλον της χώρας, το οποίο είναι οι νέοι που έρχονται στα πανεπιστήμια. Είναι ζήτημα επιβίωσης.
2: Κατάλαβα βέβαια από την περάτωση του χρόνου σπουδών στον χρόνο σπουδών βάσει των προγραμμάτων σπουδών. Λειτουργικό και σημαντικό ρόλο παίζει το ότι είσαστε πάνω από τους φοιτητές και τις φοιτητριές σας. Δεν είναι δηλαδή, τους δίνετε ένα βιβλίο ή πέντε σημειώσεις και τους λέτε, ελάτε να μας δώσετε εξετάσεις τάδε του μηνός.
0: Είναι μια διαδικασία οι σπουδές στη συγκεκριμένη σχολή. Το ένα λεπτό, για να κλείσω, εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει μια αλλαγή στην αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή και η αλλαγή έρχεται από πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Αρκετές από αυτές έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο. Drones, μικροδορυφόροι, μικροηλεκτρονικά κτλ. Άρα, εγώ θέλω να δω τη συνέχεια αυτής της. Υπάρχει εξωστρέφεια από αυτές τις.
1: Πολύ εξωστρέφεια, υπάρχει πολύ καλή διάθεση. Βλέπουμε, σας λέω, έχουμε εταιρείες από πολλούς τομείς, δωρεές. Μια εταιρεία που συνεργαστήκαμε, η BCT, μας έκανε δωρεά το σύστημα κλιματισμού στον αίθουσα συναμολόγησης των δορυφόρων. Βλέπουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να θέλει, αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης, ομαδικότητας.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Λάπα, κύριε Καρυσιφίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο νότες από τη Μάρο Κοντού την αείμνηστη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά το διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, ο Παύλος Τσίμας. Να είσαστε καλά όλες και όλοι.

0: Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε...
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
0: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
4: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
3: έλεγχος air condition,
4: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
3: μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963
3: και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος.
4: Το team των απαιτητικών.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Μικρόφωνο, η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στο Αργοστόλι από φωτιά στην καμινάδα του εστιατορίου Παλιά Πλάκα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής και περιπολικό της αστυνομίας, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλες ζημιές. Έως τις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ιάκωβου Πιλαρινού, στο Αργοστόλι, από την οδό Γερασίμου Φωκά έως την οδό Ιωσήφ Μομφεράτου. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει απαγόρευση διέλευσης στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου. Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας. Ο Δήμος Αργοστολίου προχωρά στην πλήρη ανακαίνιση των δημοτικών τουαλετών στην κεντρική πλατεία με στόχο την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και των προβλημάτων υγρασίας. Το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων, νέα είδη υγιεινής, αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, στεναγωνοποίηση της ταράτσας και εργασίες αισθητικής αναβάθμισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 73.000 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας. Το κόμμα για τα ζώα καταδικάζει τη θανάτωση ζώου από πυροβολισμό στην Κεφαλονιά, χαρακτηρίζοντας την πράξη εγκληματική και ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, καλεί τον αρμόδιο εισαγγελέα να παρέμβει ώστε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι σύμφωνα με την νομοθεσία. Ζητά επίσης τη συνεργασία του Δήμου Αργοστολίου και της ελληνικής αστυνομίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Τέλος, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να καταθέσουν στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή στη βία κατά των ζώων. Ο πλοίαρχος Θανάσης Χιούτης μετατίθεται στο λιμεναρχείο Πειραιά, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα υπολιμενάρχη σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Κατά τη θητεία του στο λιμεναρχείο Αργοστολίου, υπηρέτησε με συνέπεια και υπευθυνότητα, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και τοπικής κοινωνίας. Στην συνέχεια, ως διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κεφαλονιά, συνέβαλε στην εύρυθμη λειτουργία και την αναβάθμιση της σχολής. Η μετάθεσή του σηματοδοτεί την ανάληψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού ρόλου στον Πειραιά. Η Κεφαλονιά θα φιλοξενήσει από τις 19 έως τις 25 Ιουλίου το ITF World Master Tennis Tour, το πρώτο επίσημο τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρεσης που διοργανώνεται στο νησί. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Κεφαλονιακό Όμιλο Αντισφαίρεσης με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου και της Περιφέρειας και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 90 συμμετοχές. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
12: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
13: Και τώρα μουσική!
14: Μουσική!
13: Μουσική!
14: Μουσική!
13: Μουσική!

0: αγόρι μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε? Εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι από εκείνη την ταινία με τον Λαύρο Κωνσταντάρα, Μάρο Κοντού. Έφυγε από τη ζωή, η είδηση μας έφτασε πριν από λίγη ώρα. Μια πολύ μεγάλη μορφή και στο ελληνικό θέατρο. Έχει παίξει στο εθνικό θέατρο, ήταν μέλος του χορού. Έχει πρωταγωνιστήσει με τον Δημήτρη Χόρν σε πολλά θεατρικά πριν αρχίσει την μεγάλη της καριέρα στο σινεμά. Είναι η ταινία την οποία ακούσαμε να τραγουδάει με τον Λαμπρό Κωνσταντάρα. Εκείνη με τον Λαμπρό να κάνει τον πατέρα με τους τρεις ατίθασους γιους. Ξεκίνησε στο σινεμά πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 50. Έχει παίξει σε ταινίες που ήταν σενάριο του Γιάννη Μαρή, το Έγκλημα στο Κολονάκι και αμέσως μετά το Έγκλημα στα Παρασκήνια. Θυμάμαι πρόχειρα μια από τις πιο ωραίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, τις κωμωδίες του, τα Κίτρινα Γάντια, και έπειτα το Αλίμονος στους Νέους και ο Φίλος Μολευτεράκης και βεβαίως το Υγιεινή να φοβείται τον άντρα, τη Μάρο Κοντού. Πια την ξέρουν όλες οι γενιές, από εκείνους που ήταν νέοι τη δεκαετία του 50 μέχρι τα παιδιά που πρώτο έμαθαν να βλέπουν ελληνικό σινεμά στη τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Hey Jude, don't make it bad. Take a side. Αυτό είναι το άγγελμα της ημέρας, ο θάνατος της Μάρος Κοντού, μια από τις πολύ μεγάλες μορφές του νεότερου ελληνικού θεάτρου και προπάντων του ελληνικού κινηματογράφου. Κατά τα άλλα, ένα ελληνικό άγημα παρήλασε χθες 14 Ιουλίου στην αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Για πρώτη φορά μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πήραν μέρος Έλληνες στρατιώτες στην παρέλαση της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας. Ωραίο ήταν αυτό, συγκινητικό, και έπειτα το βράδυ έκανε η Ισπανία παρέλαση απέναντι στην εορτάζουσα Εθνική Γαλλίας. Εγώ με τη Γαλλία είμαι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτό που είχαμε δει ως τώρα, η Γαλλία να δίνει αυτές τις φοβερές παραστάσεις με αυτή τη φοβερή σε ταλέντο επιθετική της τετράδα, πεντάδα, ήταν ώρες σαν να άνοιγε ξαφνικά ένα μπουκάλι σαμπάνιας, να πεταγόταν ο φελός και να χυνότανε ο αφρός. Κάπως έτσι έπαιζε η Γαλλία. Αλλά χθες αυτή η συμπαγής Ισπανία, που με την ασφυκτική της πίεση δεν έδωσε χώρο ούτε να σηκωθεί ένα πόντο ο φελός. Το μπουκάλι έμεινε κλειστό μέχρι τέλους. Έχουμε συνέχεια απόψε, Αγγλία-Αργεντινή. Έξω και το άσμα, το οποίο οι Άγγλοι φιλαθλοί ελπίζουν να ξανατραγουδήσουν το Hey Jude, γιατί το λένε κάθε φορά που βάζει γκολ ο Jude Bellingham. Αγγλία-Αργεντινή, τώρα τι να σας πω, είναι κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο. Είναι πολιτική και ιστορία και πάθος και μίσος και ό,τι θέλετε. Είναι μια μακρά ιστορία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το 19ο αιώνα. Η ιστορία λέει ότι κάποια στιγμή, γύρω στο 1800 κάτι Άγγλοι εργάτες, οι οποίοι έχτιζαν τους σιροδρόμους της Αργεντινής, έπαιζαν ποδόσφαιρο στο λιμάνι, εκεί που ήταν το εργοτάξιο για τα τρένα, και τους έβλεπαν οι Αργεντίνοι που δούλευαν στο λιμάνι και το ζήλευαν. Έλεγαν, πώς παίζετε αυτό ρε παιδιά, μάθετε μας να το παίξουμε κι εμείς. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι Αργεντίνοι να παίζουν ποδόσφαιρο κοιτώντας τους Άγγλους. Το 1966 αρχίζει η ιστορία η ποδοσφαιρική. Ήταν εκείνος ο φοβερός προημιτελικός. 1-0 προκρίθηκε η Αγγλία, αλλά με πολύ ξύλο και με πολύ ένταση. Έπειτα 20 χρόνια αργότερα, το 86, και ενώ είχε μεσολαβήσει τα Φόκλαντς, το περίφημο χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, και στη συνέχεια από το Μαραντόνα πάλι το ωραιότερο γκολ που έχει μπει ποτέ σε Μουντιάλ. Και φτάνουμε στο τώρα, 66, 86, 2026. Υπάρχει διαμέσως και ένα μάτς το 1998 που σφραγίστηκε από το μαρκάρισμα του Diego Simeone στο Μπέκαμ, ο οποίος θύμωσε, του τράβηξε μια κλωτσιά, πήρε κόκκινη κάρτα και η Αγγλία αποκλείστηκε. Αυτά στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα της ημέρας, το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. στον κανονικό κόσμο, εκτός ποδοσφαίρου δηλαδή. Ο περσικός κόλπος είναι και πάλι ο βασιλιάς της ημέρας. Χθες κουβεντιάζαμε για αυτή την έμπνευση του Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα επιβάλλει δασμούς 20% επί της αξίας του φορτίου κάθε πλοίο που θα περνάει από τα στενά, για να ξεπληρωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να περιφρονούν την ασφάλεια της περιοχής. Τρελή ιδέα, το κουβεντιάσαμε εξαντλητικά χτες, τόσο ώστε ο πρόεδρος Τραμπ την πήρε πίσω μέσα σε λίγες ώρες. Με το γνωστό στυλ, εντάξει παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Τώρα τι γίνεται? Τέταρτη μέρα χτες που Ιράν και Αμερική ανταλλάσσουν χτυπήματα, η εκεχηρία δεν υπάρχει. Και το ερώτημα τώρα είναι τι θα γίνει. Θα συνεχίσουν αυτά τα χτυπήματα, δηλαδή θα χτυπάει κάθε μέρα η Αμερική την Αργεντινή, τους στόχους Αργεντινής, που μου έρθει η Αργεντινή, το Ιράν εννοώ, τους στόχους του Ιράν, με, όπως λένε οι στρατιωτικοί, με τον στόχο να μειώσουν την ικανότητά τους να παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χωρίς καμιά πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα αυτό, ή θα οδηγηθούν σε μια κλιμάκωση. Είχαμε νεότερα, είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη χθες, όπου εξετάστηκαν σχέδια κλιμάκωσης. Βγήκε και ο Τραμπ και ανακοίνωσε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι, θα τους τσακίσουμε, την ερχόμενη εβδομάδα θα χτυπήσουμε και θα ρίξουμε όλες τις γέφυρες του Ιράν και θα αρχίσουμε να χτυπάμε και ενεργειακά εργοστάσια. Ο ΙΕ λέει ότι αυτό είναι έγκλημα πολέμου, αλλά ο Τραμπ λέει θα το κάνει. Είχε ξαναπεί ότι θα το κάνει τον περασμένο Απρίλιο, όπως θα θυμάστε, τότε που έλεγε ότι θα επιστρέψει το Ιράν στη λίθινη εποχή. Δεν το έκανε. Τώρα το απειλεί ξανά, εκτός εάν ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πριν από λιγότερο από ένα μήνα, όταν συμφωνήθηκε η εκεχηρία, ότι έχουμε πετύχει όλους τους στόχους μας, εμείς οι Αμερικοί, και ότι τώρα πια μπορούμε να τελειώνουμε και να κάνουμε τη συμφωνία για την επόμενη μέρα. Τώρα λέει κάτι άλλο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Το μυστήριο παραμένει, η ένταση παραμένει. Και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ παραμένει επίσης διαταραγμένη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 ημερολόγιο Τετάρτης 15 Ιουνίου. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει στον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ρούλα Βρετάκου και ο Πέτρος Μωραΐτης απαντούν στο 210-4800-170-174. Είναι 15 Ιουνίου. Μια τέτοια μέρα, τη δεκαετία του 40, 1943 για την ακρίβεια, είχε γεννηθεί ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: 15 Ιουλίου βέβαια είναι μια μέρα σημαδιακή, έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα. Ήταν 15 Ιουλίου 1965 εκείνο το φοβερό βράδυ όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου πρωθυπουργός έδινε την παραίτησή του στον βασιλιά για να τον πιέσει να δεχθεί την απέτησή του ως πρωθυπουργός να έχει δικαίωμα να ορίζει και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Αλλά η παραίτηση έγινε δεκτή και ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός που περίμενε στο διπλανό καμαράκι ο Νόβας. Ήταν το ανακτορικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 1965, η αρχή μιας περιπέτειας που κατέληξε με τη δικτατορία 21 μήνες αργότερα. 10 χρόνια αργότερα σχεδόν, πάλι 15 Ιουλίου 1974, η δικτατορία στην Αθήνα οργανώνει την ανατροπή του Μακαρίου στην Κύπρο. Ξεκινάει μια περιπέτεια η οποία οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου, στην τουρκική εισβολή. Έχω ξαναξεφύλιζα χτες το βιβλίο του Αλέξη Παπαχέλα, «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 67-74», που τα φωτίζει. Η αλήθεια είναι όλα τα σκοτεινά της εποχής. Στάθηκα σε μια σελίδα όπου ο Παπαχελάς συλλέγει μαρτυρίες παρόντων και θυμάται, που θυμούνται ότι την ημέρα της 15ης Ιουλίου το πρωί, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση ανατροπής του Μακαρίου με τα άρματα της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης να περικυκλώνουν το προεδρικό μέγαρο στη Λευκοσία, περνούσε η ώρα και τον αναζητούσαν τον Ιωαννίδη οι αξιωματικοί του στην Κύπρο και του λέγανε: «Πες μας τι να κάνουμε, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν να ορκίσουμε πρόεδρο». Κάποιος είπε την ιδέα να κάνουν τον Νίκο Σαμψόν πρόεδρο. Ο Ιωαννίδης είπε: «Παναγία μου, όχι, μακριά. Αν τον βάλουμε αυτόν, θα έχουμε μεγάλη αντίδραση από την Τουρκία». Αλλά γύρω στις 3 το μεσημέρι, επειδή κανείς άλλος δεν βρισκόταν, ορκίστηκε ο Σαμψόν. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τι άλλο, σαν σήμερα 15 Ιουλίου είναι σημαδιακή ημέρα, 2016, εκείνο το περίφημο πραξικόπημα στην Τουρκία, τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου, στρατιωτικές δυνάμεις καταλαμβάνουν γέφυρες της Κωνσταντινούπολης και κτίρια, τάγκς βγαίνουν στους δρόμους, F-16 βομβαρδίζουν το κτίριο του κοινοβουλίου, στρατός μπαίνει και καταλαμβάνει το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης. Δεν είναι απολύτως σαφές τι συνέβη, πώς συνέβη, ποιος ήξερε τι, ποιος επέτρεψε να γίνει και ποιος προσπάθησε να το εμποδίσει. Ξέρουμε όμως τα αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι το 10% περίπου των δημοσίων υπαλλήλων της Τουρκίας απολύθηκε μέσα στους επόμενους μήνες. Μεγάλες εκαθαρίσεις, 150.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ότι ήταν μέλη της συνωμοσίας. Τα στοιχεία λένε ότι από τους 2.000 ανώταρους επιτελικούς αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούσαν τον Ιούλιο του 2016, από τους 2.000, ξαναλέω, οι 1.600, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10, απολύθηκαν την άλλη μέρα, αποστρατεύτηκαν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες από τους 32 συνολικά χιλιάδες αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ένας στους 3 αποστρατεύτηκε. Ήταν η μεγαλύτερη καθάριση που έχει γίνει ποτέ στην Τουρκία. Μανώλης Κωστίδης, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα.
0: Πέρασαν 10 χρόνια, απίστευτο.
1: Πώς πέρασαν τα 10 χρόνια, πράγματι απίστευτο, και ακόμη και σήμερα όμως γίνονται συλλήψεις γκουλενιστών, ανθρώπων που κατηγορούνται ως γκουλενιστές. Μόλις προχτές ανακοινώθηκε πάλι μια μεγάλη επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας με χίλιες συλλήψεις, γιατί κατηγορούνται κάποιοι άνθρωποι δημόσιοι, πάλι αξιωματικοί, ότι έχουν σχέση με αυτό το κίνημα του Γκουλέν που κατηγορείται ως τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία, και ότι βεβαίως σχεδίασε, λένε, την απόπειρα πραξικοπήματος. Σήμερα υπολογίζουν, τουλάχιστον επίσημα αρχή, ότι το 80% των γκουλενιστών είτε έχουν απομακρυνθεί είτε έχουν συλληφθεί, αλλά ακόμα υπάρχουν οι πυρήνες του, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κινητικότητα στην Τουρκία. Πάντως, το πλήγμα στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις ήταν τεράστιο, κυρίως στην αεροπορία.
0: Ξαναείδα τα στοιχεία, Μανώλη. Είναι. Από τους 2.000 ανώτερους αξιωματικούς αποστρατεύτηκαν 1.600. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό νούμερο.
1: Είναι συγκλονιστικό νούμερο. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν έμπειροι πιλότοι στα τουρκικά μαχητικά. Όχι έμπειροι, δεν υπήρχαν πιλότοι. Και τώρα σιγά σιγά πουλώνουν τις πληγές, αλλά το χειρότερο εν Τουρκία είναι ότι υπάρχει αυτή η καχυποψία προς τις ένοπλες δυνάμεις και προς ο ένας υποψιάζεται τον άλλον. Ναι. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο πλήγμα που έχει προκληθεί στο τουρκικό στράτευμα. Ο Ερντογάν όμως είναι πανίσχυρος.
0: Βέβαια.
1: Από το 16 και μετά η Τουρκία άλλαξε. Το Γκεζί και η απόπειρα πραξικοπήματος απομάκρυνε την Τουρκία από την ευρωπαϊκή πορεία και πήγε σε μια διαφορετική πορεία.
0: Νομίζω ότι από αυτή την άποψη αυτό το πραξικόπημα, το οποίο έχει ακόμη τα μυστήριά του, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολλά. Όταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ήταν Χουλουσίακα τότε. Συνελήφθη.
0: Ναι.
1: Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών ήταν ο Φιντάν. Παρέμειναν δίπλα στον Ερντογάν για άλλα 5 χρόνια και ο Ακάρενο. Αργότερα έφυγε και έγινε υπουργός εξωτερικών ο Φιντάν. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έπρεπε να εμποδίσουν το πραξικόπημα έμειναν δίπλα στον Ερντογάν. Ενδεχομένως να έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να σταματήσει το πραξικόπημα. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά στην κανονική. Σε μια κανονικότητα, Παύλο, νομίζω άλλο το σκεύο μαθαίνει. Ναι. Αλλά η Τουρκία είναι μια διαφορετική χώρα.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι το βασικό θύμα. Δηλαδή, εκείνο το πραξικόπημα, όπως το είπες, το πραξικόπημα εκείνο συν η εξέγερση στον Γκεζί που είχε προηγηθεί, είναι τα δύο γεγονότα που άλλαξαν τελείως την πορεία της Τουρκίας, το πολίτευμα της χώρας, θα έλεγα, το χαρακτήρα της, ακόμη και την εξωτερική της πολιτική. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τώρα επιστρέφει η Τουρκία. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι σιγά-σιγά ξαναγυρίζει.
1: Ναι, γιατί τότε κατηγορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος, γιατί το κλίμα Γκιουλέν, ο ηγέτης που ήταν στην Πενσιλβάνια και όλα αυτά. Ένας από τους λόγους που επέλεξε η Τουρκία στο S-400 ήταν αυτός, τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα. Δηλαδή ήθελε να απομακρυνθεί η Τουρκία από το δεσμά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε αυτή η τεράστια ζημία μετά το 1975, αλλά μετά από 10 χρόνια με Τραμπ η Τουρκία πάλι επιστρέφει. Τουλάχιστον προσπαθεί να επιστρέψει προς το ΝΑΤΟ και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι άλλαξα 10 χρόνια, είναι ένας δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης στη φυλακή, ο υποψήφιος για την Προεδρία. Έχει διαλυθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει διοριστεί πρόεδρος από την κυβέρνηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συνεχίζουμε.
0: Έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση με διορισμένο από την κυβέρνηση πρόεδρο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι μάλλον μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Και εγώ τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Οι Ευρωπαίοι και οι Νατοϊκοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό.
0: Δεν λένε κουβέντα. Δεν λένε κουβέντα και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν λένε κουβέντα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα, κατά τη γνώμη μου, από αυτά που έγιναν, αυτά που παρακολούθησε την περασμένη εβδομάδα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ήταν ότι έχουν γίνει όλα αυτά, γίνονται όλα αυτά και οι Ευρωπαίοι που ήταν υποτίθεται ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρήλαβαν στις εκδηλώσεις με τον Ερντογάν και δεν έλεγαν ούτε μια κουβέντα, έτσι, για τους τύπους, για τα μάτια.
1: Τίποτα. Δεν είπαν και δεν θα πούν τίποτα, διότι θεωρούν την Τουρκία, αυτό δηλώνουν. Ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο με την αμυντική βιομηχανία, με το στρατό και βεβαίως λόγω του Τραμπ. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή λέει στην Τουρκία και τη λατρεύει. Τον Ερντογάν τον εξυμνεί. Ναι. Σε αυτή τη φάση και όλοι προτιμούν κάπως να μην τα βάλουν με τον Τραμπ.
0: Σωστό. Μανώλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να καλά.
1: Επίσης,
0: καλημέρα.
1: Καλά. Ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω. Είναι η ώρα για διαφημίσεις, αλλά προηγουμένως θέλω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας και σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε, να πάρετε μια χρηματοδότηση είτε σε κεφάλαιο κίνησης, είτε σε χρηματοδότηση για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με πολύ εύκολες διαδικασίες, χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση του επιδοκίου 3% για τα πρώτα δύο χρόνια στο nbz.gr ή σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking της Εθνικής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
2: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
13: Κόσμος 96,5.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
16: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
15: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
16: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Που πραγματοποιήθηκε χθες για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως δήλωσαν στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

100,3 ημερολόγιο, σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 15 μέρα σημαδιακή φορτισμένη ιστορία, μέρα που έχει τις αγωνίες της, όχι, αγωνία για το ποδόσφαιρο, όχι εκτός αν παίζει στοίχημα, εγώ δεν παίζω, αλλά το δράμα του ποδοσφαίρου και το χθεσινό και το απόψινό όντως συγκινεί, είναι τα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η αγωνία είναι για αυτό που συμβαίνει στον κόλπο και το άγνωστο της επόμενης ημέρας, της επόμενης ώρας, της επόμενης στιγμής, η τελευταία πράξη του δράματος, η τελευταία χάντρα σε αυτό το κομπολόι που αλλάζει χρώμα, σχήμα και τόνο σε κάθε χτύπημα της, του λεπτοδείκτη, είναι η απειλή πως την ερχόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν το Ιράν, θα του γκρεμίσουν τις γέφυρες και θα χτυπήσουν και τα ενεργειακά του εργοστάσια για να το υποχρεώσουν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εδώ άλλου τύπου αγωνίες. Καταρχήν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, στις τελευταίες εκλογές δηλαδή, είχε

0: να εξαγγείλει εκλογές ακόμη και την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Και το μυστήριο παραμένει. Πίσω στα καθημερινά και τα σημαντικά της ζωής μας. Να υποδεχθώ στη τηλεφωνική γραμμή, καλεσμένο του ημερολογίου σήμερα, τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Θεμιστοκλέους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της περίοδου των διακοπών. Η ένταση της τουριστικής περίοδου πλησιάζει τώρα να αρχίσει στα αλήθεια. Και κάθε χρόνο αυτό είναι μια δοκιμασία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι? Δηλαδή, εκεί πιέζονται, αλλάζει και η κατανομή των περιστατικών, αυξάνουν και τα περιστατικά. Είχαμε για παράδειγμα τώρα αυτό, δεν ξέρω πόσο καλοκαιρινό είναι αυτό που συνέβη στη Λαμία με τα κρούσματα σαλμονέλας. Γενικά υπάρχει μια πίεση. Πώς? Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε φέτος καλύτερα από άλλες χρονιές.
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη τα τελευταία δύο χρόνια και από πέρυσι έχουν μια αρκετά μεγάλη διαφορά στη σύγκριση με το παρελθόν, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία διευκολύνουν την αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης το καλοκαίρι, που είναι ότι έχουμε περισσότερο πληθυσμό. Σε κάποια νησιά τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται, πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός σε δύσκολα υγειονομικά, γεωγραφικά περιοχές. Αυτά που έχουν γίνει και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ είναι, πρώτον, έχουμε πλέον μια έξτρα αμοιβή επίδομα σε κάθε μετακίνηση. Στους γιατρούς είναι 2.100 ευρώ το μήνα, αντίστοιχα ποσά είναι στο νοσηλευτικό και στο υπόλοιπο προσωπικό. Που αυτό
0: για
1: βοηθάει
0: να μετακινηθούν σε μια από τις περιοχές που πιέζονται τουριστικά.
1: Από την Αττική σε ένα νησί υπάρχει επιπλέον του μισθού 2.100 ευρώ. Αυτό άλλαξε τα δεδομένα, γιατί προηγουμένως δεν ήθελε προφανώς κανείς να μετακινηθεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο.
0: Υπάρχει ένα κίνητρο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει το αντικίνητρο και το ακούω ως παράπονο ότι να πάμε σε ένα νησί με μεγάλη τουριστική κίνηση και πού να βρούμε να μείνουμε. Κανένας δεν μας
1: νοιάζει. Με προλάβατε, και το δεύτερο το οποίο έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, έχουμε καταφέρει με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να εξασφαλίζεται η διαμονή. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή της δύναμης του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει τριπλασιαστεί η δύναμη και έχει μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος ανταπόκρισης και υπάρχουν και μηχανές του ΕΚΑΒ, δηλαδή με συγκεκριμένες με τις βάρδιες. Αυτό έχει γίνει πέραν από τα επιδόματα και την αύξηση που δίνουμε εμείς. Οι τοπικοί δήμοι, και είναι αρκετοί στην περιοχή, εξασφαλίζουν το κατάλημα διαμονής για τους διασώστες. Όπου υπάρχει καλή συνεργασία με τους δήμους και είναι στην πλειοψηφία, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τη στελέχωση. Δεν είναι παντού, αλλά σιγά σιγά θα πιστεύουμε ότι θα πάει σε όλες τις περιοχές.
0: Μιλώντας γενικά, γιατί τώρα εγώ σας ρώτησα και μου απαντάτε για τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική περίοδος και η πίεση, έχουμε και αύξηση τουρισμού φέτος. Καλό είναι, αλλά έχει και φέρνει και τα προβλήματά του αυτό μαζί. Μιλώντας γενικά, γιατί αυτό είναι το πάγιο πρόβλημα, δηλαδή τα παράπονα για υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για ελλείψεις σε προσωπικό κτλ.
1: Να τα βάλουμε λίγο, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί πολύ εύκολα πάντα είναι τα παράπονα για το προσωπικό. Ελλείψεις καταρχήν υπάρχουν και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά, και πολλές φορές ελλείψεις προέρχονται και εντός της καθημερινής λειτουργίας, κάποιος γιατρός να αρρωστήσει, να μπούμε σε νηματοφόνια αναρωτική κτλ. Είναι εντός της λειτουργίας του συστήματος. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Έχει τους περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό και έχει καταφέρει να αντιστρέψουμε ένα κλίμα που το ΕΣΥ δεν ήταν ελκυστικό? Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο εργασιακό, κυρίως των γιατρών, τα τελευταία δύο χρόνια. Από την περίοδο της κρίσης που θέσεις στην Αθήνα, στην Αττική, σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία, στο λέω και ως γιατρός, έφταναν περιζήτητες θέσεις του παρελθόντος να έχουν από κανέναν μέχρι ένα μέχρι δύο υποψηφίους. Αυτή τη στιγμή, στην τελευταία μεγάλη υποκήρυξη, οι θέσεις της Αττικής έχουμε θέσεις με 45 υποψηφίους. Άρα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι το κλίμα έχει αναστραφεί και γυρνάει. Όσον αφορά τα νησιά και τις δύσκολες γεωγραφικά περιοχές, από τις 300 θέσεις που μονίμως ήταν άγονες, δεν είχαν καλυφθεί από τον καιρό που ξεκίνησε η κρίση, έχουμε να καταφέρει να καλύψουμε με τις υποκηρύξεις περισσότερο από τα 2/3 των θέσεων. Ναι, μένουν κάποιες θέσεις που είναι ακάλυπτες. Ναι, μένουν. Έχουμε διάφορα σε σύγκριση με το παρελθόν. Έχουμε, και μιλάμε και για πάρα πολλές περιοχές που ποτέ το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε.

0: κατάφερε να τις καλύψει, ειδικά με μόνιμο προσωπικό. Άρα έχει γίνει όχι ένα, αρκετά βήματα μπροστά, χρειάζονται όμως να γίνουν κι άλλα.
1: Και σε ό,τι αφορά τις υποδομές, παίρνω ένα παράδειγμα. Είχαμε πρόσφατα αυτό το επεισόδιο στο Σισμανόγλιο που με τον τρόπο που όλοι μάθαμε πήρε φωτιά και καταστράφηκε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μεγάλο βαθμό μια κλινική. Τι γίνεται, καταρχήν, τι γίνεται με το Σισμανόγλιο? Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχέδιο, θα ανακατασκευαστεί, θα γίνει κάτι εκεί?
0: Βεβαίως. Καίνοι ασθενείς όλοι είναι πλέον σε άλλους θαλάμους και το νοσοκομείο συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του στο 100% και ήδη προχωράνε με πολύ γρήγορο ρυθμό οι εργασίες αποκατάστασης της συγκεκριμένης κλινικής.
1: Αχα, με χρονοδιάγραμμα?
0: Μήνα. Πιστεύουμε ότι εντός των επόμενων μηνών, μπορεί να είναι και πιο λίγο, σήμερα θα έχω ακριβή την εικόνα, θα έχει αποκατασταθεί. Υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές στον ένα θάλαμο που έγινε η φωτιά, που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Η υπόλοιπη κλινική έχει εκτεταμένες ζημιές και από τους καπνούς και από την προσπάθεια της πυροσβεστικής να αντιμετωπίσει και να περιορίσει τη φωτιά στον ένα θάλαμο. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες του νοσοκομείου θα αποκαταστήσουν.
1: Μάλιστα. Και μιλώντας συνολικά, γιατί τώρα δεν έχω μπροστά μου όλη την εικόνα, αλλά όλοι έχουμε μια εικόνα ότι υπάρχουν πολύ γερασμένες υποδομές σε πολλά νοσοκομεία που χρειάζονται ανακαίνιση, χρειάζονται ανανέωση, δημιουργούνται προβλήματα. Επίσης έχουν γεράσει ή λείπουν υποδομές κέντρα υγείας. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεται. Έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το Παίδων Πεντέλης, μια κλινική που είναι εδώ κοντά και την ξέρουμε όλοι, η οποία κάποια στιγμή ήταν να κλείσει, έτσι, δηλαδή να εγκαταληφθεί
0: εντελώς. Το νοσοκομείο ολόκληρο ήταν να κλείσει.
1: Ναι, το νοσοκομείο, το Παίδων Πεντέλης, ναι.
0: Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Σχεδόν όλα τα τμήματά του έχει ανακαινιστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι υποδομές στη χώρα μας, οι νοσοκομειακές, πέρα από τη πολύ μεγάλη ηλικία που ήταν, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί σχεδόν στα νοσοκομεία, το οποίο έφερε τις υποδομές στα όρια του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων και δεν είναι μεσά. Τα περισσότερα από αυτά που θα σας πω τώρα έχουν ήδη παραδοθεί. Έχουν ανακαινιστεί τα περισσότερα κέντρα υγείας στη χώρα. Θα ανακαινιστεί 156, έχουν παραδοθεί ήδη περισσότερα από τα μισά. Έχουν ανακαινιστεί, έχουν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των επιβόντων περιστατικών στα νοσοκομεία της χώρας, σε 86 νοσοκομεία. Βλέπετε και τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έχουν ήδη παραδοθεί. Το Αττικό, ο Ερυθρός έχει παραδοθεί τα μισά επίγοντα, ολοκληρώνεται τα άλλα μισά. Και ένα πρόγραμμα το οποίο, να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στο προσωπικό των νοσοκομείων, γιατί όλες αυτές οι ανακαινήσεις έγιναν με λειτουργία τα νοσοκομεία, που αυτό έχει αυξημένο βαθμό δυσκολία. Ανακαινίζονται πτέρυγες μέσα στα νοσοκομεία και έχουμε άλλο βαθμό ανακαίνησης σε κάθε νοσοκομείο. Δηλαδή, υπάρχει νοσοκομείο που έχει ανακαινιστεί το 20%. Ένα άλλο νοσοκομείο έχει ανακαινιστεί το 40% και υπάρχει ένας οδικός χάρτης μέσα στα επόμενα χρόνια πώς θα καταφέρουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο ανακαινισμένο στο 100% με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές. Χτίζονται 3 νέα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται σε 12, λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα, της δωρεάς του Σταύρου Νιάρχος, Σπάρτη, Κομωτινή, Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει η κατασκευή, ολοκληρώθηκαν ο διαγωνισμός. Ξεκινάει η κατασκευή ενός τέταρτου νοσοκομείου του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και χτίζονται κτηριακά συγκροτήματα μικρά νοσοκομεία ή ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία. Στη Λαμία, στο Σωτηρία, στο Παπα-Νικολάου, και αυτά έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Άρα υπάρχει και εδώ ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο πώς διορθώνουμε τα πράγματα, πώς ανακαινίζουμε και συντηρούμε τις υποδομές μας, έτσι ώστε να φέρουμε το σύστημα μια καλή ποιότητα. Γιατί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν μπορεί ένα γερασμένο κτίριο, ένα θάλαμος ο οποίος δεν έχει ανακαινιστεί, έχει 20 και τόσα χρόνια, να μπαίνει κάποιος και να μας δώσει καλή βαθμολογία, για να σου το πω.
1: Τώρα που λέτε βαθμολογία, έχω ακούσει κατά καιρούς συζητήσεις για αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για μια διαρκή διαδικασία αξιολόγησης. Απλώς δεν έχω εικόνα αν αυτό στα αλήθεια γίνεται και αν γίνεται ουσιαστικά.
0: Γίνεται και στα αλήθεια και ουσιαστικά, και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα το οποίο πλέον ξεπερνάει τους 50.000 ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία της χώρας. Σκεφτείτε ότι μια δημοσκόπηση που παρουσιάζεται και παρουσιάζεται με τη δύναμη των κομμάτων έχουν συμμετάσχει 800 με 1000 άτομα. Εδώ είναι ένα ερωτηματολόγιο που καταρχήν απαντάνε όσοι έχουν εμπειρία. Οπότε παίρνουν μια ρεαλιστική εικόνα. Δεν είναι το perception, δεν είναι η πολιτική τοποθέτηση, δεν είναι το τι πιστεύει κανείς για το σύστημα υγείας χωρίς να το έχει δοκιμάσει πολλές φορές. Είναι όσοι έχουν πει σε νοσοκομείο, έχουν εισαχθεί σε μια κλινική, έχουν λάβει θεραπεία ή έχουν χειρουργηθεί ή έχουν κάνει οτιδήποτε άλλο στο νοσοκομείο. Και εκεί οι ασθενείς απαντούν με ένα πολύ μεγάλο δείγμα, το 75% χαρακτηρίζει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή.
1: Πέστε πάλι το ποσοστό. 75%.
0: 75%.
1: Αυτό είναι ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι ασθενείς, οι χρήστες. Ναι, μετά την, όταν ολοκληρώνεται η νοσηλεία του.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό ομολογώ με ξαφνιάζει ως ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι αυτό που θα περίμενα. Με το perception που είπατε κι εσείς. Με τη γενική εντύπωση που έχουμε.
0: Το perception, υπάρχουν τρία πράγματα στην πολιτικό διάλογο αυτής της χώρας, χωρίς να υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Το ένα, όσοι δεν είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση, και άλλοτε γίνεται κάθε φορά το ίδιο, ότι το σύστημα καταραίει, το σύστημα δεν έχει προσωπικό, και ειδικά υποστήριζε και μια τρίτη φράση, το σύστημα ιδιωτικοποιείται. Σε αυτά πιστεύω και ακόμη και σε αυτά τα 10 λεπτά που μιλάμε, σας έχω απαντήσει και για το προσωπικό. Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος, να πούμε ότι η χρηματοδότησή του έχει διπλασιαστεί, και μιλάω και ως γιατρός, ποτέ το ΕΣΥ, το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Και σίγουρα ένα σύστημα το οποίο σε καθημερινή βάση έρχονται σε επαφή με 105.000 πολίτες. 105.000 πολίτες, είτε είναι ιατρία, είτε χειρουργία, είτε νοσηλεία σε κλινική, δεν καταραίει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο να καταρρεύσει, είναι πολύ σημαντικό το έργο, και όποιοι πολλές φορές είτε παίρνουν πραγματικά περιστατικά, είτε ψεύτικα περιστατικά, τα οποία χρησιμοποιούν για να χαλάσουν την εικόνα, σίγουρα δεν υπηρετούν το δημόσιο χαρακτήρα, γιατί απλώς στέλνουν κόσμο εκτός συστήματος.
1: Σας ακούω, αυτά που λέτε τα ακούω με ενδιαφέρον, αλλά παραμένει το θέμα. Γιατί η Ελλάδα είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτική δαπάνη υγείας? Δηλαδή, γιατί, αν το σύστημα βελτιώνεται, αν αυξάνεται ο πληθυσμός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αν εξυγχρονίζονται τα κτίρια, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι σε ιδιωτική δαπάνη υγείας, οι άνθρωποι ξοδεύουν από την τσέπη τους για την υγεία τους?
0: Η απάντηση είναι γιατί ευθύς εξ αρχής, από την δημιουργία του συστήματος τη δεκαετία του 1980, η ιδιωτική δαπάνη ήταν σε αυτό το επίπεδο. Είναι δομικό στοιχείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν σχετίζεται τόσο με την ποιότητα των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Η χώρα μας έχει καταρχήν το μισό σχεδόν από αυτό. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ιδιωτικής δαπάνης είναι η συμμετοχή στα φάρματα.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί ας κάνουμε μια συζήτηση αυτού του είδους, γιατί πολλές φορές αυτό γίνεται καραμέλα. Οπότε, όποιος μπορεί, η ιδιωτική δαπάνη στη χώρα μας μπορεί να μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν κάποιος πει ότι εγώ αύριο καταργώ το 25% συμμετοχή στα φάρμακα ή το 10% τη συμμετοχή στα φάρμακα. Έτσι, οποιοδήποτε κόμμα το λέει αυτό, μπορεί να φέρει την πρόταση και να πει: εγώ θα κάνω το 35-36, γιατί για να γνωρίζει οι πολίτες, η ιδιωτική δαπάνη κυμαίνεται μεταξύ 33-35-36-37% από το 1984 μέχρι σήμερα. Το δεύτερο το οποίο λέμε για το σύστημα υγείας, η χώρα μας δαπανά λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δαπανά λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό, γιατί σε άλλους τομείς δαπανάει περισσότερο. Και έτσι θα πρέπει να τίθεται στον πολιτικό διάλογο. Όπως, γιατί είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος ότι γιατί δεν πάμε, το λένε μάλιστα. Το λέει και στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λένε γιατί να μην πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τη δημόσια δαπάνη υγείας, ναι.
0: Τη δημόσια δαπάνη υγείας. Φυσικά και εγώ ως Υπουργός Υγείας θα συμφωνήσω ότι θα ήθελα να έχω περισσότερα χρήματα, αλλά πρέπει να πούνε από πού θα κοπούν αυτά τα χρήματα. Και όπως ακόμη και στην Ευρώπη, το ποσοστό το οποίο δίνεται στην υγεία, η πρόβλεψη η οποία έχουμε είναι ότι με την αναγκαστική αύξηση των αμυντικών δαπανών και στις υπόλοιπες χώρες,
1: ναι,
0: θα μειωθεί το ποσοστό.
1: Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, όντως έχετε δίκιο. Μεγάλη συζήτηση.
0: Γι' αυτό πρέπει να μπει και σε αυτό. Γιατί αν η Γερμανία έδινε στην άμυνα κάτω από 1%, πολύ εύκολο να δώσει περισσότερα στην υγεία.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα που η Γερμανία θα πάει στο 3 ή στο 5, δεν ξέρω ακριβώς που θα φτάσω, τότε είναι που θα προσαρμοστούν και αυτοί σε άλλα επίπεδα την υγεία.
1: Για να το δούμε. Αυτό όντως είναι μια μεγάλη κουβέντα και βαριά κουβέντα και θέλει και χαρτιά μολύβι. Αλλά εγώ να τελειώσω αυτή την κουβέντα να σας ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχετε στην Ανατολική Αττική.
0: Θα είμαι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Γιατί εκεί μένω, εκεί είναι οικογενειακά. Στην Ανατολική Αττική.
1: Άρα θα ζήσετε το εκλογικό κλίμα από πρώτο χέρι αυτή τη φορά εκεί στην Ανατολική Αττική. Πώς το νιώθετε, γιατί και εντάξει, ένταση μεταξύ κομμάτων πάντα υπήρχε, ίσως αυτή τη φορά λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια ένταση εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναφέρομαι σε αυτές τις επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη εναντίον πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν αυτό σας, πώς να πω, σας ανησυχεί.
0: Με ανησυχεί και είναι κάτι το οποίο η χώρα μας πρέπει να μπει ένα τέλος. Αυτό είναι τρομοκρατία, αυτό είναι δολοφονικές επιχειρήσεις, είναι δολοφονία χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση. Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από αυτό κατά τη διάρκεια του παρελθόντος και έχει ταλαιπωρηθεί και μπορώ να πω και συνεχίζει να ταλαιπωρείται όταν τοποθετείται οποιοδήποτε, ειδικά όσοι είναι πολιτικά πρόσωπα, ανάλογα με το που έρχεται η βία. Η βία είναι βία και η βία δεν έχει καμία θέση και κανένα χώρο σε οποιαδήποτε δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό από όλους, τότε θα μπορέσουμε να περιορίσουμε και να εξαφανίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεμιστοκλέος.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, υπουργός υγείας. Περί υγείας βεβαίως, αλλά και εκλογών. Διάλειμμα διαφημίσεις.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Ναι, είναι 15 Ιουλίου σήμερα. Μέρα σημαδιακή, έχουν συμβεί τόσα και τόσα και μόνο δυσάρεστα μια τέτοια μέρα, 15 Ιουλίου. Στα 5, 74 το χειρότερο και στην Τουρκία που κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον Μανώλη Κωστίδη το 2016. Στη σκιά αυτού της απόπειρας πραξικοπήματος που έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία στον Ερντογάν να κάνει μεγάλες εκαθαρίσεις και άλλαξε στην πραγματικότητα όλο το χαρακτήρα της Τουρκίας ως καθεστώς εννοώ. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι στο εσωτερικό παντοδύναμος, η αντιπολίτευση, το κόμμα της αντιπολίτευσης είναι παράλυτο με διορισμένη από το κράτος ηγεσία, με τον υποψήφιο πρόεδρο του φυλακισμένο με απίθανες κατηγορίες και επιπλέον υπάρχει και ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους Κούρδους για την μοίρα του Οτσαλάν και την αμνηστία. Μέσα σε όλα αυτά το παιχνίδι με τους S400 που συνδέονται με το πραξικόπημα διότι τους παρήγγειλε ως αντίδραση στην φημολογούμενη αμερικανική ενθάρρυνση για εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος που δεν είμαι σίγουρος ότι κανείς στην Τουρκία την πιστεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα μέρος του αφηγήματος που πήρε η Τουρκία τα ρωσικά όπλα, τα οποία τώρα είναι το εμπόδιο για να μπουν στα F-35 παρότι και εκείνη το θέλει και ο Τραμπ το θέλει. Ξεκίνησε μια διαδικασία ότι η Τουρκία θα τους πουλήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Κατάρ και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει τα F-35. Αυτό θέλουν όλοι, απλώς μερικές φορές στην πράξη αυτό που θέλεις δεν είναι εύκολο να γίνει. Για παράδειγμα, η Ρωσία ακόμη λένε δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Τέλος πάντων, το ημερολόγιο κλείνει τις σελίδες του σήμερα με τον Ιαν Κέρτις και τους Joy Division. Ο Ιαν Κέρτις είχε γεννηθεί σαν σήμερα, αν ήταν στη ζωή θα γιόρταζε τα 70 του γενέθλια. Δεν προοριζόταν να ζήσει τόσο πολύ αυτός ο ταλαντούχος και βασανισμένος άνθρωπος. Πήρε ο μόνος του τη ζωή του στα 23 του το 1980. Με αυτήν την μουσική υπόκρουση να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, ευνοϊκή χρηματοδότηση για μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις για την ρευστότητά τους και για επενδυτικά σχέδια με πολύ ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Μικρόφωνο, η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στο Αργοστόουλη από φωτιά στην καμινάδα του εστιατορίου Παλιά Πλάκα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής και περιπολικότης αστυνομίας, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλες ζημιές. Έως τις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ιάκωβου Πιλαρινού, στο Αργοστόλι, από την οδό Γερασίμου Φωκά έως την οδό Ιωσήφ Μομφεράτου. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει απαγόρευση διέλευσης στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου. Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας. Ο Δήμος Αργοστολίου προχωρά στην πλήρη ανακαίνιση των δημοτικών τουαλετών στην κεντρική πλατεία με στόχο την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και των προβλημάτων υγρασίας. Το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων, νέα είδη υγιεινής, αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, στεναγωνοποίηση της ταράτσας και εργασίες αισθητικής αναβάθμισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 73.000 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας. Το κόμμα για τα ζώα καταδικάζει τη θανάτωση ζώου από πυροβολισμό στην Κεφαλονιά, χαρακτηρίζοντας την πράξη εγκληματική και ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, καλεί τον αρμόδιο εισαγγελέα να παρέμβει ώστε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι σύμφωνα με την νομοθεσία. Ζητά επίσης τη συνεργασία του Δήμου Αργοστολίου και της ελληνικής αστυνομίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Τέλος, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να καταθέσουν στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή στη βία κατά των ζώων. Ο πλοίαρχος Θανάσης Χιούτης μετατίθεται στο λιμεναρχείο Πειραιά, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα υπολιμενάρχη σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Κατά τη θητεία του στο λιμεναρχείο Αργοστολίου, υπηρέτησε με συνέπεια και υπευθυνότητα, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και τοπικής κοινωνίας. Στην συνέχεια, ως διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κεφαλονιά, συνέβαλε στην εύρυθμη λειτουργία και την αναβάθμιση της σχολής. Η μετάθεσή του σηματοδοτεί την ανάληψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού ρόλου στον Πειραιά και της περιφέρειας και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 90 συμμετοχές. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
4: Που με ξενύχιασες με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
5: Σε πόνισαν τον Άγιο μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
4: Ακούστε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
5: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
5: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.

0: ενημέρωση. Θεός χωρέστην, θα καταλάβατε βέβαια από το αφιέρωμα που επιμελήθηκε η Σπυριδούλα.
1: Το πολύ μικρό βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ότι θα ήταν και το τελευταίο από μας για την μεγάλη, την πολύ μεγάλη κυρία του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του τραγουδιού, του χορού, διότι ήταν μια πολυδιάστατη ηθοποιός.
1: Έφυγε σε ηλικία 92 ετών, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, αλλά ήταν νωρίτερα... Είχε
0: φύγει από το...
1: Να πω κάτι, είχε καρκίνο του πνεύμονα, έτσι. Νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάβα. Εισήχθη το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου στο νοσοκομείο με τον πρόεδρο της Ποεδίν τότε να ενημερώνει για την κατάστασή της. Και είχε αναφέρει ότι η ηθοποιός αντιμετώπισε ένα σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Ωστόσο δεν είχε κριθεί αναγκαία η εισαγωγή της στη μονάδα αττικής θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σημειώθηκε αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών, όπου ένας 90χρονος επιχείρησε να εισέλθει.
0: Βέβαια, στο
1: δωμάτιό της, έτσι.
0: Ναι, μην το ξεχνάω.
1: Είχε συλληφθεί τότε ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, αργότερα. Καλά, όχι αυτά. Λοιπόν, Μαριάνθη Κοντού. Μαριάνθη Κοντού.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γεννηθεί στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934 και υπήρξε βεβαίως μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία ανέπτυξε και πολιτική δράση, υπηρετώντας ως Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων και ως βουλευτής της πρώτης Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Η καταγωγή της ήταν από τα Ψαρά και αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Σπούδασε χορό και μετέπειτα Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης. Εξασφάλισε υποτροφία σε σχολή στη Γερμανία, ενώ ολοκλήρωσε και τις σπουδές της στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
0: Το πρόβλημά της το μεγάλο ήταν το ότι ήθελε να γίνει μητέρα και δεν το κατόρθωσε.
1: Ναι, και...
0: Είχε πάει στην Ελβετία, είχε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, τελικά βέβαια μετά την απόσυρσή της από τον κινηματογράφο απέκτησε πολλά παιδιά, μέσα σε παρένθεση.
0: Ναι,
1: καθώς ήταν πρόεδρος του κέντρου Βρεφών Μητέρα από το, εντάξει, από το 2004 έως το 2006, αλλά... Ήταν, την αγαπούσαν και εκεί τα παιδιά. Να πούμε μερικές από τις ταινίες της, οι οποίες είναι αξεπέραστες, έτσι, μία και μία.
0: Τα Κίτρινα Γάντια, ο φίλος μου Λευτεράκης, η Κοινή να φοβείται τον άντρα που ακούσατε και το απόσπασμα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, Αντιγόνη.
1: Καλά, υπήρξαν πάρα πολλές, έτσι.
0: Και βέβαια,
1: η συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ήταν... δεκάδες εμπορικές επιτυχίες.
1: Να πούμε τώρα τελευταία.
0: Και στο θέατρο και στο κινηματογράφο.
1: Εν τω μεταξύ, μέχρι πρώτη είχε παίξει και στη Γη της Ελιάς.
0: Ναι, αμέσως.
1: Συμμετείχε.
0: Βεβαίως.
1: Και σε άλλες σειρές, βεβαίως. Λούνα Πάρκ, Ένοχη.
0: Ένοχη και οι τέσσερις ήταν υπέροχες. Οικογένεια.
1: Να πω κάτι τώρα,
0: καζίνο.
1: Τώρα που είδα αυτό την οικογένεια, προχθές στην τηλεόραση είχε την οικογένεια Χωραφά.
0: Μάλιστα.
1: Που στην οποία παίζει και είναι και νεότατη εκεί, με τον Αλεξανδράκη.
0: Ναι. Να πω και κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Είχε παντρευτεί τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, τον Αριστίδη Καρίδη Φούξ. Σε όλες τις ταινίες της Φίνος, ο Καρίδης είναι το μόνιμο στέλεχος και ίσως ένας από τους μεγαλύτερους οπερατέρ του ελληνικού κινηματογράφου. Αριστίδης, Καρίδης, Φούξ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει και πάμε στην επικαιρότητα η οποία δυστυχώς...
1: Πάμε στην ταυτότητα της ημέρας για να μην ξεχνάμε βεβαίως, τον κόσμο.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, ναι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: και ήθελα να πάω στην ταυτότητα της ημέρας, γιατί πρέπει να πούμε και στον κόσμο και τον καιρό και τα φαρμακεία και όλα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα και βλέπουμε σήμερα, σαν σήμερα, το 1892, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση Χαρίλα Ουτρικούπη. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. Συγγνώμη. Ναι, συνεχίζουμε. Το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμσόν. Το 2016, σαν σήμερα, το θυμάμαι αυτό σαν να μην έχει περάσει μία μέρα και έχουν περάσει 10 χρόνια. Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το 5ο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκς στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν, ο οποίος διαφεύγει της επίθεσης στην Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε, και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk βγάζει τους οπαδούς του στον δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη μέρα, και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Λοιπόν, θυμάμαι ακριβώς τι έκανα εκείνη την ώρα.
0: Τι έκανες?
1: Θυμάμαι, ήμουνα με παρέα σε χωριό της Κεφαλονιάς και ξαφνικά ακούσαμε ότι είχε γίνει αυτό το πραξικόπημα στην Τουρκία. Σαν τώρα το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1943 γεννιέται, και για να καταλάβετε εκεί ήταν, αν δεν είχαμε το τραγικό συμβάν της Μάρος Κοντού σήμερα, θα παίζαμε σίγουρα τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2015 εκοιμήθη ο Βλαδίμηρος ο πρώτος, ο Σβιατοσλάβιτς. Ήτανε, προσέξτε γιατί σας το λέω, θα μου πεις τι μας νοιάζει, διότι ήταν ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου και ανακηρύχθηκε Άγιος. Και σήμερα γιορτάζει όποιος φέρει το όνομα Βλαδίμηρος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επίσης αν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ, και το 1997, σαν σήμερα, φεύγει και από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Gianni Versace. Ναι, καλά κρατεί η ζέστη και καλά θα συνεχίσει να κρατεί, αυτό είναι σίγουρο.
0: Για σήμερα λέει ότι πάει κάτι μέχρι 36 άρια.
1: Ναι, θα φτάσει.
0: Και 37 άρια.
1: Θα φτάσει.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Θα φτάσει. Και θα καταλάβετε κιόλας, γιατί υπάρχουν και αυτές οι διαφορές ανάμεσα στην θερμοκρασία και στην αίσθηση και στο βαθμό δυσφορίας, δηλαδή.
0: Θα έχει μεγάλη υγρασία σήμερα.
1: Εντάξει, με τον ήλιο δεν ξέρω αν θα τη δούμε την υγρασία από το βραδάκι και μετά, ίσως ναι, όπως γίνεται συνήθως. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους, όπως λέμε, το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι περίπου 34 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Η δυσφορία θα είναι γύρω στο, η αισθητή δηλαδή θερμοκρασία, στους 37. Οι άνεμοι θα έρχονται από δυτικές διευθύνσεις και θα είναι μέχρι 3 μποφόρ, τίποτα, άντε το πολύ 4. Αλλά μέχρι εκεί δεν πάει παραπέρα. Σχετική άπνοια εντωμεταξύ θα έχουμε τις βραδινές και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι. Τίποτα, δεν θα κουνιέται φίλο.
0: Ετοιμαστείτε.
1: Καλά, τι καήκαμε, τσουρουφλιστήκαμε. Εν τω μεταξύ, μας έρχονται, ετοιμαστείτε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Τι, σαραντάρια.
0: Οχ, καήκαμε.
1: Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Η πέτσα θα είναι έτσι τραγανιστή σαν το κοτόπουλο. Ακριβώς.
0: σκέψου, ξέρεις τι παθαίνω το μεσημέρι που παίρνω το αυτοκίνητο?
1: Φαντάζομαι.
0: Παρόλο που έχω βάλει σκι εχτρό.
1: Καλά, δεν κάνει τίποτα, γίνεται θερμοκήπιο.
0: Καίγονται τα χέρια μου από το τιμόνι και τη σταυτική. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Δηλαδή, αν με δεις πώς οδηγώ.
1: Με το ζόρι.
0: Τι με το ζόρι? Τα χέρια μου καίγονται.
1: Λοιπόν,
0: Παναγία μου, τι έχουμε να πάθουμε δηλαδή με το σαραντάρι?
1: Ναι, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 29,4. Η αίσθηση είναι στους 33,5.
0: Ε, βέβαια. Είκαμε.
1: Και έρχεται και περισσότερο δηλαδή. Καρλής Διονύσιος Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος για το έργο Στόλη, στη Λιανή Ελευθερά του Χαραλαμπος Φλαμπουράς για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Και να πάμε σε αυτό που συνέβη χτες πρωί.
1: Όχι, σήμερα το
0: πρωί
1: έχω ήδη αναντίληψη.
0: Για πες μας το,
1: γιατί το έζησα.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή,
0: στη γειτονιά σου έγινε.
1: Κάποια στιγμή γύρω στις 7.30 με 8 παρά άρχισαν να ακούγονται σιρήνες.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα τι ακριβώς είναι. Πάω στο παράθυρό μου λοιπόν για να δω τι σιρήνες είναι, γιατί φαινόταν από τον ήχο ότι ναι, έρχονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάνω μία έτσι. Και είχε έρθει ήδη κρουαζιερόπλοιο και αντί να φαίνεται το κρουαζιερόπλοιο ήταν το πίο στην ομίχλη.
0: Βέβαια,
1: το πίο στον καπνό προφανώς, ναι, είχε ξεσπάσει ευτυχώς μικρής έκτασης φωτιά, τουλάχιστον από εκεί έβγαινε, αυτό μπορούσα να δω μέχρι εκείνη τη στιγμή, από την καμινάδα του εστιατορίου της Παλιάς Πλάκας.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Πολύ πυκνός καπνός. Κάποια στιγμή, και ενώ σίγουρα επιχειρούσαν από κάτω, μέσα από το μαγαζί δηλαδή, η πυροσβεστική υπηρεσία, πάνω φανταστείτε στην καμινάδα, στο τέρμα της, στην κορυφή, έβγαιναν μέχρι και φλόγες.
0: Ήταν ακαθάριστη φαίνεται η καμινάδα.
1: Δεν ξέρω τι ήτανε. Υπάρχουν και αυτά που λένε ότι πήρε φωτιά από κάποιο τηγάνι, δηλαδή το λάδι μπορεί να πετάχτηκε κάτι να έκανε, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ περιγράφω το,
0: πόσο λάδι είχε βάλει το μπαρέλι.
1: Ένα λεπτό μπορεί, γιατί εκεί ξέρουμε ότι οι ποσότητες που φτιάχνονται δεν είναι οικιακές ποσότητες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, οπότε εγώ σε αυτό που μπορώ να γνωρίζω είναι ότι από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά μέχρι και περίπου 25 λεπτά αργότερα είχε σβήσει.
0: Μπράβο στην πυροσβεστική.
1: Η πυροσβεστική δηλαδή ήταν άμεση, αμεσότατη η επέμβασή της. Βεβαίως, οι πυροσβέστες επιχείρησαν και από πιο ψηλά, μπήκανε σε ένα παρακείμενο σπίτι και φαντάζομαι ότι θα θέλανε να ρίξουν νερό και από την πάνω πλευρά της καμινάδας, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπήρχε και αστυνομία, ήταν δύο τα πυροσβεστικά, είχαμε και την αστυνομία και βεβαίως ο δρόμος από τέλος πάντων είχε κλείσει.
0: Εύλογο είναι.
1: Ναι, είναι εύλογο,
0: ναι.
1: Είχαμε κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω από πού θα μπορούσαν να φύγουν τα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Είχε κλείσει βέβαια από αρκετά πιο πίσω ο δρόμος, έτσι, δηλαδή από το Μιραμάρε νομίζω το ξενοδοχείο. Αυτό τώρα δεν λέω βέβαια ότι θα έπρεπε να προηγηθούν τα λεωφορεία έναντι της πυροσβεστικής και όλης της επιχείρησης. Λέω μόνο ότι απλά εκεί κάτω δημιουργήθηκε ένα μικρό κομφούζιο.
0: Μες.
1: Διότι οι τουρίστες ήδη είχαν βγει από το κρουαζιερόπλοιο. Νομίζω ότι άρχισαν να επιβιβάζονται στα λεωφορεία και δεν ξέρω αν θα μπορούσαν τα λεωφορεία να κάνουν ένα-ένα όπισθεν προκειμένου να φύγουν από κάποιον άλλο δρόμο.
0: Κάτι θα είχαν βρει.
1: Φαντάζομαι, ναι, είπαμε, ήταν το λιμενικό, ήταν η αστυνομία, ήταν η πυροσβεστική, ήταν τα σώματα ασφαλείας εκεί και φαντάζομαι.
0: Η ασφάλεια του κόσμου, των σπιτιών, των.
1: Ναι, βεβαίως, δεν το συζητάμε αυτό. Πάντως, έτσι, για να μείνουμε σε αυτό, ξέσπασε μία φωτιά. η κατάσβεσή της ήταν πολύ σύντομη, πολύ γρήγορη. Δεν κινδύνεψε κανένας. Δεν ξέρω μέσα στο μαγαζί αν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Πάντως δεν υπάρχουν αναφορές για τίποτα.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι όλα καλά. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και μπράβο και στην πυροσβεστική για την ταχύτατη ανταπόκριση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Πάμε.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να σας πάω σε δύο θέματα, διότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Αργοστόλι σήμερα λόγω ασφαλτοστρώσεων. Λοιπόν, είναι η οδός Ιακώβου Πυλαρινού από την οδό Γερασίμου Φωκά έως την οδό Ιωσήφ Μομφεράτου. Είναι δηλαδή το κομμάτι, είναι ο πρώτος δρόμος παράλληλος κάτω από τη ριζοσπαστόν από το σπίτι του Κοσμετάτου, ας πούμε, μέχρι το Περιβολάκι, αν το φέρετε στο μυαλό σας. Είναι ο πρώτος παράλληλος με τη ριζοσπαστόν από κάτω. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι ασφαλτοστρώνεται σήμερα. Μέχρι τις 5 η ώρα δεν θα μπορείτε ούτε να περάσετε, ούτε να κάνετε στάση, ούτε να σταθμεύσετε, τίποτα απ' όλα. Λοιπόν, βέβαια θα υπάρχουν εκεί κάποιοι που να σας υποδεικνύουν ή ακόμα και πινακίδες ότι κανονικά δεν μπορείτε να πάτε από αυτό το μέρος. Επίσης να πούμε όμως ότι έχουμε και άλλες πλακοστρώσεις. Εγώ την έχω δει τη μία, εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν εργασίες ανάπλασης στην οδό Αντίνου, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι αντίστοιχες στην οδό Πολύφημου.
0: Περνάς από εκεί εσύ, ε?
1: Ναι, έχουμε όλη την Οδύσσια. Έχουμε δώσει οδούς από όλη την Οδύσσια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα από την εργολαβία με τίτλο «Ανάπλαση και αναβάθμιση δικτύων πλατιών, πεζοδρόμων και κεντρικής πλατείας αγοράς πόλεως Αργοστολή» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης. Λοιπόν, για να καταλάβετε ποιες είναι αυτές οι οδοί οι οποίες πλακοστρώθηκαν και είναι πάρα πολύ ωραίες. Η οδός Πολύφημου, η οδός Πολύφημου είναι το κομματάκι που βρίσκεται, όπως κοιτάμε το σχολείο, τώρα δεν ξέρω τι είναι, αν είναι τρίτο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στη Χαροκόπου, απέναντι από την Παιδική Χαρά, το σχολείο, όπως το κοιτάμε στα δεξιά μας, ένα στενάκι που ανεβαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, και η Αντίνοου είναι ένα κομμάτι ανάμεσα σε Τζαβέλα και Μαλάκι. Ένας δρόμος πάρα πολύ ωραίος. Πάνω-πάνω νομίζω ότι έχει και σκαλιά. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο πάρα πολύ ωραίοι δρόμοι που πιστεύω ότι έπρεπε να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δεν περνάνε αυτοκίνητα από αυτούς τους δρόμους.
0: Νομίζεις?
1: Ναι, κατά 90% δεν περνάνε αυτοκίνητα από αυτούς τους δρόμους. Οπότε είναι έτσι ωραίο.
0: Πλακώστρο τι έγιναν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε.
1: Το είπαμε και χθες βέβαια, αλλά έχουμε ανακοίνωση.
0: Σήμερα έχουμε ανακοίνωση από το Κόμμα των Ζώων σχετικά με το ζώο που εκτελέστηκε με πυροβολισμό. Και το Κόμμα των Ζώων κάνει έκκληση για άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα και της αστυνομίας. Το κόμμα λοιπόν ζητά άμεση παρέμβαση εισαγγελέα αστυνομίας αλλά και Δήμου Αργοστολίου. Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία του κόμματος για τα ζώα, τη φύση και τον άνθρωπο, το οποίο κάνει λόγο για νέα υπόθεση δολοφονία ζώου με πυροβολισμό στην Κεφαλονιά, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων. Σε ανακοίνωσή του το κόμμα καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως μια εγκληματική πράξη που προσβάλλει κάθε έννοια πολιτισμού, νομιμότητας και σεβασμού απέναντι στη ζωή και κάνει έκκληση για άμεση εισαγγελική παρέμβαση. Επίσης το κόμμα επισημαίνει ότι η βία κατά των ζώων αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και υπογραμμίζει πως σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες τέτοιου είδους περιστατικά συχνά συνδέονται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής και βίαιης συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό απευθύνει δημόσια έκκληση προς τον αρμόδιο εισαγγελέα να παρέμβει άμεσα ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η παραδειγματική τιμωρία του δράστη ή των δραστών σύμφωνα με όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Επίσης καλεί το Δήμο και την αστυνομία έτσι ώστε η συνεργασία του Δήμου Αργοστολίου, του αρμόδιου αντιδημάρχου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και της ελληνικής αστυνομίας με στόχο τη διαλεύκαση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Το κόμμα καλεί επίσης κάθε πολίτη που ενδεχομένως γνωρίζει στοιχεία σχετικά με το περιστατικό να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι η σιωπή λειτουργεί υπέρ όσων διαπράττουν εγκλήματα εις βάρος των ζώων. Καμιά ανοχή στη βία κατά των ζώων, καταλήγει η ανακοίνωσή τους. Να πούμε, Σπυριδούλα, ότι είναι το δεύτερο περιστατικό, διότι το προηγούμενο βράδυ σε άλλο κοντινό χωριό.
1: Όχι, είχε... το ίδιο ήταν.
0: Ε?
1: Ήταν το ίδιο περιστατικό.
0: Όχι, έτσι μου είπε ο πρόεδρος του κόμματος των ζώων.
1: Πρόεδρος.
0: Ναι,
1: ο υποψήφιος εδώ.
0: Ναι, ο κύριος Κοσμάτος.
1: Ναι.
0: Μου είπε ότι χθες το βράδυ, το προηγούμενο βράδυ, σε άλλο κοντινό χωριό προσπάθησε να πυροβολήσει ζώο το οποίο δεν κατόρθωσε να το πυροβολήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τα σφαίρες.
1: Ναι, σε πόρτα.
0: Σε πόρτα.
1: Είχαμε πει ότι ήταν μάλλον το ίδιο περιστατικό. Όχι,
0: εγώ
1: το ίδιο περιστατικό, ένα λεπτό. Είχε προηγηθεί πράγματι περιστατικό στο ίδιο χωριό, από τον ίδιο άνθρωπο και προς το ίδιο ζώο, το οποίο δεν κατάφερε να σκοτώσει. Την επόμενη μέρα το κατάφερε.
0: Εγώ σου λέω τι μου είπε ο πρόεδρος τώρα.
1: Ναι, βέβαια, θέλω να πω το εξής, ότι εμείς κάναμε μια προσπάθεια.
0: Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να βγουν.
1: Και θέλω να το πούμε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί
0: μπορεί κάποιοι να νομίσουν ότι εμείς δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα. Ασχοληθήκαμε και ασχοληθήκαμε και πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά επικοινώνησα και με τον κύριο Κοσμάτο και με την κυρία Λεβεντάκου και με την κυρία Μπατιέλου. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν, λέει, κάτι το νεότερο να μας πούνε και κάτι που θα έπρεπε να πούνουν, και μένουν στις ανακοινώσεις που υπάρχουν. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, από εκεί και πέρα δεν μπορέσαμε να έχουμε μια πιο υπεύθυνη άποψη σχετικά με αυτό. Θα καυτηριάσουμε από τη δική μας την πλευρά, δεν το συζητάμε, ότι αυτό είναι έγκλημα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, βέβαια.
0: Έτσι,
1: είναι
0: δεν
1: έγκλημα.
0: Το συζητάμε. Είναι έγκλημα. Και με παρακάλεσε ο κύριος Κοσμάτος να πω στον κόσμο, όποιος γνωρίζει κάτι, να πάει να το καταγγείλει στην αστυνομία. Κύριε Κοσμάτε μου, άμα ήταν να πάει να το καταγγείλει, θα είχε πάει ήδη.
1: Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι η τοπική ομερτά λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, εάν υπάρξει κάποιος που αποκλείεται να μην υπάρχει και θέλει να πάει να δώσει πληροφορίες στις αρχές, αντιλαμβάνεσαι το τι έχει να γίνει μετά στην τοπική κοινωνία. Γι' αυτό και μην περιμένετε από τους κατοίκους, να μιλήσουν. Εμείς προτρέπουμε τον οποιοδήποτε, διότι γίνεται συνεργός με τη σιωπή του σε ένα έγκλημα. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, τα ζώα προστατεύονται πλέον με τον καλύτερο τρόπο, με νόμους, όχι από τους ανθρώπους. Προστατεύονται με νόμους, αλλά όχι από τους ανθρώπους. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί ο ένοχος και να λογοδοτήσει όπως πρέπει, όπως πρέπει. Το σκυλί αυτό ήταν αγαπημένο στους κατοίκους, μπορεί να ήταν αδέσποτο, το αγαπούσαν, το τάιζαν, το πρόσεχαν, το είχαν σαν δικό τους παιδί.
1: Βέβαια.
0: Όλοι οι κάτοικοι εκεί. Πήγε ο ένας και μοναδικός Νταΐς. Νταΐς. Ναι, Νταΐς. Με όπλο σε ένα σκυλί. Ναι. Δεν είναι Νταΐς.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ανδριωμένος ή ότι είναι άντρας. Νταΐς είναι. μακάρι η αστυνομία να μπορέσει να τον βρει και να τιμωρηθεί ανάλογα.
1: Λοιπόν, να πάμε στην υγεία. Χθες είχαμε μια κινητοποίηση.
0: Όχι, να πάμε βεβαίως.
1: Λοιπόν, στην καρδιά της τουριστικής περιοχής

0: θα μπορέσει να λειτουργήσει βάσει της ειδικότητάς
1: Εντάξει,
0: της.
1: Θα λειτουργήσει, θα συνεχίσει να λειτουργεί, απλά
0: μεγαλύτερη.
1: Το θέμα είναι ότι βάζει πάνω απ' όλα το φιλότιμο και το, πώς να το πω, το όφελος των άλλων.
0: Το κοινωνικό σύνολο.
1: Ναι, ας πούμε, παρά...
0: τη δική της.
1: Παρά, ναι, τη δική της ξεκούραση. Μάλιστα. Και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και γνωρίζουμε και τον...
0: Και στους δύο.
1: Γιατί το έχει πει ο κύριος Παυλάτος εδώ και πολύ καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι
0: βεβαίως.
1: Ήταν έτοιμος να πάρει σύνταξη.
0: Ναι, σαφώς. Λοιπόν. Ο ένας είναι ο κύριος Παυλάτος.
1: Ναι.
0: Το πρέπει να το πούμε.
1: Λοιπόν, η εικόνα που μετέφεραν οι εργαζόμενοι από το προάβλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, μία παρένθεση, χθες υπήρξε γεννητοποίηση της ΑΔΕΔΗ και της ΠΟΕΔΗΝ. Και υπήρξε στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου και στο νοσοκομείο. Και εκεί στο προάβλιο, λοιπόν, βγήκανε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Δεν περιορίστηκαν σε μία ακόμα συνδικαλιστική διαμαρτυρία. Ήταν η περιγραφή μιας δομής που στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν καλείται να εξυπηρετήσει πολλαπλάσιες ανάγκες με λιγότερο προσωπικό, εξαντλητικές βάρδιες και κρίσιμα τμήματα χωρίς στελέχωση. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας που είχαν προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ και η ΠΟΕΔΗΝ με επίκεντρο την κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα το άρθρο 103, το οποίο αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της μονιμότητας ουσιαστικά. Η πρόεδρος του Σωματείου, η κυρία Ειρήνη Βούτσινα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την υποστελέχωση. Όπως ανέφερε, από το 21 έως το τέλος του 25 αποχώρησαν τουλάχιστον 28 εργαζόμενοι, ενώ ακολούθησαν και νέες αποχωρήσεις μέσα στο 26. Όταν μιλάμε για εργαζόμενους, μιλάμε για εργαζόμενους. Δεν μιλάμε για το ιατρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα επικουρικά επαγγέλματα που υπάρχουν μέσα στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Ναι, ας μην λέμε ακριβώς επικουρικά, γιατί το μυαλό πηγαίνει σε αυτούς που έρχονται απλά σαν επικουρικοί. Ας πούμε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί μπορεί να είναι και νοσηλευτές.
0: Ναι, τα βοηθητικά.
1: 28 εργαζόμενοι. Λοιπόν, ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος στην τελευταία προκήρυξη για την πρόσληψη 1.171 γιατρών. Στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς προκηρύχθηκαν 7 θέσεις. Όμως ενδιαφέρον εκδηλώθηκε μόνο για τις 2 και το έχουμε πει. Το ποσοστό των άγωνων θέσεων άγγιξε το 71,4%, το υψηλότερο πανελλαδικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου. Οι εργαζόμενοι τόνισαν πάντως ότι η επαναλαμβανόμενη προκήρυξη θέσεων δεν αρκεί εάν δεν αντιμετωπιστούν τα δομικά αίτια που αποτρέπουν τους υγειονομικούς να επιλέξουν την Κεφαλονιά. Και αυτό ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το λέμε.
0: Κανείς δεν το καταλαβαίνει από την κεντρική διοίκηση. Γιατί από εκεί εξαρτάται. Από εκεί είναι.
1: Λοιπόν,
0: τα κίνητρα που θα δοθούν, τα περισσότερα είναι από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση δηλαδή. Διότι κίνητρα από την περιφέρεια και από τους δήμους δίνονται. Mm. Αλλά δεν αρκούν. Και το κυριότερο είναι η μονιμοποίηση. Η μονιμοποίηση είναι το κυριότερο που αφορά τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Και δεν έρχονται. Μας τα έχει πει αυτά ο κύριος Φυσφής έτσι άπειρες φορές.
1: Ναι. Δεν έχουμε πει ότι ακόμα και αν έρθουν και για λίγο χρονικό διάστημα και στο δεύτερο ή τρίτο χρόνο φύγουν, εφόσον θέλουν να πάνε κάπου αλλού να συνεχίσουν την καριέρα τους, μα τους δίνει το δικαίωμα της μονιμοποίησης.
0: Δεν τους το δίνει.
1: Τους το δίνει. Και να επιλέξουν και όποιο νοσοκομείο θέλουν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός του δικού μας νοσοκομείου ως άγωνο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ναι, μεν του δίνει τη δυνατότητα να έχει κάποιες μεγαλύτερες ευκαιρίες, ας πούμε, για να έρθουν κάποιοι.
1: Αλλά λοιπόν, ξανικά... το λέει και η κυρία Γεωργοπούλου. Η Γενική Γραμματέας λοιπόν του Σωματείου, η κυρία Γεωργοπούλου, περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες προσάλκυσης προσωπικού στην νησιωτική Ελλάδα. Ένας νέος εργαζόμενος καλείται να μετακινηθεί σε ένα τουριστικό νησί, να αναζητήσει σπίτι εν μέσω καλοκαιριού και να εργαστεί σε κυκλικό ωράριο με ελάχιστη ξεκούραση. Ως θετικό παράδειγμα, αναφέρθηκε η κάλυψη θέση παιδιάτρου στην Ιθάκη, όπου η εξασφάλιση στέγης και πρόσθετης οικονομικής στήριξης συνέβαλε στην προσέλκυση επικουρικού γιατρού με τριετή θητεία. Οι εργαζόμενοι διευκρίνησαν ωστόσο ότι

0: αυτά τα κίνητρα δεν αντικαθιστούν την ανάγκη για μόνιμες προσλήψεις, αλλά αποτελούν άμεση πρώτη βοήθεια, για να αποφευθεί η πλήρης κατάρρευση.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω τώρα. Εδώ τα ΤΕΠ λέει, το Τμήμα Επικοντών Περιστατικών δηλαδή, που εγκαινιάστηκε το 2023, οι εργαζόμενοι ξεκαθάρισαν πως δεν διαθέτει αυτοτελώς στελεχωμένο, δεν είναι στελεχωμένο το τμήμα με μόνιμους γιατρούς αποκλειστικά για τα επίγοντα.
1: Ναι.
0: Ναι, τα περιστατικά εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο από γιατρούς της παθολογικής και της χειρουργικής κλινικής, οι οποίοι μετακινούνται συνεχώς μεταξύ των κλινικών, των εξωτερικών ιατρών και των επιγόντων.
1: Και αν έχεις και κάτι επίγοντο, περιμένεις, γιατί οι γιατροί εξετάζουν κάτι άλλο. Δεν είναι ο γιατρός που είναι στη θέση του εκεί και αμέσως. Και το επίγον είναι επίγον. Τότε γιατί να είναι επίγον, άμα δεν είναι επίγον. Ορίστε.
0: Δεν είναι κάτι άλλο διάβαζα. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι συνταξιούχων, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στους εργαζόμενους. Υπογράμμισαν ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αυξημένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και ότι έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές επί δεκαετίες προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ένα λειτουργικό δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο το σκεφτόμαστε εμείς, φαντάζομαι ο κάθε Έλληνας το σκέφτεται. Προσέξτε όμως, ο κάθε Έλληνας ο οποίος δεν ζει σε μεγάλο αστικό κέντρο με νοσοκομιακή περίθαλψη 24 ώρες το 24ωρο, έτσι. Πηγαίνω εκεί γιατί καταλαβαίνετε, όταν εδώ έχεις το νοσοκομείο αλλά δεν έχεις τις ειδικότητες που θέλεις, αλλά πληρώνεις, μάλλον γίνονται κρατήσεις από το μισθό σου για να έχεις υγειονομική περίθαλψη
1: και δεν έχεις
0: τίποτα. Καλύτερα να μην γίνονται αυτές οι κρατήσεις. Ο καθένας να πηγαίνει να τα δίνει σε μια ασφαλιστική εταιρεία, να κάνει δηλαδή μια ασφάλεια δική του, υγείας κιόλας, και να πηγαίνει όπου γουστάρει μετά.
1: Εμέλα που η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, η ασφάλιση προφανώς και είναι υποχρεωτική, αλλά θα φτάσεις στο σημείο.
1: Για να στηριχθούν τα ταμεία, για να γίνονται, να δίνονται οι συντάξεις και να δίνονται,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Βεβαίως, όλα αυτά να δίνονται. Αλλά ο ασφαλισμένος και αυτός που πληρώνει τις εισφορές του, όταν θα έχει ανάγκη από περίθαλψη υγειονομική, θα πρέπει να ξαναπληρώσει.
1: Με μια έννοια.
0: Όχι με μια έννοια, με όλες τις έννοιες. Γιατί και το να φύγεις από εδώ και να πας σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, πάλι είναι, δεν είναι δωρεάν η μεταφορά σου. Θα πληρώσεις, θα ξοδευτείς. Υποτίθεται ότι όλοι, και βεβαίως, αν μπορούν να σε δεχτούν στο δημόσιο και δεν καταλήξει σε ιδιωτικό, έτσι.
1: Το θέμα δημόσια υγεία
0: δεν υπάρχει.
1: Νοσεί περισσότερο από τον οποιοδήποτε ασθενή. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει ο κύριος
0: πάλι,
1: Γεωργιάδης.
0: Και πάλι όμως
1: και
0: ξαναλέω ότι αν ένας άνθρωπος ζούσε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη,
1: εντάξει,
0: ή
1: μεγάλα,
0: στα Γιάννενα, στην Πάτρα,
1: στην ΟΚΑ, στην ΑΚΑ κέντρα, είναι διαφορετικά.
0: Ακριβώς.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ είμαστε δράμα. Μην το
0: συζητάς. Η νησιωτική Ελλάδα πέραν της Κρήτης έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Έχω πάει και εγώ και έχω νοσηλευτεί σε μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα. Οι συνθήκες είναι να λες κλάψε με κεφαλονιά μου, από αυτά που βλέπεις για τις ίδιες κλινικές.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά έχεις τη δυνατότητα να μπεις μέσα.
1: Για τις ίδιες κλινικές λέω να λες κλάψε με κεφαλονιά μου. Κλαίω δηλαδή την κεφαλονιά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό. Της

0: Εδώ είμαστε.
1: Πηγαίνουμε στα πρωτοσέλιδα και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς στήθηκε η επάτη του καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ και εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα κινδύνου, κρούουν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα Τα Νέα. Όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση. Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Επίσης, καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους, διακόπηκαν εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση, για να μην υπάρχουν δυσάρεστα πράγματα πάλι. Επίσης, παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά 2 ελληνικά ραφάλ και 1 ελληνικό άγημα στην μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Στόχος να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας και η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Η εφημερίδα Απογευματινή. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Μαχαίρες φορολογικές επιβαρύνσεις. Εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων. Καταργείται η ποινή πρόωρης εξαγοράς. Και τέλος στο πέναλτι για τους άνω των 55 ετών. Επίσης, οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση στη Μαρφίν, το πάζλ της τραγωδίας μέσα από καταθέσεις και φωτογραφίες ντοκουμέντα, ο ρόλος των υπόπτων και παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι, η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων. Η εφημερίδα Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, όπως είπαμε για την παρέλαση. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Επίσης, προφυλακισμένοι οι δύο συλληφθέντες για την Μαρφίν μετά την απολογία τους. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας και εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Επίσης έχω να πω και κάτι ακόμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη τον Ιούνιο από τον καύσωνα σε 6 χώρες είχαμε 14.000 νεκρούς. Είτε αποκλειστικά λόγω ζέστης που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, είτε από κάποιες παθήσεις που είχαν που δεν τους βοηθούσε καθόλου η ζέστη. Ο Ελεύθερος Τύπος. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Επίσης, από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για τα Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Δηλαδή, τι θα αποφασίζουν γενικά οι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, επίσης, ελληνικό άγημα στα Ηλίσια Παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Η εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων όπως στα Πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας λένε. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας αντιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό, η εταιρεία, έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Και Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Επίσης, στην Εφημερίδα των Συντακτών, αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Η Εφημερίδα Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μια θέση στο Επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, το Κακλαμάνι. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία για κάλπες τον Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά. Επίσης, οι συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους ύπους. Επιχειρούν να επαναλάβουν το σενάριο της άνοιξης με τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα. Προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, Σωματεία Δημοσίου και Φοιτητικοί Σύλλογοι, στάση εργασίες χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση και εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο. Αύριο η επεργία στο Θριάσιο, όχι άλλοι νεκροί και σακατημένοι για τα κέρδη. Η εφημερίδα One Voice λέει ότι το τεχνικό επιμελητήριο μοιράζει έργα και λεφτά από πρόεδρος θεσμικού φορέα επιχειρηματίας ο Γιώργος Στασινός. 6 εκατομμύρια ευρώ για μια σύμβαση ενός μήνα. Επίσης, βλέπω εδώ, δεν έφαγε μόνο η Λαμία σαλμονέλα, ψάχνουν που αλλού έχουν διοχετευθεί τα μολυσμένα κοτόπουλα. Αυτό που λέγαμε χθες για τα μολυσμένα κοτόπουλα και το τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι, μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Εδώ μεταξύ,
0: κάπου διάβασα ότι από αυτή την ιστορία στη Λαμία πέθανε και ένας νεαρός 16 χρονών.
1: Νοσηλευόταν ένας 13χρονος.
0: Πριν από λίγο, διάβαζα λίγο πριν μπούμε μέσα στην εκπομπή, διάβαζα ότι πέθανε ένας από το 16χρονος
1: δεν
0: από τα κοτόπουλα.
1: Δεν το έχω δει κάπου, δεν το ξέρω βέβαια, μπορεί να είναι και έτσι.
0: Εγώ το είδα στο πρώτο θέμα νομίζω. Δεν θυμάμαι που το είδα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκεί χθες το μεσημέρι λέγαμε για 17 άτομα και ξαφνικά ήταν το μεσημέρι 30.
0: Και όσο πάει θα μεγαλώνει ο αριθμός.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Το κακό λέει, το μόνο που σίγουρο είναι ότι η επιχείρηση λέει που διοχετεύει τα κοτόπουλα δεν είναι στη στερεά Ελλάδα. Και εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Γιατί δεν δημοσιοποιεί ο εισαγγελέας το όνομα του παραγωγού?
1: Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι φταίει ο παραγωγός. Αν ο προμηθευτής είχε αγοράσει εν πάση περιπτώσει τα κοτόπουλα από τον παραγωγό και τα είχε αφήσει μέσα στη ζέστη ή τα είχε δύο μήνες χωρίς να τα πουλήσει, συγγνώμη, ποιος φταίει? Ο παραγωγός φταίει.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος αγοράζει το κοτόπουλο του παραγωγού, δεν αγοράζει.
1: Πώς ξέρουμε όμως ότι φταίει ο παραγωγός, εάν δεν γίνει πρώτα απ' όλα η έρευνα που πρέπει προκειμένου να αποδεχθεί ποιος είναι αυτός που πραγματικά φταίει για τα μολυσμένα κοτόπουλα? Δεν μπορείς να δημοσιεύσεις το όνομα κανενός.
0: Εντάξει. Ως τότε ας τρώμε κοτόπουλα τα οποία θα είναι μολυσμένα.
1: Η εφημερίδα Πολίτικα, αλλά όρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. 9,2 εκατομμύρια ευρώ για το τεχνολογικό οπλοστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Η εφημερίδα Ο Λόγος, προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες μετά την αφωνία τους στην ανακρίτρια για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στενά του Ορμούζ, η Κίνα ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας και έρευνες και κατασχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά στα δίχτυα των αρχών κύκλωμα για απάτες καρουζέλ 71 εκατομμυρίων ευρώ. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία, το καρτέλ της κεντροαριστεράς. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μερνάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη, λέει η εφημερίδα Μανιφέστο. Δεύτερο θέμα. Βρώμικος πόλεμος με θεά μαύρη προπαγάνδα και fake news. Παίζουν τα ρέστα τους οι μαύρες χείρες της διαπλοκής. Στο στόχαστρο η κακή και αυτοδύναμη κυβέρνηση της κεντροδεξιάς που παρεπιπτόντως ψήφισε ο κυρίαρχος λαός.
0: Ναι, αλλά ο κυρίαρχος λαός που την ψήφισε δεν την ψήφισε να κάνει αυτά που κάνει. Την ψήφισε για να δει μια άσπρη μέρα. Και αντί για άσπρη μέρα βρίσκει μαύρες.
1: Η εφημερίδα Εσπρέσο. Σέρβις ντροπής. VIP, λέει, σέρβις ντροπής. Σε beach bar της Πάρου. Σερβιτόρος ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα. Σάλος, λέει, στα social media.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Όπως και δεν ξέρω, πάει και τους σερβίρει μέσα στη θάλασσα. Είναι όρθιοι δηλαδή και βρέχουν τα πόδια τους.
0: Όπως ήταν και στη Ρόδο.
1: Εκεί ήτανε εξέδρες που είχαν πάνω καναπέδες και τους πήγαινε ο σερβιτόρος. Ο σερβιτόρος εντωμεταξύ, αν θυμάστε, δεν είχε βγάλει κύχα, έτσι, γιατί πρέπει...
0: βέβαια, τα κονόμα και...
1: Από τα μπουρμπουάρ ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα Star, ακούστε τώρα, ένιωθε απόλαυση σκοτώνοντας τα βρέφη. Ανατρεχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρρωστημένη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου. Σοκάρουν οι περιγραφές της εισαγγελέως για την σαδίστρια φώνηση αθώων παιδιών. Ένα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρος επικίνδυνο άτομο, είπε η εισαγγελέας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μυστήριο με τον ανεξιχνίαστο θάνατο ζευγαριού των δικηγόρων. Εκεί, φωνικό air condition. Γιατί δεν κατάλαβαν τις θανατηφόρες αναθυμιάσεις? Σήμερα εντωμεταξύ άκουγα ιατροδικαστές, αστυνομικούς, ό,τι. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει. Και λέγανε, και δημοσιογράφους, και λέγανε, ωραία, δεν υπήρχε χρόνος ώστε να το αντιληφθούν και να βγουν από το τέτοιο. Λοιπόν, επίσης, χρήμα με φούντες. Οι Έλληνες influencer. Χρυσές εισπράξεις των YouTubers. Ποιος έβγαλε το μεγαλύτερο ποσό? Αυτό είναι το θέμα της Εσπρέσο.
0: Αυτή είναι η ανησυχία μου.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τα βράδια ταλαιπωρίζουμε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ σκεπτόμενος πώς αυγάραζανε αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά στο ίντερνετ. Πώς τους είπες, info?
1: Influencers.
0: Influencer, μάλιστα. Τους καημένους. Mm. Τους κυνηγάει η εφορία, ε.
1: Όχι, δεν τους κυνηγάει. Πληρώνουν, όπως οι ίδιοι λένε, πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επίσης, να πούμε κάτι ακόμα. Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη και Μαμουλάκης είναι οι σημερινές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος?
0: Τρεις και ο Κούκος.
1: Λοιπόν,
0: στο τέλος θα μείνει ο Παπάς, η Δούρου και ο Πολάκης. Έτσι μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, με επιστολή του. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φιλορροεί. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής, ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη αλλά και της κ. Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.
0: Πού καταντήσαμε, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Την ίδια ώρα. Ναι. Την ίδια ώρα η Μυρτό Κοροβέση που πήρε τη βουλευτική έδρα του παρετηθέντα Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλα για την καρέκλα αυτή εδώ τώρα.
0: Αυτή η κυρία όμως είναι στο... είναι στον... πες το ναι, στον Κασελάκη. Είναι στο Κασελάκι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Καλά. Είναι το μπέρδε και μπέρδε και μπέρδε, λοιπόν, και μπερδεμένα είναι.
1: Οι παρετήσεις αυτές έρχονται την ώρα που μονοψήφιος αναμένεται ο αριθμός των βουλευτών που θα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο εξής, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους αναμένεται να απομακρυνθεί από το κόμμα τις αμέσως επόμενες ώρες. Με τη μεγάλη έξοδο να κορυφώνεται σήμερα, σηματοδοτώντας τη μετάβασή τους στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πώς αναμένεται να εξελιχθεί όλο αυτό? Έχει τρεις τρόπους. Με παρετήσεις από τη βουλευτική έδρα, με ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά και με αποχές από την σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αποχωρήσεις που διαμορφώνουν σε άμεσο χρόνο μια μικρή και σφιχτή κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος, στην οποία εκτιμάται ότι θα μετέχουν οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλίου, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμαναδίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
0: Αυτοί θα μείνουνε.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται ναι. Διότι εντός της ημέρας αναμένεται να παρατηθούν και η Καλλιόπη Βέτα με τον Κώστα Μπάρκα.
0: Οπότε όποιος βγει πρόεδρος, γραμματέας, θα είναι γραμματέας των Μπέντε και όλων των άλλων μελών.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ τώρα την ίδια τώρα συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Γιάννη Αμανατίδη να προτείνει για τη θέση, να προτείνεται συγγνώμη για τη θέση, ενώ επισήμως υποψήφια για την κούρσα είναι από χθες και η Ρένα Δούρου. Αμφότεροι εντωμεταξύ οι φιναλίστες Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ωστόσο, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας όπως αυτό που πρότεινε η πλευρά του Νίκου Παπά, ο οποίος προορίζεται για γραμματέας του κόμματος.
0: Ο Πολάκης είπε όταν τον ρώτησαν εάν η Δούρου μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή,
1: και είπε ο ίδιος ότι μόνο αυτός μπορεί.
0: Μόνο αυτός μπορεί, οι άλλοι λέει δε, όχι λέει. Έρα τι γίνεται. Έχουνε... Κατάντησε ο καημένος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, μου φαίνεται ότι κάπως έχει παραγίνει.
0: Τι έχει παραγίνει, ρε? Έχει γίνει. Ας μην πω τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν, πάντως να πούμε το εξής. Εδώ βλέπω για τη σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Ακούστε τι λένε. Μετά τα 30 άτομα που βρίσκονται στο νοσοκομείο, που είναι και παραπάνω, εκ των οποίων οι 12 σε σοβαρότερη κατάσταση. Έρχεται ξανά στο προσκήνιο, 12 άτομα είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, έτσι. Έρχεται ξανά στο προσκήνιο, έρχονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλισης κατά τον χειρισμό των τροφίμων. Να τους πούμε. Λοιπόν, παρότι πολλοί θεωρούν ότι το πλήσιμο του κοτόπουλου το καθαρίζει, στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο.
0: Βέβαια, ό,τι έχουμε στα χέρια μας και στα...
1: Όχι. Το νερό δεν εξουδετερώνει τη σαλμονέλα ή άλλα βακτήρια, αλλά μπορεί να εκτοξεύσει μικροσκοπικά σταγονίδια σε νεροχύτη, πάγκο και σκεύη και άλλα τρόφιμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
0: Και βέβαια.
1: Γι' αυτό πάντα και οι καλές νοικοκυρές, την ώρα που καθαρίζουν, αν θέλουν τέλος πάντων να το πλύνουν το κοτόπουλο, γιατί το κόβουν, κάνουν, ράνουν κτλ., μετά απολυμμένουν πάρα πολύ καλά όλους τους πάγκους της κουζίνας τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι καλές νοικοκυρές. Ο ασφαλέστερος τρόπος εξουδετέρωσης της σαλμονέλας είναι το σωστό μαγείρεμα του κοτόπουλου σε επαρκή θερμοκρασία. Δηλαδή να καεί, να ψηθεί καλά. πολύ καλά. Γι' αυτό πάντα αυτό λέγανε
0: είχα
1: για το κοτόπουλο.
0: Αυτή την απορία, ειλικρινά είχα αυτή την απορία.
1: Αυτό λένε πάντα, ειδικά για το κοτόπουλο. Λένε ότι πρέπει το ψήσιμό του ή το μαγείρεμά του, εν πάση περιπτώσει, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Είναι το μοναδικό, ίσως, αν όχι το μοναδικό, από τα πολύ λίγα κρέατα που δεν μπορείς να το φας ομό. Δεν επιτρέπεται. Μπορεί να θέλεις να το τρως ομό, αλλά δεν επιτρέπεται.
0: Κάτσε, πώς θα το φας ομό, κανίβαλος είσαι?
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό, το μοσχάρι για παράδειγμα. Το τρως.
0: Καλά, το τρως.
1: Σε μια ημιωμή κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Το κοτόπουλο όμως δεν μπορείς να το φας ούτε σε αυτό, ούτε σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα η σαλμονέλα είναι βακτήριο που προκαλεί την σαλμονέλωση, μία από τις πιο συχνές τροφιμογενείς λοιμώξεις. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων όπως ομό ή κακοψημένο κοτόπουλο, αυγά και άλλα ζωικά προϊόντα, αλλά και λόγω επιμόλυνσης κατά την προετοιμασία του φαγητού. Τα συνηθέστερα συμπτώματα, για να τα ξέρετε: διάρρεια, κοιλιακός πόνος, εμετή, πυρετός και ναυτία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος υποχωρεί μέσα σε λίγες μέρες, όμως μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, εγγύους και άτομα με εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα. Ο Εωδίτη λέει: τηρούμε σχολαστική υγιεινή. Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι συχνά. Καθαρίζουμε και απολυμμένουμε επιφάνειες, μαχαίρια και σκεύη. Προστατεύουμε τα τρόφιμα από έντομα και τροκτικά. Κρατάμε χωριστά τα ομά από τα μαγειρεμένα τρόφιμα. Δεν χρησιμοποιούμε την ίδια σανίδα κοπής για ομό κοτόπουλο και έτοιμο φαγητό. Φυλάμε τα ομά κρέατα σε ξεχωριστά δοχεία μέσα στο ψυγείο. Μαγειρεύουμε καλά τα τρόφιμα. Το κοτόπουλο πρέπει να ψήνεται πλήρως. Η χυμή του πρέπει να είναι διαυγής και όχι ροζ. Και η εσωτερική θερμοκρασία του τροφίμου πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τους 70 βαθμούς Κελσίου. Διατηρούμε βεβαίως τα τρόφιμα στις σωστές θερμοκρασίες, δηλαδή δεν αφήνουμε μαγειρεμένο φαγητό εκτός ψυχίου για περισσότερο από 2 ώρες, βάζουμε γρήγορα τα ευπαθή τρόφιμα στο ψυγείο, δεν ξεπαγώνουμε τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου κτλ. Επιλέγουμε ασφαλείς πρώτες ύλες, ασφαλές νερό, φρέσκα προϊόντα, πλένουμε πολύ καλά φρούτα και λαχανικά, δεν καταναλώνουμε τρόφιμα μετά την ημερομηνία λήξης τους και η σωστή διαχείριση στην κουζίνα σώζει από τις τροφικές δηλητηριάσεις.
2: Κόσμος 96,5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Όμιλος
5: ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο, γιατί έθεσε ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, και να τον διαβεβαιώσω ότι προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Κουρίο, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για να μου δώσει την απάντηση αυτή την οποία, στην ερώτηση την οποία μου έκανε ο φίλος ο ακροατής, σχετικά με τα φώτα στην περιοχή εκεί του Δήμου Ελιού Πρόνων, αλλά γιατί είναι ο δρόμος είναι, ανήκει στην περιφέρεια. Μόλις επικοινωνήσω και έχω την απάντηση, θα τη δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή, γιατί έθεσε όχι μόνο αυτό το θέμα, και το θέμα το ότι τι κάνουν, λέει, οι αρχές, μήπως πρέπει να εντείνουν
1: τα άλογα,
0: και για τα άλογα αλλά και για τα σκυλιά που σκοτώνει, και για, προκειμένου να συλληφθεί ο υπαίτιος,
1: όποιος κάνει αυτές τις δουλειές.
0: Ναι. Έθεσε κέρια ερωτήματα, και αυτή είναι η χαρά μας όταν μας παίρνετε τηλέφωνο.
1: Πραγματικά το θέλουμε. Θέτετε ερωτήματα που μπορεί εμείς να μην είχαμε υπόψη μας.
0: Να τα κάνουμε ή να μην, αυτό με τα φώτα, ας πούμε, το ακούσαμε πρώτη φορά εμείς. Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, ίσως επειδή δεν είχε.
0: Θα δούμε τι θα μας πει ο κύριος Κουρίς τώρα.
1: Που επισκεπτόμαστε συχνά.
0: Ναι. Ναι, αλλά παρόλο, λέει, που είναι πρόβλημα και ερωτηματικά όλων των προέδρων. Ο άνθρωπος ρώτησε τους προέδρους εκεί των περιοχών.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουν ούτε οι πρόεδροι των κοινοτήτων.
1: Για τα φώτα.
0: Ναι, και δεν το ξέρουν, γιατί δεν είναι έργο του Δήμου, είναι έργο της περιφέρειας.
1: Ναι, αυτό αλλά είναι όντως έργο της περιφέρειας, εφόσον ο δρόμος, ναι, το κομμάτι τουλάχιστον αυτό ανήκει στην περιφέρεια.
0: Αλλά κανονικά όμως
1: θα έπρεπε να είναι ενημερωμένοι όλοι.
0: Έπρεπε να είναι ενημερωμένοι. Κανονικά. Όχι να μην, γνωρίζει. Ρώτησε ο άνθρωπος τους προέδρους εκεί από τα Σιμωτάτα μέχρι τις Πλατιές.
1: Πάντως είναι πολύ σωστή η απορία, γιατί αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι αυτό που λέμε, δηλαδή φτιάχνεις ένα έργο αλλά θα έρθει ο επόμενος να στο ξυλώσει.
0: Ναι, πάει, από ξύλο είναι δουλειά, με μας λείπει.
1: Δηλαδή δεν ξέρω
0: και τα έξοδα, τι γίνεται. Και τα έξοδα,
1: τα οποία τα πληρώνει ο πολίτης.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό ψάχνω να βρω τον κύριο Κουρί, δεν τον έχω βρει. Ελπίζω αύριο τουλάχιστον ή και μέχρι το τέλος της εκπομπής, εάν επικοινωνήσει ο κύριος Κουρίς μαζί μας, να έχουμε την απάντηση. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον φίλο. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Τι υπάρχει.
0: Τι υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για αύριο ένα μνημόσυνο για τους εκτελεστέντες αντιστασιακούς της Βινάριας.
1: Α, μάλιστα.
0: Με πρωτοβουλία λοιπόν αντιστασιακών συμπολιτών μας και τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου, θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο για τους εκτελεστέντες από τους Γερμανούς Πατριώτες Αντιστασιακούς τη 16η Ιουλίου στις Βινάριες. Το μνημόσυνο, συγγνώμη, θα διεξαχθεί την 5η στις 10 η ώρα το πρωί στις Βινάριες, στη θέση όπου βρίσκεται η επιτύμβια στέλη. Αυτά από το γραφείο του Δημάρχου Αργοστολίου.
1: Το οποίο, από ό,τι έχουμε πει, είναι και καθαρό εκεί η επιτύμβια στήλη. Δηλαδή πηγαίνει ο Δημήτρης Αλοΐζος και το επισκέπτεται συχνά.
0: Κοίτα, οφείλω να πω ότι μετά την τελευταία, πώς να το πω,
1: βόλτα,
0: όχι, ανοικοδόμηση θα
1: Ρεκτυφιέ.
0: Πω το τελευταίο, ναι, που του έχει γίνει, είναι πεντακάθαρο.
1: Μα τώρα δεν γίνεται όλα αυτά τα μνημεία και οτιδήποτε να είναι σε άσχημη κατάσταση.
0: Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση, ότι ξένοι τουρίστες,
1: α, πάνε εκεί,
0: περιπατητές,
1: δεν ξέρουν τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: το φωτογραφίζουν.
1: Καλά κάνουν.
0: Το φωτογραφίζουν και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Είναι ένα σημείο που, γιατί όχι, ναι, να φωτογραφίζεται.
0: Και έχω δει και κάποιους άλλους να αφήνουν λουλούδια εκεί στο μνημείο, ξένους, όχι ντόπιους.
1: Είχα δει, επειδή υπήρχαν κάποια ξένα ονόματα κάποια στιγμή, ένα ρεπορτάζ όπου υπήρχαν άνθρωποι, κυρίως Άγγλοι ήταν αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι είχαν βρει εκεί κάποιους, ας πούμε έτσι, πολύ μακρινούς συγγενείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ίσως γι' αυτό.
0: Να τους έχω δει, μάλιστα. σημασία έχει ότι τα βλέπω και τα επικροτώ και τα χειροκροτώ αυτά από μέσα μου, βέβαια. Κοίτα, τώρα τελευταία έχω σταματήσει να πηγαίνω εκεί, γιατί
1: έκανε και ζέστη τώρα.
0: Εκτός του ότι κάνει ζέστη, κολυμπάει πολύς κόσμος και δεν θέλω να με περάσουν για ματάκια.
1: Γιατί γυμνοί κολυμπάνε.
0: Με το μαγιό κολυμπάνε.
1: Ε, ωραία, και τι
0: θέλει. Εγώ βρίσκομαι
1: στα μάξι
0: και ρεβάζω και ηζεμώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας γιατί βρίσκεται ένας άνθρωπος μόνος του μέσα σε ένα αυτοκίνητο και χαζεύει.
1: Συγγνώμη, και ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται μόνος του στην παραλία και να κάθεται και να βλέπει τη θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει, δεν με νοιάζει εκεί.
1: Ωραία, τότε η πρόταση εδώ είναι ο Δημήτρης Αλόιζος να φορέσει το μαγιό του και να πάει εκεί και να ρεμπάζει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ ηρεμώ εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Μην κάνει μπάνιο.
0: Α, ναι, μα την Παναγία. Το αυτό το έχω πρόβλημα. Ειλικρινά το λέω. Φοβάμαι μην με κατηγορήσουν εκεί για ματάκια. Ότι κάθομαι ένα μπανιστηρατζή.
1: Ειδονοβλεψία, παρακαλώ. Α, μην χρησιμοποιούμε τέτοιε λέξει.
0: Γι' αυτό έχω σταματήσει να πηγαίνω. Ξανά το φθινόπωρο. Ή το πρωί. Που δεν πάει τόσο πολύ σκόλιο.
1: Α, πηγαίνουν οι κυρίες το πρωί και κάνουν μπάνιο. Εκεί σίγουρα θα είναι λόγος.
0: Μην γελάς.
1: Τι να κάνω.
0: Θα πρέπει να ψάξω να βρω άλλο μέρος.
1: Λοιπόν, στη βάση του γύρισε μάλλον το αεροσκάφος F-16 που είχε κάνει την αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα τα ξημερώματα μπήκε στο πλοίο Κεφαλονιά και έφυγε από τη Ζάκυνθο.
0: Το αποσυναρμολόγησαν, λέει, τα φτερά και οτιδήποτε.
1: Ναι, δεν δε θα μπορούσε να μπει, το καταλαβαίνετε. Ναι, το σκέπασαν κιόλας και με ένα ειδικό τέτοιο. Πήραν ένα τεράστιο, τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι, είναι φορτηγό, αλλά όχι ακριβώς φορτηγό. Είναι αυτό που έχει πίσω το μεγάλο τέτοιο, πώς λέγεται, τρεξονικό. Ένα τεράστιο, τέλος πάντων, για να το κουβαλήσει, να το βάλει μέσα. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν για τις ανεμογεννήτριες. Κομμάτι-κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε βεβαίως ότι την προηγούμενη Πέμπτη ήταν σχηματισμός 2 F-16 Viper της 335 μοίρας. Πετούσε νότια της Ζακύνθου και ο κυβερνήτης του ενός μαχητικού αεροσκάφους διαπίστωσε σοβαρή βλάβη καθώς παρουσίασε διαρροή καυσίμου, η οποία εξελίχθηκε νέα ταχύτητα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, ακολουθώντας προβλεπόμενες διαδικασίες, προχώρησε τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης της βλάβης. Όταν διαπιστώθηκε ότι η ασφαλέστερη επιλογή ήταν η άμεση προσγείωση στο πλησιέστερο διαθέσιμο αεροδρόμιο, επιλέχθηκε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, το οποίο βρισκόταν στην πιο κοντινή απόσταση από το σημείο που εμφανίστηκε το πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Μην το βλέπετε έτσι. Αν ήταν λίγο πιο βόρεια, ας πούμε, μπορεί και το ασφαλέστερο αεροδρόμιο να ήταν το δικό μας.
0: Σημασία
1: το αντιλαμβάνεστε.
0: Σημασία έχει ότι αυτό που έκανε ο
1: ήταν ηρωικό.
0: Ηρωικό και άθλος.
1: Λοιπόν, ο πιλότος κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια χωρίς κανένα τραυματισμό. Πολυπληθές κλιμάκιο είχε έρθει στο νησί και το είχε μάλιστα απομακρύνει από το διάδρομο προσγείωση και αποκύωση του αεροδρομίου, έτσι την ίδια μέρα, σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά θα υπήρχε θέμα στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Τελικώς το αποσυναρμολόγησαν βγάζοντας τα φτερά του και τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, συνοδεία αστυνομίας, λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, καθώς παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, και ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κόκορης, και άλλοι προϊστάμενοι της υπηρεσίας. Το αεροσκόφος μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο Κεφαλονιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 2:10 τα ξημερώματα.
0: Σκεφτείτε γιατί λέμε ότι η ενέργεια του πιλότου ήταν ηρωική. Ίσως κάποιος άλλος να κοίταγε τη ζωή του μόνο και να εκτοξευόταν, και σκεφτείτε, θα χανόταν παντελώς το αεροπλάνο, πού θα μπορούσε να πέσει.
1: Ακριβώς.
0: Τι μπορεί να έχει επιφέρει, αν έπεφτε σε κατοικημένη περιοχή. Θα ήταν ανεξέλεγκτο άμα αυτός έφευγε με το αλεξίπτωτο. Κι όμως προσπάθησε, σεβάστηκε, σκέφτηκε όλα αυτά και το κυριότερο, εκτός του ότι έσωσε τον εαυτό του, έσωσε και κατά κάποιο τρόπο και το αεροπλάνο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το αεροπλάνο είναι επισκευάσιμο. Και ότι από τη στιγμή αυτή, και τιμήθηκε μάλιστα και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
1: Ναι, τον κύριο Δένδια.
0: Τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, μπράβο στον πιλότο λοιπόν.
1: Θέλω να πω κάτι πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να το πω γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν τι είναι. Όπως και εγώ δεν το ξέρω, έτσι.
0: Πες μας τότε για να μάθουμε. Μας βγάζει την Παναγία. Δεν ξέρω, δεν κάνω τέτοια. Πες τι είναι.
1: Τι είναι η απάτη καρουζέλ?
0: Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Α, ναι, ορίστε.
0: Όταν το ανέφερες.
1: Θα το πω λοιπόν.
0: Για πες τι είναι η απάτη καρουζέλ.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη απάτη εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ,
0: ναι,
1: στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, το ότι σκέφτονται οι περισσότεροι είναι απίστευτο. Πώς να εξαπατήσουν και πώς να βγάλουν χρήμα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όπως προβλέπετε, όταν μία επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα ΦΠΑ αγοράζει αγαθά από επιχείρηση άλλου κράτους μέλους,
0: ναι,
1: αγαθά, δεν καταβάλει ΦΠΑ στον προμηθευτή της.
0: Γιατί?
1: Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις δεν χρεώνουν ΦΠΑ στις συναλλαγές αυτές, ενώ διατηρούν το δικαίωμα να ανακτήσουν τον ΦΠΑ που έχουν ήδη καταβάλει.
0: Αφού δεν πληρώνουν ΦΠΑ, πού το πληρώνουν?
1: Αν τον έχουν καταβάλει.
0: Α.
1: Λοιπόν, οι δράστες τι έκαναν τώρα, αυτοί εκεί στην Καστοριά που τους έπιασαν? Αγοράζουν αγαθά από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγοράζουν πολύ πιο φθηνά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στη συνέχεια το μεταπολούν στην εγχώρια αγορά, εισπράττοντας κανονικά τον φόρο από τους πελάτες τους.
0: Ωραία, και δεν τον ανταποδίδουν.
1: Όχι. Αντί όμως να αποδώσουν, εδώ είναι, ναι, τον ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές,
0: ναι,
1: οι εταιρείες αυτές, γνωστοί ως εξαφανισμένοι έμποροι, διακόπτουν τη λειτουργία τους ή εξαφανίζονται και ιδιοποιούνται τα χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα συνέχεια μέσω δικτύου εταιριών σε διαφορετικά κράτη-μέλη, δημιουργώντας ένα κυκλικό μηχανισμό συναλλαγών που έχει δώσει την ονομασία καρουζέλ στη συγκεκριμένη μορφή απάτης. Λοιπόν, από κάτι...
0: Κυκλικό το θέμα, ε!
1: Εγώ... κάθε βράδυ που ξαπλώνω να κοιμηθώ,
0: ναι,
1: μπορεί ή να δω αστεία βιντεάκια ή να διαβάσω ένα βιβλίο ή να κάνω κάτι άλλο. Αυτοί σκέφτονται τι απάτη θα κάνουν.
0: Ρε, εσύ είμαστε εξπέρ, ρε.
1: Δηλαδή και αυτό να παίρνουν ένα...
0: Εξπέρ στις απάτες. Και τώρα τι να λέμε. Πάμε για διαφημίσεις, έλα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού. Και και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
9: προς
10: το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.

0: γιατί εκεί είναι πολύ συγκεκριμένη η ημερομηνία. Στο νοσοκομείο δεν μπορείτε να δίνετε όποια στιγμή θέλετε αίμα, έτσι, βέβαια τις πρωινές ώρες. Αλλά στο Λιξούρ είναι πολύ συγκεκριμένη η ημερομηνία που σας δίνω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Οπότε τώρα μπορούμε να πάμε στο πρόγραμμά μας, το οποίο για σήμερα έχει στο Λιξούρι στις 9 παρατέταρτο στον αύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου η παιδική σκηνή της Γιώτας Τζουάνι, όπως είπαμε, μετά τη sold out παραστάση στο θέατρο Αβλέα στον Πειραιά και την ενθουσιώδη ανταπόκριση μικρών και μεγάλων, παρουσιάζει τη μεγάλη παιδική θεατρική παραγωγή. Η παρέα του Μίκη, όπως είπαμε, και το τραγούδι της Χαράς χθες ήταν σε εμάς.
1: Ήρθε στο Αργοστόλι.
0: Ναι.
1: Ήρθε σε εμάς, να μην νομίζουν οι άλλοι. Στο σταθμό.
0: Όχι, ναι, σωστά.
1: Στο Αργοστόλι.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και να έρθουμε και στα δικά μας, που ήταν να γίνει μία εκδήλωση, αλλά δεν θα γίνει. Το λέω γιατί ο κόσμος μπορεί να το έχει ακόμα στο μυαλό του. Ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ.
1: Θεατρική παράσταση.
0: Ναι, συγγνώμη, θεατρική παράσταση, ναι. Δεν θα γίνει. Δεν είναι. Έχει ακυρωθεί.
1: Πάει αυτό.
0: Το συγκεκριμένο. Ναι, κάποιοι μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι.
1: Το λέμε τρεις μέρες τώρα συνέχεια.
0: Παραπάνω το λέμε, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι μπορεί να μην το έχουν.
1: Ναι.
0: Να μην το ξέρουν. Λοιπόν, στο αμφιθέατρο στον Πόρο έχουμε ένα πολυθέαμα, θέατρο πολυθέαμα μάλλον, παιδικές παραστάσεις με θεατρικά σκέτς και καραγιόζι με τη χαρούμενη τρελοπαρέα. Αυτό αναφέρει. Δεν έχω κάτι άλλο. Τώρα την Παρασκευή, να το πούμε από τώρα, στο Θέατρο Αργοστολίου, στην αίθουσα Αντίοχου Γεσπερού Ευαγγελάτου, έχουμε την έκθεση Ocean's Breath, η ανάσα των ωκεανών.
1: Ωραίος τίτλος, ποιητικός.
0: Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 8 έως τις 11 και η διάρκεια της έκθεσης είναι έως τις 31 Ιουλίου.
1: Ποια καλλιτέχνη σε...
0: Είναι... Δεν έχουμε κάτι, βέβαια θα μάθουμε και θα πούμε πολύ περισσότερα. Αυτή τη στιγμή πάντως εδώ λέει μόνο, αυτό έχω να σας πω, αυτό που σας διάβασα, και το γεγονός ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, για να μπορέσετε να πάτε να το επισκεφτείτε.
1: Την Παρασκευή.
0: Από την Παρασκευή ξεκινάει,
1: ναι.
0: Και θα διαρκέσει έως και τις 31 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Σε άλλες εκδηλώσεις βλέπω εδώ μία ιστορικοφιλολογική εσπερίδα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ανδρέα. Ναι, η Μητρόπολη, η Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέα και η Ενορία Περατάτων μαζί με την Αντιπεριφέρεια ανακοινώνουν ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ιστορικοφιλολογική εσπερίδα στον αύλιο χώρο της Μονής κατά το εξής πρόγραμμα. Στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε εσπερινό και στις 8 θα έχουμε την έναρξη της εσπερίδας. Ο κύριος Γαρμπής Διονύσος, οδοντίατρος και ιστορικός ερευνητής, παρουσιάζει το βιβλίο του, μεταγραφέντος κώδικα του Ενοριακού Ναού και του Κημητερίου Θεοτόκου, του Ιερού Ναού Κημίσος Θεοτόκου Παρατάτων. Έχει κάνει μία έρευνα ο κύριος Γαρμπής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σταύρης, ο οποίος είναι διευθυντής του Εκκλησιαστικού Μουσείου, θα μιλήσει για τα κοιμήλια της Ενορίας Περατάτων. Η μοναχή Μελάνη είναι πτυχιούχος του ΦΥΠΙΨΗ, το μετόχιον της Κοκκυλιώτισσας της Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέα Αμυλαπαιδιάς. Ωραίο. Η κυρία Έθελ Κρητικού, που είναι εκπαιδευτικός, η κοινωνική προσφορά των ιερών μονών κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, και βεβαίως θα ακολουθήσει συζήτηση επί των εισηγήσεων και θα κλείσει βεβαίως με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Οι συμμετέχοντες εντωμεταξύ θα έχουν και τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να ξαναδηγηθούν στην αίθουσα του μουσείου με τα κοιμήλια και εκθέματα της Ενορίας από τον κύριο Σταύρη. Λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα. Βεβαίως να πούμε ότι έρχεται σιγά σιγά και το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, έτσι, στις 17 του μηνός. Έχουμε μεγάλο πανηγύρι.
1: Πού γίνεται?
0: Γίνεται σε διάφορα, το μεγαλύτερο όμως είναι στα Βλαχάρα.

0: Βλαχάτα. Το πανηγύρι της Αγίας Μάρτυρας στα Βλαχάτα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλά να περάσουν.
0: Και το Σάββατο, έχουμε τη γιορτή της Σαρδέλας. Στον Πόρο.
1: Στον Πόρο, εκεί θα γίνει ο χαμός με τη Σαρδέλα.
0: Οι σαρδελοφάγοι μπορούν να πάνε στον Πόρο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
4: Ford,
2: Opel
4: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Περισσότερα από αυτά που...
0: Λοιπόν, χθες έγινε αυτό που κάποιοι προέβλεπαν και κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν ούτε καν να το φανταστούν.
1: Εγώ δεν στο είχα πει ότι θα γίνει έτσι.
0: Ναι, υπήρχαν και άλλοι που λέγανε ότι δεν θα γίνει έτσι.
1: Ναι, εγώ στο είπα.
0: Λοιπόν, ναι, μου το έχει πει και κάποιος άλλος. Η αγαπημένη μας ακροάτρια από τα Γιάννενα μας το είχε πει. Βεβαίως, ναι, έλεγε τώρα καιρό. Λοιπόν, για να μην πω και το παρακάτω που έχει πει.
1: Τι είπε?
0: Ότι η Ισπανία θα κερδίσει και ότι η Αργεντινή θα χάσει σήμερα. Όχι, δεν θα παίξει με την Αργεντινή.
1: Δεν θα παίξει με την Αγγλία.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Έτσι έχει κάνει πρόβλεψη.
0: Ναι, αυτή είναι η πρόβλεψη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Όχι, δεν κοιτάω να δω
1: καλά,
0: τίποτα.
1: Εντάξει, δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα, Γιάννενα.
0: Δεν θα κοιτάξω, ούτε θα δω, ούτε τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ μαζί σου είμαι.
0: Με ποιον?
1: Με τα Γιάννενα.
0: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, χθες είχαμε τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία. Η Γαλλία εξαφανισμένη. Ήτανε σε ρυθμούς εθνικής εορτής, αλλά καθόλου σε ρυθμούς μουντιάλ.
1: Εγώ εσύ χθες πίστευα τι τους είχαν ποτίσει.
0: Τους Γάλλους.
1: Κιμιζόλ. Λες να τους είχαν ποτίσει κιμιζόλ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άμα.
1: Δηλαδή, καμία σχέση.
0: Θέλω όμως να σας πω κάτι. Αν κάποιος κοιτάξει τα στατιστικά στοιχεία που πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Έχουν ενδιαφέρον, ναι.
0: Θα δει ότι σε γενικές γραμμές οι διαφορές τους δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή, προσέξτε. Τα σουτ 14 η Γαλλία, 10 η Ισπανία. 4 σουτ στο αντίπαλο τέρμα η Γαλλία, 2 η Ισπανία. 49% κατοχή μπάλας η Γαλλία, 51% η Ισπανία. 408 πάσες η Γαλλία, 487 η Ισπανία. Η ακρίβεια στις πάσες φτάνει για την Γαλλία το 87% και για την Ισπανία το 86%. Θέλω να πω με αυτό ότι βλέπουμε ότι η δυναμική των δύο ομάδων, τουλάχιστον στο στατιστικό τους κομμάτι από αυτά που είδαμε στον αγώνα, δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Απλά η Ισπανία πρέπει να βρει και χθες τις τρύπες και όλο αυτό που χρειαζόταν, και βέβαια το γεγονός ότι η Γαλλία δεν έπαιζε ως Γαλλία που έχουμε συνηθίσει.
1: Ακριβώς δεν έπαιζε. Εγώ σου λέω μέσα μου κάτσα και λέγα, ρε μπάσκετ τον έχουν δώσει στον αγώνα, ρε μπάσκετ τους έχουν ταΐσει κάτι, ρε μπάς τούτο, ρε μπάς κίνο. Καμία σχέση. Χάρηκα, δεν σου κρύβω ότι χάρηκα.
0: Ναι.
1: Όχι ως φίλαθλος που υποστηρίζει τη μία ομάδα με την άλλη, χάρηκα γιατί έπαιξε καλύτερα η Ισπανία. Πώς θα το κάνουμε? Όπως και ναι, έπαιξε καλύτερα. Ψάχναν να τον βρούνε. Κοίνος ο Κουκουράγια.
0: Κουκουρέγια.
1: Εντάξει, κουκουβάγια τον λέω εγώ. Τι έκανε ρε παιδί μου, τι ήθελε τους έκανε.
0: Έχει αυτό το μαλάκι το αφάνω. Καλά, έτσι, το ωραίο.
1: Είδε σε κάτι πάσης που πήγαινε το μαλλί του πάνω κάτω, να του φύγει το κεφάλι όλο.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, ήτανε αγώνας χθες. Χθες τον χάρηκα τον αγώνα. Θέλω να πιστεύω ότι θα χαρώ και τον απόψινό.
0: Ανάλογα το αποτέλεσμα. Συνήθως έτσι τους χαιρόμαστε τους αγώνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλα τα οποία λένε η Γαλλία, λέει, είχε να απειλήσει τόσο λίγο. Δηλαδή, γιατί δεν απείλησε πολύ.
1: Αυτό που έλεγα και εγώ.
0: Από το 1966. Εδώ και 60 χρόνια δηλαδή.
1: Μα γι' αυτό μιλάω. Το μόνο που μπορώ να πω ήταν ότι οι διαμαρτυρίες του προπονητή του συνέχεια στους διαιτητές.
0: Λοιπόν, αυτά ανήκουν στο χθες. Από εδώ και πέρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Γαλλία θα παίξει στον μικρό τελικό, αυτόν τον για την τιμή των όπλων.
1: Ναι.
0: Και η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ. Λοιπόν, σήμερα...
1: Από το βράδυ θα κριθεί και ο δεύτερος φιναλίστ.
0: Ναι. Η Αγγλία με την Αργεντινή. Υπάρχουν προηγούμενα
1: στα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Καταρχάς, ναι, και όχι μόνο ακριβώς στα μεταξύ τους παιχνίδια. Προσέξτε να δείτε, η Αργεντινή θέλει να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί? Για να πάρει το back to back, το δεύτερο. Μάλιστα. Για να διατηρήσει, που λέει, τα σκύπτρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, με τους αγώνες που έκανε, δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι η Αργεντινή που περιμέναμε.
0: Λοιπόν, όμως είναι λογικό μνήμες και έχθρα να ξυπνούν με αφορμή το χέρι του Θεού, του Diego Maradona, την κόκκινη του David Beckham για το θέατρο του Diego Simeone και φυσικά τα νησιά Falklands.
1: Παίζουν όλα αυτά μαζί.
0: Πάντα,
1: απόψε,
0: όλα.
1: Απόψε. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε.
0: Αυτό που μπορεί, όπως λένε, να εκπλήξει πολλούς είναι ότι από τους 5 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουν διεξαχθεί μεταξύ των 2 ομάδων, η Αγγλία έχει το πάνω χέρι. Αλλά έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που κέρδισε έναν αγώνα που είχε πραγματική σημασία. Με την τελευταία του συνάντηση στο Παγκόσμιο Κύπελο το 2002, πολλές από τις νεότερες γενιές των δύο χωρών δεν θυμούνται καν αυτή την αντιπαλότητα. 1962, Αγγλία, Αργεντινή, 3-1. 1966, σε προημιτελικά, Αγγλία, Αργεντινή, 1-0. 1986, Αργεντινή, Αγγλία, 2-1, προημιτελικός στο Μεξικό. 1998, Αργεντινή, Αγγλία, 2-2. Νίκη της Αργεντινής με 4-3 στα πέναλτι στο Σεντετιέν της Γαλλίας για τα προημιτελικά. 2002, Αργεντινή, Αγγλία, στην Ιαπωνία, στη φάση των ομίλων, 0-1. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, η Αγγλία έχει κερδίσει τους περισσότερους αγώνες όσες φορές έχει αναμετρηθεί με την
1: Αργεντινή.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι από το 2002, που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, έχει αλλάξει σχεδόν, όχι σχεδόν, όλη η ομάδα. Δεν υπάρχει κανένας που έπαιζε τότε.
1: Ναι.
0: Ούτε από τη μία ούτε από την άλλη, έτσι.
1: Καλά, 24 χρόνια είναι.
0: Ακριβώς.
1: 24 χρόνια.
0: Και 20 να σου, να τότε θα ήταν 44. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η πραγματικότητα είναι όμως ότι στην μπάλα δεν παίζει σημασία ούτε το τι έχει γίνει στο παρελθόν, ούτε αν αυτές οι δύο είχαν πόλεμο, έτσι, για τα Falklands κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Στον αγωνιστικό χώρο είναι 11 εναντίον 11.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στην μπάλα, ιδιαίτερα στην μπάλα, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Δύο φάσεις να γίνουν και τελείωσε η ιστορία.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Δύο φάσεις να γίνουν, τελείωσε.
0: Οπότε σήμερα στις 10 η ώρα
1: έγιναν δύο φάσεις, δύο γκολάρες. Το ένα με πέναλτι, βέβαια.
0: Ναι, και το άλλο υπήρχε, που δηλώθηκε ως offside, ναι, και ήταν ελάχιστα offside πράγματι ο Γιαμάλ. Αυτό θα ήταν το τέλειο γκολ. Έτσι και δεν ήταν offside.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή στις 10 η ώρα, για να μάθουμε ποια θα είναι η αντίπαλος της Ισπανίας. Ναι, αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Με βλέπει που ετοιμάζομαι και μου κάνει νόημα.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Ναι, όχι, απλά δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Άλλωστε είμαι και λίγο προληπτική. Αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ εύχομαι η υπεροψία των Άγγλων να πάει περίπατο. Αυτό εύχομαι.
0: Πριν από λίγο ήταν με τα Γιάννενα που λένε ότι θα κερδίσει η Αγγλία, ναι, αλλά έρχεται έχει... κατά τα άλλα η υπεροψία των Άγγλων να πάει περίπατο. Ναι,
1: έχει υπεροψία. Πώς θα το κάνουμε? Τους βλέπεις και όταν ακούνε τον εθνικό ύμνο.
0: Ποιον εθνικό ύμνο, τον God Save the King τώρα?
1: Αυτό. Λοιπόν, έχουν μια υπεροψία. Το μόνο. Τώρα θα φανεί στον αγώνα το βράδυ. Να σου πω κάτι. Δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Ορίστε μας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
0: Αύριο στις 11.
1: Άστε καλά. Γεια σας.
0: Θα βάλω τραγούδι αύριο, ανάλογα τον νικητή. Δηλαδή, μόνο αν μία είναι η νικήτρια θα βάλω τραγούδι. Αν είναι η άλλη, δεν θα βάλω.
1: Α, εδώ μεροληπτής.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται να μεροληπτής.
0: Καλά, εντάξει.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά, οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Ο κύριος Αριστίδης Κορέας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που εκτελούνται. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε Χαράδρα στην περιοχή Κόλυνδρος Πιερίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Στο σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πιερίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1934 στην Αθήνα. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 130 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες «Τα κίτρινα γάντια», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη» και «7 χρόνια γάμου». Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός της Ελενίτσα στην κωμωδία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαία στο πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού και συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 κέντρα υγείας που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες στους Ωραιούς, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης πλέον υλοποιούνται. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ανέφερε. «Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σήμερα τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα σήμερα από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση. Στα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά το στόχο του προϋπολογισμού κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιδρομές έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Το Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό ιρανικής στρατιωτικής βάσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψει το Σάββατο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές εάν η συνάντηση θα γίνει. Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να απομακρυνθούν τα μπάζα μετά την πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να διαπιστώσουν τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
9: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.
13: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1 και 10, 15 Ιουλίου 2024, έτσι ημέρα βαριών επαιτίων για την Κύπρο. Θυμίζω σαν σήμερα είναι το πραξικόπημα που οδήγησε στον εφιάλτη της εισβολής, το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, και σήμερα έγινε επίσης και η παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, την οποία δέχτηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε και οδήγησε στην αποστασία και μετά στη δικτατορία στην Ελλάδα. Η μέρα θλίψης μάλιστα σήμερα για τον θάνατο της μεγάλης Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγες ώρες από τον μάτιο του το κόσμο σε ηλικία 92 ετών. Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός, 100 λέει 30 θεατρικά έργα, 60 ταινίες. Ακόμα και σήμερα τη βλέπουμε σαν νιάτα της να παίζει σε κάποιες από τις πολύ ωραίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Καλό ταξίδι στη μεγάλη ηθοποιό.

μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλι

0: Σήμερα βέβαια έχουμε και καλά νέα. Έτσι, μετά το χθεσινό ημιτελικό που η Ισπανία πάτησε τη Γαλλία, ποιος το περίμενε έτσι, εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα. Σήμερα έχουμε τον μεγάλο ημιτελικό που είναι και πολιτικό θέμα μαζί. Φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε εκείνο το ωραιότερο γκολ που έχει νομίζω γίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, του Μαραντόνα που τριπλάρει όλη την άμυνα, ξεκινάει από το κέντρο, τριπλάρει όλη την άμυνα της Αγγλίας και βάζει τον κολάκι του, νομίζω αν θυμάμαι ήταν το δεύτερο. Το θέμα είναι ζωντανό βέβαια. Ήμουνα πρόσφατα στην Αργεντινή, στο νοτιότερο μέρος της χώρας, στην Ουσουάια, που είναι κοντά, είναι μια ώρα με το πλοίο από τα Falklands. Υπάρχουν μεγάλες πινακίδες σε κάθε 1, 2, 3, 4 χιλιόμετρα που λένε ότι οι Μαλβίνες, έτσι λέγονται τα Falklands τα ισπανικά, ανήκουν στην Αργεντινή. Θυμίζει αυτό που λέγαμε εμείς ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Λοιπόν, στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός κάνει σήμερα περιοδεία στη Βόρειο Εύβοια, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, κάτι που ζητάει και ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Και το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για να δείξει το πρόγραμμά του. Σήμερα υπάρχει μια ημερίδα για την παιδεία. Χθες παρουσίασε το πρόγραμμά του για τους συνταξιούχους, σε μια προσπάθεια, είπαμε, να καταρτήσει ένα πλήρες πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, και το οποίο να παρουσιαστεί ως τις εκλογές. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Παύλο Χριστίδη, υπεύθυνο του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του κόμματος, που ήταν στη χθεσινή παρουσίαση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θα μας πείτε με τρία λόγια τα βασικότερα θέματα που προβλέπει το ΠΑΣΟΚ και τους συνταξιούχους.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να τα πούμε με τρία λόγια.
0: Απλά όχι, θέλω να πω 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, ας πούμε, εγώ βάζω.
1: Ναι, είναι δύο σημαντικές παρεμβάσεις, διότι φαίνεται ότι συγκεντρώνουν και τα πυρά της κυβέρνησης για το κομμάτι της χρηματοδότησης τους. Όμως θέλω να σας πω ότι έχουμε και μια σειρά ακόμα παρεμβάσεων μέσα σε αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αναφέρομαι και στις συντάξεις κυρίας και στις συντάξεις αναπηρίας, αλλά και στο κομμάτι στο οποίο υπάρχει η αναλογική επιστροφή όταν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει μια σειρά από ένσημα, αλλά έχει πληρώσει ένσημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε τεκμηριώσει μέσα από όσα είπε και ο Γιώργος Κουτρουμάνης στην τοποθέτησή του και το κομμάτι των συνταξιούχων αχηρίας και της επιστροφής του ΕΚΑΣ και της επιστροφής φυσικά της 13ης σύνταξης τμηματικά κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της δικιάς μας διακυβέρνησης 400 εκατομμύρια ευρώ και τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης που κοστίζει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια υπάρχει μια αντιπαράθεση για αυτό το θέμα, δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θα στοιχίσει κάποια δισεκατομμύρια, εσείς λέτε θα στοιχίσει λιγότερο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όμως να μετράμε. Έτσι, δηλαδή,
1: έχουμε ψηφίσει τον τρόπο αυτό.
0: Πού το όμως, γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Γιατί δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας πω ότι χθες ο Νίκος Ανδουλάκης είπε ότι η άποψή του είναι, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το υιοθετήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε αυτά που είναι στη Βουλή είτε αυτά που δεν είναι στη Βουλή, ότι την προεκλογική περίοδο θα καταθέσουμε όλοι, όπως έχουμε ψηφίσει, το πρόγραμμά μας για να κοστολογηθεί. Αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα κόμματα που είναι έξω από τη Βουλή, όπως είναι της κυρίας Καρτιανού, του κ. Τσίπρα και των υπολείπων, για να δούμε ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος όχι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, το οποίο νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Η σημασία έχει ότι από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι είναι άλλο το κόστος, είναι σαν να λέει ότι δεν πρόκειται να δώσει 13η σύνταξη. Και ότι δεν πρόκειται να δώσει και 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Το πολιτικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει λοιπόν από την αντιπαράθεση που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό, ότι οι συνταξιούχοι της χώρας και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της χώρας πρέπει να ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν σκοπεύει να δώσει 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Φαντάζομαι ότι λέει ότι δεν δίνω γιατί δεν έχω τα λεφτά να το δώσω.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί έχουμε δει έναν προϋπολογισμό του κ. Σκέρσου που έλεγε ότι ξέρω κάνει 4 δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει, αν σας γυρίσω ένα χρόνο πίσω και έχει σημασία αυτό, θα κάνουμε και ένα βίντεο τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Όταν ο Νίκος Ανδουλάκης βγήκε και είπε πριν από ένα χρόνο για τις συντάξεις χειρίας, και την αδικία που υπήρχε στην τάξη κυρίας, τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε πάλι αναρτήσεις μέσα στον κύριο Σκέρτσου. Ένα χρόνο μετά έρχεται η κυρία Κεραμέσου και κάνει διορθώσεις στη συντάξη κυρίας και μας ζητάει εμάς να ψηφίσουμε τις διορθώσεις αυτές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρατικό κορβανά από την έμεση φορολογία κλπ. Διαβάζω ρεπορτάζ που λένε ότι αυγατίζει όλη την ώρα το καλάθι της ΔΕΘ και ούτω καθεξής. Απλά επιλέγει η ίδια πότε θα το δώσει. Εμείς έχουμε καθαρές απόψεις, λέμε πώς θέλουμε να δίνουν τα χρήματα αυτά. Και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει θα αξιολογήσει πώς τα χρήματα αυτά φτάνουν στην τσέπη του, στηρίζουν την αγοραστική του δύναμη ή πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη.
0: Οι τιμολόγοι των προγραμμάτων θα γίνουν, φαντάζομαι, από το γραφείο προϋπολογισμού της Βούλης. Δεν είναι, γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι είναι μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Όχι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλω να το πω αυτό, καλά κάνει και με ρωτάτε, δεν αναφέρθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίαζε τη δικιά μας πρόταση. Ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την πρόταση είναι μπακάλικος. Λοιπόν, εμείς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας θεσμός, τον οποίο άλλωστε τον έχουμε περασπιστεί όταν διάφοροι άλλοι κυνηγούσαν τον κύριο Γεωργίου και τον στέλναν στα δικαστήρια. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι χρειάζεται ένας ανεξάρτητος μηχανισμός να κοστολογήσει τα προγράμματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, το θέλουμε, το πιστεύουμε και θα το κάνουμε πράξη.
0: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι η εναλλακτική πρόταση να φτιάξει ένα πλήρες πρόγραμμα με τιμολογημένο, το οποίο να το δώσει στους πολίτες. Να έχει ο πολίτης και να ξέρει αν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Γιατί ξέρετε, τώρα υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λέει να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 10, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, πρώτα απ' όλα να πω ότι τις τελευταίες ημέρες διάβασα το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2019. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε λοιπόν στην τελευταία του Διεθνή Θεσσαλονίκης, μέτρησε περίπου 20 οικονομικά μέτρα, στα οποία δεν τεκμηρίωσε ούτε ένα οικονομικό μέτρο από αυτά τα οποία εν τέλει είχε υποσχεθεί. Αυτό το λέω διότι η αξιοπιστία της πολιτικής έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ποιος μας κουνάει το δάχτυλο. Επειδή και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε πώς έχει χτυπηθεί η αξιοπιστία των πολιτικών προγραμμάτων, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ότι εμείς βάζουμε σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμά μας, είτε είναι τα εργασιακά, είτε είναι οι συντάξεις, είτε είναι το κυκλοφοριακό, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι άλλα ζητήματα που έχουμε βάλει στη δημόσια σφαίρα, όπως είναι τα θέματα της ανάπτυξης στο τελευταίο χρονικό διάστημα των μικρομεσαίων. Και ο καθένας μπορεί να κρίνει αυτό το οποίο καταθέτουμε. Είναι ευλογία να πάμε σε εθνικές εκλογές και η συζήτηση να είναι η προγραμματική συζήτηση. Εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τρέχει πίσω από μια σειρά δικών μας πρωτοβουλειών που βάζουμε στην ατζέντα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχουν αυτή τη στιγμή θέσεις και απόψεις γύρω από τα ζητήματα. Δηλαδή, μας ζητάνε πολύ να αντιπαρατεθούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, μα αυτή τη στιγμή δεν έχει θέση το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα ζητήματα που βάζουμε στην ατζέντα. Άρα, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση ερχόμαστε, είμαστε ένα κόμμα ατζέντα setter που λένε και στα χωριά μας. Θέλουμε να θέτουμε την ατζέντα, να τοποθετείται ο κόσμος πάνω σε αυτό, να μας αξιολογεί με βάση τις προτάσεις μας και να μας κρίνει και πριν τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές αν αυτά τα οποία λέμε τα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο ότι ο κύριος Τσίπρας στο καινούργιο αυτό κόμμα δεν έχει ακόμα προτάσεις. Λένε θα τις φτιάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
1: Μα θα θυμάστε, εγώ θέλω να επιτρέψω να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Θυμάστε την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει οι δυο μας στο ραδιόφωνο? Σας είχα μεταφέρει τα ζητήματα που αφορούσαν τις απευθείας αναθέσεις, τα θέματα που αφορούσαν τις συμβουλευτικές εταιρείες και τον άκουσα να τα λέει προχθές στη Λέσβο, στην ομιλία του στη Λέσβο. Άρα, αυτά που εμείς λέμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, το τα λέει κάποιος στο ΚΕΔΕΚΑ επειδή δεν έχει άλλα επιχειρήματα, καταλαβαίνετε ότι έχει σημασία στη συνείδηση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί σε επιχειρήματα. Απλά λέω ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε, είμαστε στη Βουλή, την πιστεύουμε τη Βουλή, γίνεται μια σπουδαία διαδικασία με στη Βουλή. Θέλουμε η Βουλή να έχει το ρόλο τον οποίο έχει. Εμένα δεν μου αρέσει ως νέο βουλευτή, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το κατάστημα με τις παρετήσεις, με τις ανεξαρτοποιήσεις.
0: Ναι,
1: είναι τρελό αυτό που
0: συμβαίνει. Ανώποτα μόνο αυτό που γίνεται. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πράγματι δεν έχει πρόγραμμα και πετάει διάφορα νούμερα στον αέρα, είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα, δηλαδή σας πέρασε. Γιατί συμβαίνει αυτό, πώς το κατάφερε αυτό?
1: Κοιτάξτε, κάθε φορά που ένα κόμμα δημιουργεί ένα γεγονός και το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει το γεγονός της ίδρυσής του και δημιουργεί όλη αυτή την φασαρία γύρω από το πρόσωπό του, κερδίζει δημοσκοπήσεις πολλά πράγματα. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει και στην παρούσα φάση με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζω, τις ακούω. Τις αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω ότι στα χέρια και διαφόρων μπορεί να γίνεται και χειραγώγηση, όμως στην ουσία του ζητήματος ο κόσμος θα μας κατατάξει όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές. Και σε κάθε περίπτωση, να σας πω κύριε Παπαδόπουλο και κάτι, εγώ δεν πανηγυρίζω για το αν κάποιος είναι δεύτερος με ένα ποσοστό. Εμείς πιστεύουμε στην πολιτική αλλαγή. Θέλουμε η χώρα να έχει ασφαλεία, θέλουμε να έχει συνέχεια, θέλουμε η χώρα να είναι ισχυρή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και επομένως η ατζέντα την οποία βάζουμε είναι μια ατζέντα η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της χώρας και των πολιτών της. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει, καθαρή μας ταυτότητα. Και σε αυτό τον κύριο Τσίπρα τον βλέπω να σιωπά για πράγματα τα οποία τον αφορούν. Πήγε στη Λέσβο. Πήγε στη Λέσβο. Θα ξεχάσει ποτέ κανένας από εμάς τι συνέβη στη Μόρια? Θα ξεχάσει πολύ. Δεν είδα κανέναν να συζητάει για τα θέματα τα οποία αφορούσαν την Μόρια. Όπως δεν βλέπω από την άλλη πλευρά φυσικά και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει τίποτα για αυτά τα αδιανόητα, τα παρακμιακά, μεσαιωνικά, τα οποία είπε ένας δήμαρχος που βγήκε με την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας για την αόρατη αναπηρία στο Άργος. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έχουν πει τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι. Πάντως το Πασόκ έχει χάσει πολύτιμο χρόνο. Θέλω να πω, είχε την ευκαιρία όταν ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, φιλορροούσε, να είχε τραβήξει κάποιο κόσμο. Και γίνεται κριτική ότι πήρε κάποιες θέσεις πιο κοντά, ας πούμε, στα κόμματα διαμαρτυρίας και έχασε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι την έχω ακούσει αυτή την κριτική. Καταλαβαίνω ότι αυτό απευθύνεται κυρίως στην περίοδο των Τεμπών και κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες πήραμε τότε. Θυμίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη. Δηλαδή, η βασική συζήτηση ήταν ότι έπρεπε να μάθουμε εάν είχε ευθύνες πολιτικές και ποινικές ένας υπουργός εκείνης της περίοδου. Το βασικό ζήτημα το οποίο σήμερα κουβεντιάζουμε είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε. Και αν κάποιος μου εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι χάσαμε χρόνο, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχουμε πάρει απαραίτητες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, δεν έχουμε διατυπώσει θέσεις, δεν έχουμε προσεγγίσει κόσμο, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά ξέρετε, με το Πασόκ τι συμβαίνει. Συμβαίνει οι δημοσιογράφοι όταν παίρνει κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, να λένε μα καλά, παίρνετε αυτόν που σας έβριζε, ενώ όταν τον παίρνει η Νέα Δημοκρατία να τον παρουσιάζουν λες και είναι ο Μέση της πολιτικής. Ή όταν τον παίρνει ο κύριος Τσίπρας να τον εμφανίζουν λες και είναι ο Εμπαπέ. Άρα, στην κουβέντα είναι και το τι εικόνα θέλει να διαμορφώσει κάποιος. Εμείς θέλουμε μία πολιτική η οποία να δώσει στον άνθρωπο της πατρίδας μας, σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν λάθος τα τελευταία χρόνια, δεν θεωρούμε ότι όλα έγιναν σωστά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, δεν έχουμε κυβερνήσει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες μιας μεγάλης αλλαγής. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Παπαδόπουλε, της πολιτικής με την οποία δραστηριοποιούμαστε.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Είδα ένα γκάλωπ της GPO τις τελευταίες μέρες που έλεγε, ρωτούσε και έλεγε πότε περνάγατε καλύτερα, τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. 28% έλεγε ναι. Τα 5 χρόνια του Τσίπρα, 26% έλεγε ναι. Και 41% έλεγε το ίδιο ήτανε. Δεν σας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ξαφνικά τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη και τα 6 χρόνια, τα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν περίπου το ίδιο ποσοστό?
1: Με προβληματίζει, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ. Αν και πιστεύω ότι κυρίως θα πρέπει να προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα ήρθε λέγοντας ότι θα αφήσει πίσω την περίοδο του κυρίου Τσίπρα, το γεγονός ότι το 2026 για κάθε πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί στη δημόσια σφαίρα, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρουν τη ζήτηση το 2015. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει στο παρελθόν η κουβέντα του τι έγινε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ο κόσμος, ακριβώς σχεδόν οι μισοί Έλληνες, θεωρούν ότι είναι το ίδιο Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας και Μητσοτάκης. Πρέπει να φύγουμε μπροστά, να βάλουμε τα αιτήματα του αύριο. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αυτή είναι η δικιά μας πρόκληση. Με αυτό θέλουμε να ασχοληθούμε. Αυτό είναι το οποίο μας ζητάνε οι πολίτες που συναντάμε κάθε μέρα.
0: Κύριε Ξύδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Μαρκέτος.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
16: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
16: και κινητό 6977 42 10 78.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
15: Κινηθείτε.
16: Προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
17: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
18: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
17: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: Μιλώντας σε πολίτες στη Βόρεια Εύβοια, τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτήν την ώρα. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος, η ώρα είναι 1:35 και βέβαια ακούξατε και στο δελτίο ότι ο Τραμπ λέει ότι είπα θα βομβαρδίζουν δημόσιες υποδομές και γέφυρες ώσπου να αναγκάσουν το Ιράν να κάτσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τα πράγματα έχουν έρθει ανάποδα από ό,τι γινόταν ως τώρα. Καλημερίζω τον φίλο Κωνσταντίνο Φίλη. Φίλο Κωνσταντίνο Φίλη, είδες, ταιριάζει. Τι κάνεις Κωνσταντίνο μου?
1: Ταιριάζει απόλυτα. Καλά είμαι, Νότι.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό που μέχρι πριν το Φεβρουάριο έκανε επίθεση ο Τραμπ για να καθυλώσει, να σταματήσει τα πυρηνικά στο Ιράν και τώρα λέει θα βομβαρδίσω για να κάτσετε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
1: Υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία εφόσον επιβεβαιωθεί έχει αλλάξει τα δεδομένα επί του πεδίου. Φαίνεται και φέρεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το περίπου 60% δηλαδή, το οποίο ήταν το πιο επικίνδυνο από αυτά που έχει στην κατοχή του, γιατί το υπόλοιπο είναι απεμπλουτισμένο, οπότε δεν συνιστά κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό έχει καταστεί ραδιενεργό. Αυτό σημαίνει Νότι ότι δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση σε αυτό, γιατί πολύ απλά όποιος το πλησιάσει πεθαίνει. Αυτό συνεπάγεται αδυναμία
0: να το πλησιάσει οποιοδήποτε λοιπόν.
1: Αδυναμία να το πλησιάσει, αλλά και αδυναμία να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Επομένως ούτε οι Ιρανοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, ούτε οι Αμερικανοί μπορούν να το

0: ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και ας μην κατήχαν τελικά πυρηνικά, ή ας έχουν καταστραφεί τα πυρηνικά τους, ενώ ότι μπορούσε να τους δώσει δυνατότητα για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο. Το απόλυτο πυρηνικό όπλο είναι το Ορμούζ. Είναι όπως ναι. οι Ιρανοί παραδέχονται, σαν να έχουν 100 πυρηνικά όπλα στη διάθεσή τους. Και είναι το απόλυτο πυρηνικό όπλο και για την αποτροπή, και για αποτροπή, στον βαθμό που το χρησιμοποιήσουν βέβαια σωστά, και για αποτροπή και για ισχύ. Τώρα, τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούζ? Η συμφωνία της 17ης Ιουνίου μάλλον ερμηνεύτηκε, και ήταν πολύ λογικό, γιατί υπήρχε μια ασάφεια. Ερμηνεύτηκε από τις δύο πλευρές διαφορετικά. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι το στενό του Ορμούζ θα άνοιγε από τη μία στιγμή στην άλλη, και αυτοί θα ξεσφράγιζαν ουσιαστικά το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο είχαν σφραγίσει για να ασκήσουν μεγάλη πίεση στο Ιράν. Το Ιράν θεώρησε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μεν, αλλά θα ανοίξει με τους δικούς του όρους. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Σήμερα όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από τον νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούζ, δηλαδή από την περιοχή που είναι κοντά στο Ομάν, βομβαρδίζεται από τους Ιρανούς. Γιατί οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν, μέχρι να υπάρξει συμφωνία, αν υπάρξει οριστική συμφωνία για το μέλλον, για το καθεστώς μάλλον του στενού, να επιβάλλουν μια συνθήκη όπου αυτοί θα ελέγχουν τη διέλευση. Όταν η διέλευση γίνεται από τον Νότο, οι Ιρανοί δεν μπορούν να ελέγξουν τη διέλευση, παρά μόνο μπορούν να την τορπιλήσουν. Και το κάνουν αυτό, επαναλαμβάνω, βομβαρδίζοντας πλοία. Οι Αμερικανοί είναι.
1: Αλλά με συγχωρείτε, Κωνσταντίνε, αλλά δυστυχώς το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει τα πράγματα. Πρώτον, διότι ακόμα αν κρατήσει το Ιράν στο νότο Ορμούζ κλεισμένο κανένα δύο μήνες ακόμα, θα έχει τεράστιες συνέπειες στις εκλογές ο Τραμπ, ή όχι?
0: Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα παιχνίδι με το χρόνο. Όλοι παίζουν με το χρόνο. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος μπορεί να είναι σύμμαχός του σήμερα, αλλά δεν θα είναι απαραίτητο σύμμαχός του αύριο. Ο Τραμπ θεωρεί ότι σφραγίζοντας τις εξαγωγές του Ιράν και τις εισαγωγές προς το Ιράν, θα δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία τέτοια στο Ιράν, που έχει να κάνει με φάρμακα, έχει να κάνει με τρόφιμα, έχει να κάνει προφανώς με απώλεια εσόδων, όπου δεν θα αντέξουν οι Ιρανοί και θα υποχρεωθούν σε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς, όχι με τους όρους των Αμερικανών, αλλά τέλος πάντων με κάτι που θα είναι κοντά στα συμφέροντα τα αμερικανικά.
1: Είναι όμως βάσιμο αυτό, γιατί το Ιράν είχε συνέπειες, είχε εμπάργκο. Μια εικοσαετία τώρα.
0: Πολλά χρόνια. Ναι. Είχε εμπάργκο, προφανώς είχε κυρώσεις. Ναι. Για πάρα πολλά χρόνια. Ανταπεξήλθε το κυρώσεων, αλλά μην φανταστείς ότι έχει κάποια οικονομία η οποία είναι επιμερούσα. Είναι σε μια κατάσταση θλιβερή. Το θέμα όμως είναι ότι έχει ένα καθεστώς το οποίο δεν λογοδοτεί.
1: Ναι. Και είδαμε την κηδεία του Χαμενεϊ, ότι ήταν εκατομμύρια στους δρόμους. Δηλαδή, ενώ περίμενε ότι ένα καθεστώς αυτό θα έχει περίπου καταρρεύσει με όλα αυτά που έχουν γίνει, είδαμε εκατομμύρια ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράγανε κεφάλι μαντήλες κτλ.
0: Νότι, να σου πω, υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι πόσοι από τους Ιρανούς στηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση, ας πούμε την μετεξέλιξη του καθεστώτος Χαμενεϊ, με τους φρουρούς επανάστασης αυτή τη στιγμή να είναι αυτοί που κάνουν το κουμάντο. Το κουμάντο δεν το κάνει ο γιος Χαμενεϊ. Προφανώς. Είναι χαμένος. Δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι το 20 περίπου, 15 με 20% των Ιρανών, το οποίο είναι ταυτισμένο με το καθεστώς, γιατί είναι συνδεδεμένο οργανικά με το καθεστώς. Γιατί αν το καθεστώς πέσει, αυτοί την επόμενη μέρα θα βρεθούν ή σε κρεμάλες ή θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχει ένα άλλο περίπου 20%. Το οποίο είναι φανατικά εναντίον του καθεστώτος, και υπάρχει ένα περίπου 50% με 55, το οποίο ναι μεν δεν θέλει αυτού του τύπου το καθεστώς, αλλά χωρίς να βολεύεται δεν θα βγει και στον δρόμο για να επαναστατήσει σε βάρος του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η πλειονότητα των Ιρανών δεν θέλουν Χαμενεϊ, δεν θέλουν φρουρούς επανάστασης. Όμως αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι η δεύτερη διάσταση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Ιρανικός εθνικισμός έχει προφανώς φουντώσει λόγω των επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανικός εθνικισμός έχει ως βασικούς εχθρούς τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Κυρίως μετά από αυτά που συνέβησαν το 52-53 με την ανατροπή του Μόσαντεκ σε σχέση με τους Αμερικανούς, και με τους Ισραηλινούς το θεωρούν ότι είναι ένας εχθρός, ιδίως από το 79 και μετά την πτώση του Σάχη.
1: Με συγχωρείς που διακόπτω πάλι.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ έχουμε μια συμφωνία η οποία λέει απεμπλουτισμένο ουράνιο, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, έτσι με αυτό που λες κιόλας, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε γι' αυτό. Βολεύει τους Αμερικάνους. Δεν χρειάζεται να το πάρουν ή να κάνουν οτιδήποτε. Οικονομικές επανορθώσεις θα σας δώσουμε. Δεν θυμάμαι, έλεγε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ότι θα τους δώσουν. Άρση των κυρώσεων.

0: των οικονομικών. Δεν θα αγγίξουμε τους πυράβλους. Δηλαδή, όλα όσα ήθελε το Ιράν, τους τα δίνει η Αμερική σε μια, για μια συμφωνία στην οποία δεν πάνε. Και τους λέει ο Τραμπ ότι αν δεν, θα αρχίσουμε να βαράμε τις υποδομές σας αν δεν πάτε συμφωνία αυτή.
1: Θα σου απαντήσω αφοπλιστικά, νομίζω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εσύ θα εμπιστευόσουν τον Τραμπ σε οποιαδήποτε συμφωνία καλά μαζί του?
0: Έλατε. Χθες είπε ότι θα βάλει 20% στα πλοία φόρους και σήμερα την ίδια μέρα είπε έκανα λάθος, δεν το κάνω.
1: Ναι. Ότι καταρχάς ποτέ δεν κάνει λάθος. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά.
0: Σωστό.
1: Αυτό το οποίο είπε είναι ότι συζήτησε με τους ηγέτες της περιοχής και αποφάσισε κάτι άλλο. Όμως, αν ήμασταν στη θέση των Ιρανών, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ιρανοί, δεν πιστεύω ότι θα εμπιστευόμασταν τον πρόεδρο Τραμπ την τωρινή αμερικανική ηγεσία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παλινοδίες. Τώρα μην αρχίζω να κάνω καταμέτρηση για αυτών των παλινοδιών. Οι Ιρανοί.
0: Πού πάμε λοιπόν, θέλω να πω. Πού θα πάμε.
1: Θα σου πω ποια είναι η εκτίμησή μου με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επισφάλειας κάθε φορά που συζητάμε για αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση όχι για τον επόμενο μήνα, για την επόμενη μέρα. Αλλά αν έπρεπε Σόνι και Ντέ να πω κάτι, θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση, ο λίγον τι κατάπαυση του πυρός, μετά κάποιες αψιμαχίες, μετά ξανά μια κατάπαυση του πυρός, μετά ξανά αψιμαχίες, φαίνεται να είναι το πιθανό σενάριο. Δεν λέω το πιθανότερο, φαίνεται να είναι ένα πιθανό σενάριο. Ένα λιγότερο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψουμε σε εχθροπραξίες όπως αυτές που είχαμε για 37 μέρες από την 28 Φεβρουαρίου και μετά. Όπου
0: δηλαδή, γιατί αυτό θα σπρώξει την τιμή του πετρελαίου στα ύψη και δεν συμφέρει την Αμερική.
1: Ναι, αλλά αν μου επιτρέπεις για να ολοκληρώσουμε, γιατί καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, παρότι ελπίζω να είναι χρήσιμη η κουβέντα μας στους ακροατές μας. Θέλω να πω το εξής. Όλα τα μέρη, το είπα και πριν, το σημείωσα δηλαδή, παίζουν το χρόνο. Οι Ιρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να μην βρουν κάποια λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν δεν την βρουν τη λύση με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, αν κανείς πιστεύει ότι η απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι σφόδρα πιθανή, ότι θα την κερδίσουν δημοκρατικοί, όμως η γερουσία θα παραμείνει σε χέρια Ρεπουμπλικάνων. Αλλά εγώ κάνω το σενάριο που δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα.
0: Θα τα χάσει όλα.
1: Ναι. Ξαναλέω, αυτό το σενάριο είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Θα γίνει ακόμη πιο αμήλικτος μετά τις εκλογές.
1: Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός, τυπικός πρόεδρος, ο οποίος θα πει τα επόμενα δύο χρόνια είμαι κουτσί πάπια, θα πρέπει να είμαι συμβιβαστικός κ.ο.κ. Ο Τραμπ, στα 81 του πλέον χρόνια, θα έχει δύο χρόνια μπροστά θητείας, όπου θα θέλει να αφήσει την πολιτική του κληρονομιά και θα αναμετράται με την ιστορία.
0: Επομένως,
1: εκεί δεν θα έχει κανέναν απολύτως ενδιασμό να ισοπεδώσει το Ιράν. Το λέω αυτό γιατί και το Ιράν παίζει με τη φωτιά, όπως και ο Τραμπ παίζει με τη φωτιά. Και βέβαια, στο τέλος της μέρας, όλοι καταλαβαίνουν ότι σε κάποιους μήνες από σήμερα μπορεί οι αγορές να πλέον μην τσιμπάνε σε όσα λέει ο Τραμπ, ήδη δεν τσιμπάνε, να έχουν προσαρμοστεί. Αυτή είναι και η εκτίμηση του Τραμπ, απροπώ, να το αναφέρω αυτό. Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι αγορές δεν θα πάνε το πετρέλαιο πάνω από τα $85 το βαρέλι, δεν θα το πάνε στα 110 και 120, άρα θα έχει την πολυτέλεια να πιέσει το Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Κοντολογής. Όλοι παίζουν με το χρόνο, αλλά ταυτόχρονα όλοι παίζουν και με τη φωτιά.
0: Κωνσταντίνε Φίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Να πω πριν τις διαφημίσεις ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημο δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτησης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε Sky 100,3. Αντώνης Καρπετόπουλος στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Αντώνη, φαντάζομαι ότι είδες το μάτς, δεν μπορεί να μην το είδες. Περίμενες ότι θα περάσει η Ισπανία? Όχι, θα περάσει.
1: Δεν το απέκλεια.
0: Δεν το απέκλειες.
1: Το θεώρησα πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να κάνω τον μετάχρηστο προφήτη. Απλώς αυτές οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τα δύο φαβορί.
0: Δεν το είδαμε όμως εσύ, Αντώνη μου, χθες. Δεν είδαμε την Ισπανία να παίζει.
1: Όχι, ήθελα να σου πω κάτι.
0: Την Γαλλία να παίζει μπάλα.
1: Θα σου πω τι έγινε. Είχαν όμως κάποιες αδυναμίες οι δύο, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ορατές. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, περίμενα ότι θα μιλούσαμε την επόμενη μέρα όχι για την πρόκριση της μίας από τις δύο, αλλά για τον αποκλεισμό της άλλης.
0: Ναι.
1: Και οι αδυναμίες των Γάλλων στο τέλος της μέρας φανήκαν μεγαλύτερες. Μάλλον οι αδυναμίες των Γάλλων φανήκαν μη διαχειρίσιμες. Δηλαδή οι Γάλλοι ξέρανε τι μπορούσαν να πάθουν. Και αυτό είναι και το ωραίο παράδοξο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Γιατί έχουν χάσει από την Ισπανία τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία ήταν και σημαντικά παιχνίδια. Το ένα ήταν ημιτελικός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 24 και το άλλο ήταν ημιτελικός του Nations League το 25.
0: Ναι.
1: Και ξέρανε ποιο είναι το πρόβλημά τους με τους Ισπανούς. Αλλά δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που λένε η εγχείρηση πέθανε ο ασθενής. Όσο εγχείρηση πέθανε ο ασθενής, αυτοβίωσε.
0: Μα δεν είχαν την μπάλα. Την μπάλα την είχαν οι Ισπανοί όλο το μάτς.
1: Το πρόβλημα. Το πρόβλημα των Γάλλων. Η Γάλλη είναι μια καταπληκτική ομάδα με δύο απαραίτητες συνθήκες. Νότιμο. Η μία είναι να έχουν την μπάλα η επιθετική τους, όχι η ομάδα τους, η επιθετική τους. Δηλαδή να φτάνει η μπάλα στον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ολίση και τον Μπαρκολά, ας πούμε. Και το δεύτερο, η ομάδα, η αντίπαλη να τους περιμένει, να είναι μαζεμένη πίσω. Όπως συνέβη με το Μαρόκο, με την Παραγουάη, με την Νορβηγία και όλες αυτές τις ομάδες, Σενεγάλη, όλες αυτές τις ομάδες που οι Γάλλοι αντιμετώπισαν μέχρι τώρα. Σε αυτή τη συνθήκη, αυτοί οι τέσσερις πάνε στο ένα εναντίον ενός, περνάνε πάντα τον αντίπαλό τους, μπορεί να δημιουργούν, μπορεί να σκοράρουν. Είναι φοβερά πλήρης και επικίνδυνη επιθετική. Αλλά πρέπει να έχουν την μπάλα και όλος να περιμένει. Και η Ισπανία είναι μια ομάδα υπερκατασκευαστικά, δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Δηλαδή θέλει την μπάλα ίδια και το κάνει μανιακά, το κάνει με 5-6 παίκτες στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή το χάρισμά του είναι να στείλουν αυτό το φλιπεράκι, να παίζουν αυτό το τικιτάκι ποδόσφαιρο που είναι το δικό τη. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τους φοβούνται τους Γάλλους και δεν τις περίμεναν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή το έκαναν μόνο όταν προηγήθηκαν με 2-0 και μετά εντάξει ήρθε και λίγο η κόπωση, ήρθε και λίγο το παίρνουμε με το χρονόμετρο, ήρθε και λίγο ότι για τη δουλειά την κάναμε να προσέξουμε μην γίνει καμιά ζημιά. Και μαζευτήκαν λίγο και όταν μαζευτήκαν η Γαλλία έκανε τις καθυστερήσεις, τα δύο μοναδικά της σουτ στην εστία.
0: Έτσι,
1: δεν τυχαίο, δεν τυχαίο. Δηλαδή όταν οι Ισπανοί σε αυτό το μικρό διάστημα μπήκαν στον πειρασμό να τους περιμένουν για να υπερασπιστούν το 2-0, οι Γάλλοι κάνανε 2-3 πάσεις μοναδικές τους στον αγώνα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι Ισπανοί. Η δε πλάκα του μάτς αυτού είναι και μια ακόμα. Είναι σε ένα τουρνουά που είδαμε το Μέση να βάζει 8 γκολ, τον Εμπαπέ να βάζει 8 γκολ, το Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να βάζουν του κόσμου τα γκολ, τον Χάλαντ να βάζει του κόσμου τα γκολ. Πάει στο τέλος ο Γιαμάλ να είναι ο καθοριστικός ποδοσφαιριστής, γιατί κέρδισε ένα πέναλτι. Οπότε το πέναλτι που
0: σήμερα
1: από τον Τίνιε, τον Τίνιε ήταν όλο το μάτς. Σήμερα πόλεμος. Σήμερα είναι το κατεξοχήν παιχνίδι που είναι μια ιστορία κολλασμένη.
0: Η Αγγλία φαίνεται πάντως πρώτη φορά τόσο δυνατή στα τελευταία χρόνια.
1: Μου φαίνονταν και πριν από το τουρνουά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι αγωνιστικό. Είναι καθαρά, ας πούμε, πρόβλημα στατιστικής. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδούμε σε 2 χρόνια να δούμε τον τελικό του Πανευρωπαϊκού στο Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, ο τελικός του Πανευρωπαϊκού του 24 στη Γερμανία ήταν Ισπανία-Αγγλία. Να είναι και τελικός του Μουντιάλ Ισπανία-Αγγλία θα είναι σατανικό. Το ξαναλέω, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει πάντως, θα έχουμε έναν τελικό του Μουντιάλ που δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι, ποτέ δεν έχει υπάρξει ούτε Ισπανία-Αγγλία, ούτε Ισπανία-Αργεντινία, ενώ Αγγλία-Αργεντινία έχουν υπάρξει πολλά. Και όλα τα Αγγλία-Αργεντινία, ξεκινώντας από το 66, γιατί όλοι θυμούνται το μάτς του 1986 με το Μαραντόνα, τα χέρια του Θεού και όλα αυτά. Η ιστορία ξεκινάει από το 66 όταν ο Ράμση είπε τότε στους παίκτες του να μην αλλάξουν φανέλες με τους Αργεντίνους στο τέλος του προημιτελικού στο Γουέμπλι, γιατί είναι ζώα. Και το ζώα είχε γίνει πρωτοσέλιδο στην Αργεντινή και είχε γίνει ο κακός χαμός. Και από τότε, ας πούμε, οι Αργεντινοί ορίσανε τους Άγγλους ως τους μεγάλους, ας πούμε, αντιπάλους τους. Και έγινε ό,τι έγινε και το 86, που να σου πω, το Σεπτέμβριο υπολογίζω, θα βγει και στις αίθουσες ένα ντοκιμαντέρ που παίχθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και που λέγεται The Match, το οποίο είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι του 1986, το οποίο όποιος το έχει δει δεν το ξέχασε. Αλλά έχει και άλλα Αγγλία, Αργεντινή, εξίσου, ας πούμε, κολλασμένα με τον Μπέκαμ πρωταγωνιστή, αρνητικό και θετικό.
0: Ελπίζω να δούμε ωραίο μάτς σήμερα.
1: Ωραίο δεν θα είναι. Αλλά δεν θα είναι δραματικό, πιστεύω.
0: Δραματικό.
1: Θα είναι δραματικό.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά με τη μου.
0: Αντώνης Καρπετόπουλος. Αυτά ήταν για σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Ραντεβού αύριο εμείς στη μία. Γεια σας.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
24: Τι δροσιά του να έχετε?
22: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι,

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
2: Ford,
5: Opel
2: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
8: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών, ακόμα είναι εκεί ο Κόσμος από ό,τι μαθαίνω, που ένας μεγάλος αριθμός γορτίνιων ανέβηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών, mm-hmm. γιατί πριν 8 μήνες έγιναν κατολισθήσεις, καταστράφηκε ο δρόμος στα Λαγκάδια, γορτινίας, και θέλουν οι άνθρωποι να ξαναφτιάχνουν με λίγα λόγια, γιατί περνάνε μέσα από τα χωράφια, κάνουν διπλή ώρα κτλ. Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό φυσικά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε έναν πολύ δύσκολο δρόμο και δεν είναι άλλο από τη Βασιλής της Αμαλίας. Η Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη. Οπότε, καλύτερα όσοι εξυπηρετήσετε, οι περισσότεροι πιστεύω, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα μας θυμηθείτε. Ο δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος στο κέντρο είναι η Βασιλής Σοφίας στο Πολεμικό Μουσείο, πηγαίνοντας προς τη Βουλή. Η άνοδος της Κηφισού και σήμερα από νωρίς αρχίζει και πιάνει κίνηση από την Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, σημαντική κίνηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς παρουσιάζει σχεδόν πρωινή εικόνα. Και η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο δηλαδή, στο Σκαραμαγκά, και ισχυστούμε πάνω από ένα χιλιόμετρο να μονήσουμε.
10: Και δυσκολία. Μην με αφήσεις, γιατί μίλησες για το αίτημα συμπολιτών μας να αποκατασταθεί μια κατάσταση, να διορθωθεί ο δρόμος. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει πάει χθες στην παλιά παραλιακή, εκεί που έχει κλείσει,
9: μάλιστα,
10: για τη διευθέτηση της κήτης του Ηλισσού, τα έργα που γίνονται, και λέει:
11: ένα έργο 12 μηνών φτάνει τώρα στα 3 χρόνια. Επιτέλους θα αναλάβει κάποιος ευθύνες. Τυπικά η τρίτη παράταση τελειώνει σε 13 μέρες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το έργο να αποδοθεί σε επόμενες 13 μέρες. Κανείς δεν ξέρει πότε θα αποδοθεί. Εδώ βλέπουμε πώς έχει κοπεί ο δρόμος και η πρόσβαση των πολιτών στα νοσοκομεία έχει γίνει λαβύρινθος. Υποφέρουν οι καταναλωτές, υποφέρουν και οι επιχειρήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι: τρεις δήμοι έχουν κοπεί σε 6 κομμάτια. Η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων είναι ατέλειωτη.
10: Ατέλειωτη και ασύλληπτη. Σε διαβεβαιώ, Δημήτρη, για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Σβήνουμε κεράκια αυτές τις μέρες, γιατί συμπληρώνεται ένας χρόνος που είναι κλειστή η παλιά παραλιακή. Και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, από τις πληροφορίες που έχει, λέει ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να δοθεί.
9: Και εγώ να σε ενημερώσω πως καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, από το Μοσχάτο, την Καλλιθέα, αλλά και άλλους που περνούν για τα νοσοκομεία,
10: ναι,
9: όπως
10: ναι,
9: είπατε,
10: ναι,
9: γιαγιά, παίρνουν τηλέφωνο και λένε: ήμαρτον, πότε πια θα τελειώσει αυτό το έργο.
10: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
9: Εγώ.
10: Θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει σε Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζεται η τιμή των καυσίμων. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Νίκο Φιλιππίδη, πόσο μάλλον που πολλοί θα ταξιδέψετε για τις διακοπές σας. Έχουμε την απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου για τρομοκρατία. Ακούσατε πώς έχει ανάψει για τα καλά και η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σήμερα θα αρχίσουμε με μια μεγάλη απώλεια. Μια απώλεια για τον κινηματογράφο, το θέατρο. Μια γυναίκα που είχε περάσει και από την πολιτική. Μια μεγάλη Ελληνίδα της τέχνης που κάποιες φορές της άρεσε να το παίζει και η Ταλίδα.
12: Η γυναίκα μου.
13: Ήλιο.
12: Ναι, αυτή που βλέπετε, συγκινημένη από την αγάπη σας και από τη θέρμη της υποδοχής σας.
13: Έλα, Φελίτσα.
12: Και από τη γούνα, βεβαίως. Μου ανήγγειλε ότι δεν μπορεί να κάθεται έτσι άνεργη και αποφάσισε να εργαστεί.
13: Δόξα σ' ο Θεός, να κάνουμε επιτέλους και το πάρκε. Σύζυς, ήλιο, βόλιο, λαβοράρε.
12: Όχι όμως για παρκέ.
13: Ήλιο, μπάλοκον, στρίπτης.
12: Δεν κατάλαβα. Αδερφέ, θα χορεύει και θα κάνει στρίπτης.
13: Στρίπτης δηλαδή που γδίνονται.
12: Που ντύνονται. Βέβαια, άμα κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά.
14: Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός.
15: Το νου σας με μάλια.
16: Καλά, πατέρα, τα πάτε.
15: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας.
13: Να δούμε, θα σας αρέσει.
15: Τι να παλιευτώ.
13: Τα ραμοσαλάτα.
15: Ρεμάλια, ρεμάλια.
13: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια.
15: Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί.
13: Βρε Αποστόλη, Μωριτζάνε, σε λέγω. Δεν κάνω πρόβα με δουλειά, σε λέγω. Μα ο κύριος δεν είναι πασαής, είναι εξαιρεταίος κύριος.
17: Και λάτρης της λαγγεμένης Ανατολής.
13: Άιντε, βρε Βερμπάντη, με έκοψες.
15: Αλήθεια, πώς ήταν και το ποιηματάκι σας, για πες το μου.
13: Α, το ποιημα.
15: Ναι.
13: Δύο τριγωνάκια ήτανε πολύ αγαπημένα. Και πέρασε ένας κυνηγός και σκότωσε το ένα.
15: Παναγία μου.
10: Και ποιος δεν έχει γελάσει, δεν έχει συγκινηθεί από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Η Μαρία Τουρουδή είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
18: Καλό μεσημέρι. Πολύ στεναχωριά μου που δεν την έχω γνωρίσει από κοντά. Δεν τα είχα καταφέρει.
10: Και στις εκπομπές σου νομίζω θα είχε,
18: ναι,
10: μια θέση. Αν και το προαναγγέλω, σε χρόνο που θα προγραμματιστεί, θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές του Sky να ακούσουν την συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο καιρό.
18: Του 27
10: Απριλίου. Δεν ξέρω αν 25. Είχε δώσει κάποια άλλη συνέντευξη μετά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι,
18: ναι,
10: εδώ στον Sky. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία, θα την ενημερώσουμε σχετικά.
18: Και θα μπουν και κομμάτια και στο δελτίο ειδήσεων.
10: Από την επόμενη, μια Κυριακή από τη ζωή.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
10: Ναι.
18: Που έλεγε, Σπύρο, εκεί το πολύ σημαντικό, ότι έλυσε πολλά από τα προβλήματά της, γιατί πολύ νωρίς τα αντιλήφθηκε και πήγε στον ψυχίατρο. Μιλούσε για την ψυχική υγεία η Μάρο Κοντού, και θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Φωτεινή Πουπηλή που μίλησα πριν λίγο μαζί της, γιατί δούλεψε.
10: Βεβαίως,
18: δούλεψα μαζί στο
10: Δήμο
18: Αθηναίων επί Δημήτρη Αβραμόπουλο.
10: Είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση.
18: Μου έλεγε λοιπόν η Φωτεινή Πουπηλή πριν λίγο ότι πολύ σοβαρή παρουσία και ένα παράδειγμα υγιούς ψυχικά και σωματικά ανθρώπου μέχρι τα 90. Ναι. Τέτοιο παράδειγμα ήταν η Μάρο Κοντού, που έκανε γυμναστική μέχρι τα 90 της.
10: Ναι.
18: Πλήρης ημερών. Έφυγε, είχε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό.
10: Τον τελευταίο καιρό
18: όμως, ναι, αλλά όπως μου είπε και ο Γρηγόρης Βαλτινός, που και αυτός πριν λίγο μου μίλησε, ευτυχώς πολύ λίγο ταλαιπωρήθηκε. Για λίγο στατικό, και τις τελευταίες μέρες στον Άγιο Σάβα Δεν φεύγουν νομίζω αυτοί οι άνθρωποι ποτέ. Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και στις ταινίες. Και ξέρεις με τι θα κλείσω? Με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βογιατζή, που επίσης τον πήρα πριν λίγο τηλέφωνο, έχει κλείσει τα 100. Και μου είπε την εξής ατάκα: η Μάρο την λέγανε κοντού, αλλά ήταν πολύ ψηλή σαν άνθρωπος.
10: Φοβερός ο Γιάννης Βογιατζής, για αυτή την ηθοποιό που... νομίζω η λέξη ηθοποιός περιορίζει την προσωπικότητά της. Είχε, όπως είπαμε, αναπτύξει ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Είχε αναπτύξει δράση μέσα από το Δήμα Αθηναίων. Στην πολιτική, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
18: Υπήρξε και διευθύντρια του 1984.
10: Το 1984, ναι. Συμφωνείς, φαντάζομαι, μαζί μου.
18: Σε τι?
10: Μπορεί να έχεις άλλη άποψη, αλλά.
18: Εγώ πάντα συμφωνώ μαζί σου.
10: Πολλοί οι ρόλοι που την καθιέρωσαν. Πάρα πολύ. Αλλά.
18: Ναι, ένα είναι.
16: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
19: Ακούσε εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σαν σαρδέλα.
16: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
19: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
16: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
10: Και όποτε τη βλέπεις αυτή την ταινία.
18: Ναι.
10: Ναι, τι να πω, εμείς μεγαλώσαμε.
18: Ναι, με την Μάρα πολύ.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Δωρουδή ήταν. Για αυτόν τον ρόλο, τώρα που ακούσατε, είχε πει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, την οποία μνημόνευσε πριν από λίγο η Μαρία Δωρουδή, την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», είχε πει στις 27 Απριλίου.
20: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τις αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
21: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
20: Ήτανε κόντρα ρόλος, αλλά ήταν εύκολο.
10: Έχει κάνει μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρο Κοντού, για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος στα κοινωνικά δίκτυα λέει «αντίο Ελενίτσα μου», λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, «αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα», προφανώς συνάδελφοι των τηλεφωνών. «Καταλαβαίνω απόλυτα», λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, «τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα». Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και ένα ακόμα απόσπασμα, νομίζω, από την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. «Πώς έγινα ηθοποιός», λέει η Μάρο Κοντού.
20: Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή.
21: Στην τύχη το αποδίδεται και όχι σε αυτό που ήσασταν?
20: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήτανε γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση.
10: Επαναλαμβάνω, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την εκπομπή που θα την ακούσετε και πάλι από το Sky 100,3, αυτή τη συνέντευξη, τη μοναδική συνέντευξη της Μάρος Κοντού, αποσπάσματα από τη συνέντευξη μόλις ακούσαμε τώρα στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αλλάζουμε θέμα, Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
22: Γεια σου, Σπύρο.
10: Ακούω δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, προσπαθώ να δω και διεθνείς τιμές μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, στις δύο πλευρές στη Μέση Ανατολή να ανακοινώνουν χτυπήματα η μία εναντίον της άλλης. Όταν λέω προσπαθώ να καταλάβω την κατάσταση που διαμορφώνεται από δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, όπως για παράδειγμα κυρία Τζιάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
23: Η τιμή της αμόλυβδης με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Αν δηλαδή εξακολουθήσουν οι αυξήσεις, μπορεί να δείτε αύριο το 1,85,9, 1,88,9, 1,90. Ανάλογα τι τιμολόγιο θα έχω.
10: Ανάλογα. Δηλαδή ξημερώνει και λες τώρα Τι θα δώσω ταμπλό.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Κοίτα, οι διεθνείς τιμές έχουν σταματήσει στα 85 δολάρια. Και αυτό έχουν σταματήσει αφού είχαν φτάσει τα 87-88 χτες, όταν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε πίσω το 20% χρέωση εις διελεύσεις από το στενά του Ορμούς. Και κάπως έτσι υπήρξε μια σταθεροποίηση. Τα χτυπήματα ωστόσο συνεχίστηκαν. Οι ποσότητες που δεν βγαίνουν από την περιοχή συνεχίζουν να μην βγαίνουν. Επίσης το πρόβλημα με τα ρωσικά δηληστήρια παραμένει. Και η μοναδική σανίδα που για την ώρα υπάρχει είναι αυτή η έκθεση που κάνουν τα ελληνικά δηληστήρια σταδιακά από χτες και σήμερα πλέον εξαπλώνονται και στα δύο μεγάλες εταιρείες, δηλαδή και στα 4 δηληστήρια της χώρας, Hellenic Energy και Motorola, των 10 λεπτών με ΦΠΑ για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών με ΦΠΑ που είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δίνει μια ανάσα, αλλά σε μια κατάσταση όπου καθημερινά οι τιμές των δηληστηρίων χωρίς αυτή την έκπτωση βγαίνουν υψηλότερες από την προηγούμενη μέρα. Και αυτό θα συνεχιστεί και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή. Άρα
10: οι εκδρομής όσοι είναι να φύγουν τώρα, να μην ελπίζουν ότι, δηλαδή μην περιμένουν τελευταία στιγμή να βάλουν βενζίνη πιστεύοντας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δουν άλλες τιμές.
0: Όχι, δεν αλλάζει.
10: Δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι. Αυτό που υπάρχει είναι μια επιβράδυνση της αύξησης. Σημαντική μεν, γιατί θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Λέει σε μέσα επίπεδα χώρας να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το 1,90 δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε στο 1,97 μέση τιμή χώρας. Το 1,85 που είπε η κυρία Ζάγκα είναι και την Αττική, που είναι χαμηλότερες τιμές, αλλά με τα νησιά ανεβαίνει ο μέσος όρος στα 4.400 πρατήρια που καθημερινά ενημερώνουν για τις τιμές. Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,86, που εκεί έχουμε αναλογικά και σε ποσοστό αύξησης μεγαλύτερη επιβάρυνση από ό,τι στην αμόλυβδη, για το λόγο που έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ρωσικά δηληστήρια.
10: Ναι. Και όπως έλεγες χθες, Νίκο, μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι θα δουν αυτές τις τιμές αν πάνε να γεμίσουν σε κάνα Κυκλάδο νησί.
0: Όχι, επειδή τις τσεκάρω από το πρωί και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι τιμές είναι από τις αμόλυβδη από 2,05 και φτάνουν μέχρι 2,22-2,23 αναλόγως στη χώρα. Ναι, υπάρχουν και τέτοιου είδους τιμές.
10: Μάλιστα.
0: Σε νησιά, στα συνήθι ύποπτα νησιά, τα οποία συνήθως εμφανίζουν τέτοιου είδους ακραίες διακυμάνσεις, στην Πάτμο, στο βενζινάδικο της Σύνης, σε κάποιες περιοχές, σε κάποια κυκλαδονίσια, τα οποία δεν έχουν και τακτικά δρομολόγια και επιβαρύνονται και με μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος.
10: Ναι. Να σε πάω σε κάτι που μπορεί να είναι και πανεφερές, με την έννοια ότι από το πώς πάνε τα έσοδα μπορεί να έχουμε και νέα... Μάλλον υπάρχει στον ορίζοντα, στα ραντάρ της κυβέρνησης, κάποιο περαιτέρω μέτρο εκτός από αυτό της μείωσης της συμφωνίας που έκανε με τα δηληστήρια για να μειωθούν κατά 5 και 10 λεπτά.
0: Αυτή τη στιγμή αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποια ζωηρή αλλαγή, και ζωηρή αλλαγή σημαίνει να φύγουμε πάλι οι τιμές πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
10: Μάλιστα.
0: Η ΔΕΘ είναι βέβαιο ότι οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο την μείωση των ελάφρυνση των επιπτώσεων από το νέο κύμα, από το διαρκές κύμα ακρίβειας που υπάρχει και πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, με στοχευμένες εισοδηματικές παρεμβάσεις, ώστε να τονωθεί, γυρίζουμε πάλι σε ΔΕΘ του 2024 και πριν. Το 25 ήταν λίγο διαφορετική, γιατί τι έγινε, αποφασίστηκε να αλλάξει και να τονωθεί περισσότερο η οικογένεια και η μισθωτή. Αυτό αλλάζει πάλι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Υπάρχουν τα νέα πακέτο μέτρων, θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο τη μείωση των επιπτώσεων από τις επιβαρύσεις ενεργειακές και άλλες, οι οποίες παρατηρούνται και πλήττουν το εισόδημα.
10: Βέβαια, στο πολιτικό ρεπορτάζ ακούω ότι στον χάρτη των μέτρων η κυβέρνηση έχει βάλει, μάλλον θέλει να βάλει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σκέψη.
0: Κανονικότατα εννοείται ότι θα είναι μέσα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μάλιστα ενδεχομένως και με πολλούς τρόπους. Να θυμίσουμε ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία με μόχλευση ξεκινούν. Μιλάμε δάνεια με μηδέν επιτόκιο σχεδόν, τα οποία είναι 2 δις, τα οποία με μόχλευση φτάνουν τα 8 δις. Ήδη επεξεργάζονται σενάρια ελάφρυνσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Υπάρχει στο τραπέζι σταθερά η μείωση στοχευμένα για τις μικρές επιχειρήσεις της προκαταβολής φόρου, που είναι μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για πολλές επιχειρήσεις. Και βέβαια θα προχωρήσει και ο τελευταίο στάδιο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχει προαναγγείλει και θα ολοκληρωθεί όλο αυτό η πολιτική μείωση των εισφορών που ξεκίνησε το 2019 με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ που θα ισχύσουν από 1η-1η του 2027 και θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
10: Τα στοιχεία επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας τέτοιας οικονομικής πολιτικής. Το λέω γιατί διάβασα πως έχει διαμορφωθεί ένα πρωτογενές πλεώνασμα στα 4,48 δις για το πρώτο εξάμηνο. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι πολύ, είναι λίγο, περισσεύει για να δώσει για να κάνει παροχές. Δεν γνωρίζω.
0: Πάντα κοιτάμε τι δεν έχει πληρωθεί και πρέπει να πληρωθεί και τι δεν έχει εισπραχθεί και πρέπει να εισπραχθεί. Θα έλεγα ότι η εικόνα του προϋπολογισμού παραμένει εξαιρετική. Επίσης, όλο αυτό το πλεώνασμα έχει σημασία και το έχουμε καταλάβει όλοι, μόνο όταν θεωρείται ότι είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, ότι μπορεί να φέρει τα ίδια έσοδα το ίδιο μείγμα πολιτικής και του χρόνου. Έτσι έχει προκύψει ένας δημοσιονομικός χώρος που είναι η βάση συζήτηση για τη ΔΕΘ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον δαπανών, επιπλέον μέτρων επέκτασης που θα ισχύσουν από την 1η-1η του 2027. Η βάση αυτή θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξηθεί παρά το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που προαναγγέλει η Ευρώπη και συζητήθηκε στο τελευταίο Eurogroup. Η συζήτηση που υπάρχει είναι ότι ενδεχομένως θα μιλάμε για ένα πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 και ενδεχομένως θα προσεγγίσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον παροχών, δηλαδή μειώσεις στοχευμένες φόρων, κυρίως όμως σε τονωτικές ενέσεις εισοδήματος, αυξήσεις δηλαδή επί της ουσίας σε συνταξιούχους, σε χαμηλά συνταξιούχους, σε επιδόματα, σε μια σειρά από κατηγορίες πολιτών, θα έλεγα, που δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε πάρα πολύ. Είναι η συνήθις ύποπτη των μέτρων πριν από το 2024. Η περσινή χρονιά ήταν εξαίρεση που μπήκαν τόσο έντονα οι μισθωτοί στο παιχνίδι των ελαφρύνσεων.
10: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης, πιο αναλυτικά, τεκμηριωμένα και με τον πιο απλό τρόπο δεν θα μπορούσατε να έχετε τα οικονομικά σας, με τον τρόπο που το κάνει δηλαδή ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, γιατί είχαμε το πρωί μια τραγωδία στην άσφαλτο. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαζε το μεροκάματό του με το μηχανάκι του, ένας διανομέας. Είχα μια σύγκρουση με αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η Βιβί Γκίκα μάλιστα πήγε στο σημείο εκεί που έγινε το δυστύχημα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς πρόκειται για τραγωδία. Ένα παιδί μόλις 20 ετών διανομέας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή. Να σας πω όλα πώς έγιναν. Όχημα κινούνταν επί της Μεσογείου στο ρεύμα ανόδου προς την Αγία Παρασκευή. Ο διανομέας βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου. Επιχείρησε εκεί στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Ηρών Πολυτεχνείου, να στρίψει αριστερά. Συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνηση της συνθήκες το όχημα με το μηχανάκι. Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διεκομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ να σου πω ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ταχύτητα, Σπύρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, θα πάρουν και βεντεληπτικό υλικό, καθώς εκεί γύρω στον δρόμο υπάρχουν πολλά μαγαζιά, για έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο.
10: Δυστυχώς σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν με το ρεπορτάζ της για αυτό το δυστύχημα. Να προσθέσω μόνο δύο στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες στην Καθημερινή από την Δέσποινα Κόντι. Η Δέσποινα Κόντι έχει το ρεπορτάζ, το δημοσίευσε στην Καθημερινή. Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς μελέτες, οι διανομείς έχουν από 2-4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε τροχιό ατύχημα σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους. Ενώ όσοι ένιωθαν, προσέξτε το, όσοι ένιωθαν υψηλή πίεση χρόνου είχαν έως και 70% περισσότερες πιθανότητες ατυχήματος. Όσοι νιώθουν την πίεση χρόνου, και αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα επάγγελμα που είναι στον ύψιστο βαθμό η πίεση του χρόνου. Ο κίνδυνος, λέει, είναι ακόμη πιο αυξημένος όταν είναι κουρασμένοι αυτοί οι άνθρωποι και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξωες. Διαφημίσεις θα έχουμε τώρα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν εκδηλώσεις, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν, και ο Ερντογάν έχει μιλήσει στην Καθημερινή, έχει κάνει δηλώσεις στην Καθημερινή. Σε λίγο.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
27: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
28: Τι έχουμε?
27: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
28: Κόκκιπε,
27: κομπάνιο, Team Colleague,
29: Παντρούσκα.
27: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Time out για Θράκων.
31: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
30: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
31: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
30: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
32: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. more.com. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Επιστρέψαμε, είμαστε στο 2016, βράδυ 15ης προς 16η Ιουλίου.
8: Κόσμος 96,5.
9: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας, η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Αυτή τη Θράκη που βγήκε τηλεφωνικά και είπε: στηρίζω τον πρόεδρο. Κάτι το οποίο ουσιαστικά εξασφάλισε την ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Άγκυρα εκείνο το βράδυ είχε πέσει. Είχε πέσει στα χέρια των πραξικοπηματιών. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν πήγε στην τουρκική πρωτεύουσα μία εβδομάδα μετά. Δεν υπήρχε ασφαλές περιβάλλον στην Άγκυρα. Άρα έγιναν και διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά βεβαίως και βγήκε και ο τουρκικός λαός στον δρόμο για να υποστηρίξει έναν εκλεγμένο πρόεδρο, παρά τις διαφορές του και τις διαφωνίες του για συγκεκριμένες πρακτικές. Στην παρούσα φάση δεν ήθελαν το στρατό να κυβερνά την Τουρκία.
10: Από τότε πολλά έχουν αλλάξει, ο Ερντογάν έχει ισχυροποιηθεί, υπήρξε μια δίωξη χιλιάδων, όπως χαρακτηρίστηκαν, γιουλενιστών, και επίσης υπήρξε και ένα ρήγμα στο στράτευμα. Και κυρίως στην πολεμική αεροπορία.
19: Τεράστιο πρόβλημα. Το 70% των πιλότων της τουρκικής αεροπορίας απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους, διαγράφησαν δεκάδες χιλιάδες αρχηγοί, αξιωματικοί, και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στράτευμα, στην αστυνομία, διαγράφησαν, γιατί θεωρούν ότι είχαν σχέση με το πραξικόπημα.
10: Τουλάχιστον στην αεροπορία δεν ξέρω αν έχει συνέλθει από εκείνο το πραξικόπημα η πολεμική αεροπορία.
19: Πέρασαν 10 χρόνια, σίγουρα υπάρχουν ακόμα πληγές. Το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι υπάρχει η καχυποψία. Ο Τουρκός Πρόεδρος, στο σημερινό του άρθρο, στην Καθημερινή, με αφορμή τα 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος, λέει ότι η αντίσταση της 15ης Ιουλίου είναι απαράμιλη στην ιστορία της παγκόσμιας δημοκρατίας. Αναφέρεται στο κίνημα του Γκιουλέν που το χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση και ότι αποπειράθηκαν να μια συνηθισμένη απόπειρα πραξικοπήματος ήταν μια ολοκληρωτική απόπειρα εισβολής που απειλούσε και την ανεξαρτησία της χώρας μας, λέει. Δεν ήταν μια απλή απόπειρα, αναφέρει χαρακτηριστικά.
0: Άρα υποκινούμενη, άρα δείχνει ότι ενδεχομένως να ήταν και υποκινούμενη.
19: Ναι. Τότε θεωρούνταν υποκινούμενοι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι,
19: τότε.
0: Αυτό το λέω.
19: Και λέει ότι 250 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, μάρτυρες από τα χέρια των πραξικοπηματιών. Η βασική μας προσδοκία, λέει ο Ερντογάν στην Καθημερινή, από τη διεθνή κοινότητα είναι να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα της Τουρκίας. Η παγκόσμια ειρήνη, η ασφάλεια, η ευμερία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω ενός αποφασιστικού και ασυδίβαστου αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς διακρίσεις, καθώς και μέσω μιας ειλικρινούς συνεργασίας. Το αναφέρει αυτό διότι πολλοί γκιουλενιστές διέφυγαν στο εξωτερικό και ζήτησε την έκδοσή τους η Τουρκία. Ανάμεσά τους και 8 γκιουλενιστές. Οι 8 είναι αυτοί που ήταν με το ελικόπτερο στην Ελλάδα.
0: Με το ελικόπτερο στην Ελλάδα.
19: Και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, όπου ζουν στην Ελλάδα και η Τουρκία τους θεωρεί ότι είναι μέλη μιας οργάνωσης που έχει στόχο την ανατροπή του Ερντογάν.
0: Άρα αυτό το φάντασμα της απόπειρας, λες, δεν έχει φύγει πάνω από την Τουρκία, συνεχίζει να υπάρχει.
19: Μόλις προχτές συνελήφθησαν 1000 άτομα, επαναλαμβάνω, 1000 άτομα προχτές, κατηγορούμενοι ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Γκιουλέν. Άρα στην Τουρκία ακόμα αυτή η πληγή υπάρχει. Ναι.
0: Μάνολη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, για τα 10 χρόνια από το πραξικόπημα και το μήνυμα Ερντογάν μέσω της Καθημερινής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά από καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης. Στην Κυψέλη αυτό που έγινε ήταν οι κάτοικοι να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ρωγμές σε τείχους πολυκατοικιών. Λίγες εβδομάδες μάλιστα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτό γέννησε προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία και έκαναν καταγγελίες, ήρθαν στην επιφάνεια. Ήρθε στην επιφάνεια το πρόβλημα μέσα από τα ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό. Είναι περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εκφάνισαν ξαφνικά ρωγμές και η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι έχουμε πλέον την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών. Ζητά να εξεταστούν οι καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για ρωγμές εξαιτίας των εργασιών της διάνοιξης της γραμμής 4

0: αποκαλυφθήκε, αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες οι οποίοι έδωσαν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά όταν η 48χρονη διακομή στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δυστυχώς εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Καταλαβαίνετε και για την οικογένειά της και τα παιδιά της που ήταν μαζί διακοπές στην Ελλάδα και τον άντρα της. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι από την ελληνική αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τους οποίους.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, αν τηρήθηκαν όλα αυτά, ναι.
0: Υπάρχει μια σύλληψη για αυτοποστονία από αμέλεια ενός 64χρονου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Η έρευνα συνεχίζεται και πλέον ο λόγος. Μετά από τη θα υπάρξει δικαιοσύνη.
1: Σωστά. Και ένα άλλο περιστατικό που και αυτό γεννά έντονη ανησυχία σε όλους μας, στους γονείς. Περιστατικό με μια 14χρονη η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Να σας πω λοιπόν ότι ένα 14χρονο κορίτσι, μόλις 14 ετών, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μικρή ηλικία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, στο Καραμανδάνιο. Εκεί λοιπόν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης, ενημέρωσαν για το περιστατικό όπως όφυλαν την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι άνδρες της αστυνομίας που πήγαν στο νοσοκομείο συνέλαβαν την μητέρα της ανήλικης για έκθεση σε κίνδυνο του παιδιού. Διεξάγεται έρευνα, να σου πω, από τους αστυνομικούς για το πώς κατανάλωσε το παιδί το αλκοόλ. Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις η μητέρα, ωστόσο διεξάγουν έρευνα από πού μπόρεσε και προμηθεύτηκε
1: και τα
0: ποτά.
1: Ναι. Τουλάχιστον η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία.
0: Είναι καλύτερη σφύρα και είναι καλύτερη σφύρα τις τελευταίες ώρες από ό,τι μαθαίνω και για τρίτον δεκομήνου.
1: Αυτό τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τη 48χρονη από τη Γαλλία πνίγηκε στην πισίνα ξενοδοχείου και το 14χρονο κορίτσι τώρα σε κατάσταση μέθης. Είναι από αυτά που καταγράφουμε καθημερινά. Δυστυχώς και σε όλο μικρότερες ηλικίες. Θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε.
1: Ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές το 27, αλλά οι δηλώσεις που γίνεται, η αντιπαράθεση που βλέπουμε ότι έχει φουντώσει, δείχνουν ότι σαν να έχουμε μπει στην τελευταία στροφή. Αλλά ξέρεις με τι ήθελα να αρχίσω. Να δούμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλεπάλλες παραιτήσεις.
2: Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε στους 9 βουλευτές. Νομίζω κάπου εκεί θα κάτσει το κοντέρ. Σήμερα παραιτήθηκαν ακόμα 3. Η κυρία Κοντοτόλη, ο κύριος Μεϊκόπουλος.
1: Και ο κύριος Μαμουλάκης.
2: Και ο κύριος Μαμουλάκης, μπράβο. Οι δύο πρώτοι το πρωί, μετά η κυρία Κοντοτόλη. Και ακολουθούν ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αν έχουν μείνει τώρα 17 στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα 7 που περιμένουμε να παραιτηθούν. Δηλαδή ο κύριος Κόκαλης και η κυρία Γιώργο Βασίλη, μην τους λέω, είναι γνωστοί.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κόσμος που σε ακούει εδώ από τον Sky, σε διαβάζει την καθημερινή, έχει μια εικόνα για ό,τι συμβαίνει, αλλά μια ερώτηση που. Γιατί παρετούνται?
2: Παρετούνται γιατί διαφωνούν με τη νέα γραμμή που έχει Πολάκη. Χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Πολάκη βασικά, Παπάζδουρου, η οποία λέει εμείς θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Άρα όσοι παρετούνται νιώθουν ψυχικά, δεν ξέρω και πολιτικά αν δούμε κάποια κίνηση, ότι ανήκουν στο Τσίπρα. Δεν μπορούν να κατέβουν με ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα.
2: Νιώθουν, όπως λένε, πως εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται μια προσπάθεια ένωσης του προοδευτικού χώρου. Βλέπουν ότι το εγχείρημα έχει μια δυναμική που φτάνει ήδη στο ποσοστό των προηγούμενων εκλογών, που έχει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συστατευτεί με κάποιο τρόπο σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει συνεργασίες, άρα λοιπόν το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές είναι η λύση που προκρίνουν. Ναι. Και αυτό το οποίο είχε σηματοδοτήσει η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου, όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ.
1: Έχει κάνει μια δήλωση αρκετά αιχμηρή και αφήνει υπονοούμενο ο κύριος Παπάς.
2: Ναι.
1: Η δήλωση για διάλυση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, την έκανε από τη Βουλή. Όλο αυτό το εντάσσει ότι λέει μάλλον ότι είναι οργανωμένο. Αν τον ακούσουμε πώς το είπε.
3: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Το ότι υπάρχει σχέδιο διάλυσης είναι κάτι βάρη, δηλαδή δεν είναι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι ότι υπάρχουν μεμονωμένες ενέργειες, εδώ σου λέει υπάρχει σχέδιο να διαλύσουν το κόμμα.
2: Ναι. Υπήρξε μια απόφαση.
1: Ναι.
2: Υπήρξε μια απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά.

0: απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά όντως, αν πας να υλοποιείς αυτή την απόφαση, πρέπει να υπάρξει και μια άλλη απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναστέλει τη λειτουργία του.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που λέει ο κύριος Παπάς έχει ένα δίκιο, όχι υπό τη μορφή σχεδίου, υπό τη μορφή απόφαση συγκεκριμένων στελεχών της παλιάς πλειοψηφίας.
1: Ο Τσίπρας τι λέει?
0: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με άλλα κόμματα.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ το παρακολουθεί, δεν το σχολιάζει,
0: ναι.
1: δεν κάνει κάποια κίνηση.
0: Ναι, όπως επίσης δεν έχει κάνει κάποια κίνηση σε στελέχη τα οποία έχουν παραιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την έδρα τους. Η κυρία Χτσιόγλου, ας πούμε, δεν την έχουμε δει να είναι πουθενά σε κάποιο όργανο ή να συμμετέχει ενεργά στην Ελλάς. Και ο κύριος Καραμέρας έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάποιο σήμα προς τα παλιά στελέχη. Αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει από Σεπτέμβριο.
1: Οπότε να μην σε ρωτήσω αν όσοι παρετούνται τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα τους δούμε στα ψηφοδέλτια Τσίπρα.
0: Ναι, είναι πιθανόν κάποιοι θα τους δούμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους δούμε και δεν ξέρω πού θα τους δούμε. Θα είναι στην περιφέρεια που θέλουν, θα τους ζητηθεί να πάνε κάπου αλλού. Έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση, αλλά σίγουρα αυτοί που παρετούνται έχουν ένα προβάδισμα πλέον και αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται έχουν ένα άλοθη, γιατί τι λένε. Εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτή η γραμμή αντιπαραθετική στο Τσίπρα δεν ταιριάζει με τα πιστεύω.
1: Ναι. Προσωπικό είναι το σχόλιο. Βέβαια, κάποιος που ανεξαρτητοποιείται συνεχίζει να έχει τα προνόμια και τις απολαβές του βουλευτή. Δεν είναι σαν αυτόν που αφήνει την έδρα.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι και αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ήταν στην Εύβοια. Μίλησε πάλι για το ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Να ακούσουμε πρώτα από αυτό το απόσπασμα, γιατί μετά είπε και κάτι που μπορεί να εκλειφθεί και ως αιχμή στον κύριο Σαμαρά. Πρώτα εκλογές το 2027.
2: Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.
1: Ήταν στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Για ακόμη μια φορά είπε εκλογή στο 27. Παρόλα αυτά, δηλαδή παρακολουθώντας στελέχη όλων των κομμάτων, το πόσο έχει ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και τις κινήσεις στελεχών, δηλαδή τους βλέπω σε διάφορες γειτονιές να οργανώνουν συγκεντρώσεις σε καφετέρια, τα γνωστά της προεκλογικής περίοδου. Μοιάζει σαν, πώς να το πω, να είναι θέμα 2-3 μηνών και όχι.
0: Ναι. Την κουβέντα τη φούντωσε χθες ο πρόεδρος Βουλής, ο κ.
1: Χακλαμάνης.
0: Που είπε ότι καμιά φορά η τοξικότητα μπορεί να λήξει με τις πρόεδρες κάλπες. Όμως βλέπεις ότι πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να το πει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ότι βάζει περιστροφές αυτό που λέει.
1: Σωστά.
0: Είναι πάντα κάθετος άνοιξη του 27. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να το πιστέψουμε. Θα πάμε την άνοιξη του 27.
1: Σωστά. Πήγε και στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Πήγε και σε κάποια έργα που γίνονται έργα οδοποιίας. Και εκεί άφησε την αιχμή για τον κύριο Σαμαρά. Πήγε στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία και είπε.
3: Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Θυμάμαι το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, λίγο πριν πέσει έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει αυτή τη γέφυρα.
0: Είναι σαφές το καρφί και πάλι, γιατί ξέρει ότι πλέον θεωρούν δεδομένο στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν απέναντί τους τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο, νομίζω, τον καλύτερο τρόπο μας τα περιέγραψε εδώ ο Αντώνης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι αλήθεια, αλλά και τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά Σαμαρά. Στο μέτωπο της αντιτρομοκρατίας σήμερα είχαμε την απολογία του τρίτου εκ των κατηγορουμένων για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση, για να το θέσω ακόμα καλύτερα, στη Βάγια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, τους ανθρώπους που έκαψαν το σπίτι της και προκάλεσαν το θάνατό της. Οι δύο έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα απολογείται ο τρίτος, ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους του, που οι φίλοι του τα έδωσαν σε κάποιους άλλους και κάποιοι άλλοι τα έδωσαν στους κατηγορούμενους για να μπορέσουν να κρυφτούν μετά την επίθεση. Να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτή την περίπτωση. Εξιτήριο πήρε όμως η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της Βάγιας Νέστορα, που βρήκε τραγικό θάνατο. Είπε λίγο μετά, αφού του βγήκε από το νοσοκομείο:
4: θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
1: Και πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση για τον 24χρονο που σας έλεγα, τον τρίτο εκ των συλληφθέντων, που υποστηρίζει ότι εγώ απλά έδωσα τα κλειδιά σε κάποιον, αυτό σε κάποιον άλλον, για να κρυφτούν οι δράστες, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Θα συνεχίσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε μαζί μας τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Επιστρέφουμε σε αυτό που ακροθυγώς ανέφερα για την παρέμβαση, την εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη. Γεια σου, Έλληνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας στρατιωτικών της Αθήνας, ο κ. Αρισίδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν από τις εργασίες του μετρό έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν αυτές οι εργασίες που εκτελούνται είναι επικίνδυνες για τα κτίρια. Σύμφωνα με τους κατοίκους, έχουν εμφανιστεί ρογμές σε κτίρια της περιοχής μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων όσο προσφορούσε ο Μετροπόδικας. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Περιμένουμε τώρα να δοθούν οι καταθέσεις, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής, έτσι ώστε να δούμε τι θα αποφανθεί η εισαγγελία. Mm-hmm.
1: Είχαμε παρέμβαση όμως εισαγγελίας και σε ένα άλλο συμβάν, την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι δεν έλεγα?
5: Ναι. Δύο εβδομάδες μετά έγινε μια δεύτερη σύσκεψη στην εισαγγελία Πρωτοδικών.
1: Αυτό γιατί είναι, γιατί παρενέβη η εισαγγελία?
5: Παρενέβη για την απομάκρυνση των βάζων, διότι ακόμα μετά δύο εβδομάδες
1: την
5: κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα. Με αποτέλεσμα οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές, αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή έχουν εντολή να διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, και επειδή υπάρχουν τα μπάζα δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν είχαμε σήμερα μια δεύτερη σύσκεψη στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο κύριος Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκαρς και ο περιφερειάρχης Νίκος Καρδαλιάς, και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική εντολή στο Δήμο για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα.
1: Μπλέξανε στις γραφειοκρατίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, και για αυτή την παράβαση έχει πέσει τώρα η πολυκατοικία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κανένας δεν θέλει να πληρώσει, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Το έχουν αφήσει έτσι, τα μπάζα εκεί όπως είναι, πεσμένη πολυκατοικία. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν τι δεν πήγε καλά. Και είναι μια πολυκατοικία εδώ και πόσες εβδομάδες πεσμένη κάτω. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου. Στο Κίεβο με νέο πακέτο στήριξης η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Κινέζικα τα εξαρτήματα για ουκρανικά drones, αποκαλύπτουν οι Financial Times. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μένεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για τέταρτη συνεχή νύχτα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες τις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους, εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκα Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε τώρα από τη Βόνη, επιστρέφουμε στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
7: Γεια σου, Σπύρο μου.
1: Βοήθησε με λίγο.
7: Ναι, παρακαλώ.
1: Μια δυσκολία. Έχω ένα σταυρόλεξο μπροστά και επειδή εσείς τώρα είστε και δημόσια πρόσωπα αναγνωρίσιμοι.
7: Ναι, ναι.
1: Σταυρόλεξα. Ναι. Έχω βρει ένα ορισμό που λέει πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος και έχει 6 γράμματα. Κάπα, δεύτερο, τρίτο κενό, Β. 6 γράμματα.
7: 5 είναι μάλλον.
1: Καν Πού πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος, καν.
7: Στην Κούβα, μήπως πήγε.
1: Δεν έχει, θέλει κι άλλο γράμμα.
7: Βάλε
1: και καν βά ή κουβά.
7: Ναι, μάλλον κουβά θα είναι, μάλλον κουβά θα είναι, ομολογουμένος. Ναι.
1: Τι έγινε.
7: Τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζυγίσαμε σωστά τα πράγματα, δεν ζυγίσαμε.
1: Δεν ζυγίσαμε, δεν κάναμε.
7: Το πόσο.
1: Βρε, έλεγε Γαλλία.
7: Έλεγα Γαλλία. Είπα,
1: τι τώρα μου το γυρνά γύρω-γύρω.
7: Είπα, πήγαμε κουβά.
1: Δεν το κάναμε.
7: Πήγαμε κουβά, το είπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την εικόνα από του Γάλλου, δεν περίμενα οι Ισπανοί να έχουν σε τέτοιο απόλυτο βαθμό τον έλεγχο του αγώνα ουσιαστικά.
1: Πολύ καλή. Ακόμα και όταν πίεσαν κάποια στιγμή οι Γάλλοι ήταν.
7: Μόνο στο τέλος τους έδωσαν την μπάλα στα τελευταία πέντε λεπτά να παίξουν. Δηλαδή του δώσαν και λίγο την μπάλα στο τέλος να παίξουν που λένε.
1: Ναι.
7: Πάρετε και εσείς να παίξετε λίγο. Γιατί σε όλο το παιχνίδι δεν τους επέτρεψαν να παίξουν, δεν τους έδωσαν την μπάλα ώστε να πιέσουν

0: Στο ξεκίνημα, στο 20 περίπου, για να προηγηθεί με 1-0, βρήκε και ένα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Δικαιότατο.
0: Δικαιότατο απόλυτα στο πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου μέρους.
1: Πάμε σήμερα.
0: Η πρώτη φιναλίστη Ισπανία. Σήμερα η μητέρα των μαχών, πραγματικά. Αγγλία-Αργεντινή, 10 η ώρα.
1: Εγώ... είναι μόνο αθλητικό το γεγονός, είναι και πολιτικό, είναι και πολλά ακόμα.
0: Προφανώς, εντάξει, ευτυχώς αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω, η αλήθεια είναι.
1: Γι' αυτό τα λιοντάρια ετοιμάζονται. Ήδη προπονούνται τα λιοντάρια, έχουν κάνει την προετοιμασία τους και το βράδυ θα ξεχυθούν στο
0: για να δούμε. Εδώ. Εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη για αυτό το ζευγάρι.
1: Βέβαια, αυτό... θα χτεσινά την πρόβλεψη.
0: Κοίτα, μπορεί να πάει, να ήθελα να ρεφάρω.
1: Πρέπει να κλείσω.
0: Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι ο νικητής να είναι από αυτό το ζευγάρι. Και όχι η Ισπανία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
6: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι, επειδή όμως δεν έχουμε κάποιο.

με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με
5: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Ηλέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

0: So don't call me up. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχο

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 069 425.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Σύλλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Χαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Hey, Fonzie.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

πόλης.